0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούτε Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε επιφυλακή τίθεται ο κρατικός μηχανισμός. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, καθώς και την έγκυρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται σήμερα να αναχωρήσουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για το Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλου, την ώρα που δεκάδες λουόμενοι βρίσκονταν στο σημείο, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστου Τσιτούρα. Σκοπός της επιτροπής είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, η πλήρης διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητάμε επιστολή της από την Αμερικανική κυβέρνηση διακομματική ομάδα του Κογκρέσου. Σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Δημοκρατικού Βουλευτού Μπραντ Σνάιντερ και του Ρεπουμπλικανού Γκάσε Μπιλιράκη, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης αποτελεί βασικό στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους και διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στη Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 496 άνθρωποι αγνοούνται και 3.500 τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση των εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Οι ανησυχίες εντείνονται, καθώς μετά τις πρώτες 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, ενώ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Την ολική έκλειψη ηλίου παρακολούθησαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες. Η έκλειψη ξεκίνησε πριν από τη δύση του ηλίου, όταν η Σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη γη και τον ήλιο και κάλυψε πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε μια στενή ζώνη που εκτείνεται από τον Βόρειο Ατλαντικό ως τη Μεσόγειο. Το φαινόμενο άρχισε να γίνεται ορατό γύρω στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, στη Βόρεια Ρωσία, με τη Σελήνη στη συνέχεια να ρίχνει διαδοχικά τη σκιά της πάνω από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία, προτού καλύψει μεγάλο μέρος της Ισπανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Σόφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Πανκρήτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εκείνος, Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Και εκείνος, Αντώνης Αντωνόπουλος, προπαραμονή.
0: Προ.
1: 15 Αυγούστου.
0: Ναι, προπαραμονή.
1: Προπαραμονή. Ναι. Νηστεύεις.
0: Ανηστεύω.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και τι θα πεις στον πάτερ Γεώργιο Φανερό, ότι δεν νηστεύεις.
0: Δεν νηστεύω.
1: Δεν νηστεύεις. Είδες. Ενώ εγώ νηστεύω.
0: Σοβαρά νηστεύεις. Όμορφα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι εδώ.
1: Εννοείται. Νηστεύω, πάω εκκλησία.
0: Κι εγώ.
1: Προσευχή.
0: Εγώ πιστεύω, σοβαρά.
1: Εσύ πιστεύεις.
0: Ναι. Πιστεύω, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πιστεύω, πιστεύω. Τώρα να μου πεις. Εντάξει.
1: Το έχω ρίξει ψαροφαγία για λόγους φυσικής κατάστασης.
0: Θα έχουμε για φυσική κατάσταση αύριο. Θα σε φτιάξω. Σου έχω έκπληξη εδώ. Θα μπούμε σε πρόγραμμα.
1: Να σε βλέπω να παίρνεις push-ups 15 Αύγουστο. Θα μου στείλει βίντεο.
0: Θα στείλω βίντεο. Ναι.
1: Για την προπόνηση.
0: Λοιπόν, α989, 7 λεπτά μετά τις 9, στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα. Το Viber 6947-989-989. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Μαρία Καραουλάνη. Και Αντρέα, φυσάει,
1: Φυσάει, έχει 8 μποφόρ.
0: Παραπάνω πρέπει να έχει. Γιατί πήγαινε με σηκώ σε μένα, γιατί εγώ που έχω τώρα και μια αγίωση.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, να έχει 9.
0: Μπορεί, γύρω στο 8.30.
1: Δεν έχει 12 όμως.
0: Όχι, 12 δεν έχει.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι, μη βγούμε έξω με σκάφος σήμερα με το. Λες, να πάρουμε κανένα κάνω.
1: Το θέμα είναι μην έχουμε κανένα φωτιά.
0: Όχι, ας το χτύπα.
1: Καλά, όσο πιο σκύει με σκάφος τώρα στα 9 μποφόρ, τι κάνουμε εμείς.
0: Έχει πρόστιμο πια, το ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, όταν βγαίνει, σου βγάζει ένα παγωρευτικό.
1: Έχει τροχονόμους. Εδώ δεν έχουμε τροχονόμους στη στεριά, θα έχουμε στη θάλασσα.
0: Εσύ το είδες το βίντεο με τη μηχανή και το βιτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα.
1: Το είδα.
0: Μιλάμε ο τύπος τώρα του βιτιοφόρου.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν θα τον πιάσουν αυτό.
0: Δεν φαίνεται η πινακίδα καλά.
1: Άσε μωρέ τώρα που δεν μπορούν να τον πιάσουν τώρα.
0: Αφού υπάρχει έτσι.
1: Το βίντεο και πού έχει γίνει αυτό. Θα υπάρχει κάμερα στα διόδια.
0: Ναι, σωστό, θα τον βρούμε.
1: Να το βουτήξουν.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχει πλάκα κάνεις τώρα. Πες ότι ήταν ένα αυτοκίνητο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το έχει φάει. Το έχει φάει.
0: Εσύ εγκληματίας ο άνθρωπος είναι από πρόθεση κιόλας.
1: Εντελώς.
0: Είναι σαν αυτός.
1: Πήγε να κάνει προσπέραση τώρα. Σιγά,
0: στη στροφή επάνω με το βιτιοφόρο ερχόταν αυτοκίνητο από εκεί, η μηχανή έκανε στην άκρη. Δηλαδή, αν ήταν αυτοκίνητο, το είχε φάει. Έτσι,
1: το είχε φάει, τον είχε περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δολοφόνη, ρε.
0: Είναι ακριβώς η ίδια φάση που σου έλεγα προχθές.
1: Πού, τι.
0: Εδώ, στην Ηρακλείου και τη Λύρα. Που μπήκε ο άλλος από την Ηρακλείου μέσα στη Λύρα ανάποδα. Ανάποδα. Ανάποδα για να περάσει. Ήταν βιασκός, βιαζόταν. Με τζιπ τεραστίων διαστάσεων. Ένα Nissan Gri.
1: Καγκουριές.
0: Καγκουριές, ναι. Καγκουριές, οι αγαπημένοι μου, έτσι. Ναι. Τα
1: και βλέπεις κάτι 60 που είναι καγκούρες.
0: Αμέ, δεν λες, έχει ηλικία.
1: Καλά, δηλαδή. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, το μόνο που δεν κάνουν αυτοί οι 60 είναι αυτή η χαρακιά, ξέρεις, τη χωρίστρια που πάνω.
1: που κάνουν αυτή τη ζωγραφική. Ναι.
0: Το έχουν απλώσει το οικόπεδο εκεί, δεν χρειάζεται εκεί, η χαρακιά,
1: ναι,
0: το πήρε.
1: Άμα,
0: ναι,
1: άμα λείπει και λίγο μαλίξεις, το φέρνεις τριφοκυριστά. Ναι. Ναι.
0: Εκεί δεν είναι, αυτοί δεν βγαίνουν έξω τώρα.
1: Πού να βγουν.
0: Το σηκώνει τέντα, ξέρεις.
1: Πού να βγουν.
0: Άσε. Λοιπόν, τι είναι, για κάτσε να σου πω τώρα. Τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Τσίπρας ολοκλήρωσε την τριλογία του.
1: Τριλογία, μπράβο.
0: Τριλογία Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μετά του Κυρλόφσκι έχουμε την τριλογία Τσίπρα. Ωραία, συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Τριλογία Τσίπρα.
1: Πώς το λέγαν τον ιδιαίτερο του Σιμίτη.
0: Το Θέμελι.
1: Η καλύτερη τριλογία που έχω διαβάσει.
0: Ναι, εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Θέμελις, δηλαδή, ο Θέμελις είχε αποκρυσταλώσει μια ολόκληρη εποχή.
1: Ναι. Έτσι. Πολύ ωραίο το βιβλίο, το έχω διαβάσει 2 φορές.
0: Πολύ ωραίο. Μιλάμε τώρα, ήταν δηλαδή από τις κορυφαίες μορφές. Ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά επηρέασε πολύ τη σκέψη του Σιμίτη, έτσι, γιατί ήταν πολύ δίπλα του και πολύ μέσα.
1: Και όταν έφυγε, πέθανε ο άνθρωπος, έφυγε νωρίς. Μετά πήγε στον κρεμό.
0: Μετά, εντάξει, ναι. Ήτανε, είχε φόρα.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο γκρεμός μεγάλος.
1: ήταν και κάτι παιδιά ωραία εκεί πέρα τότε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Γέρναν κάτι υποβρύχια. Κάτι τέντες.
0: Θυμάσαι ένα σύνθημα που λέγανε οι Ορθόδοξοι Βασόκοι, σήκω Αντρέα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα. Δεν σηκώθηκε ο Αντρέας.
1: Είσαι κορόιδε.
0: Εκεί ήταν.
1: Θα ρωτήσω όμως τον Πάτερ Γεώργιο Φανερό αν υπάρχει δυνατότητα να σηκωθείς.
0: Ναι, υπάρχει. Το έχεις εκεί, πάστορ.
1: Γιατί μετά, αν δεν μας το απαντήσει, θα φέρουμε τον Κουτσούμπα.
0: Λοιπόν.
1: Λόγω σοσιαλισμού, αν μπορεί να σηκωθείς.
0: Ναι, δημιουργεί τάσεις, έτσι. Έχει σπινθήρες, είναι σοσιαλιστικές σπινθήρες ανάστασης.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί αν είσαι χριστιανός και δεν τα καταφέρεις.
0: Ναι.
1: Αν είσαι κομμουνιστής, μπορεί και να τα καταφέρεις.
0: Στην Κούβα γίνεται δουλίτσα πάντως εκεί. Γιατί είναι κάτι βουντου πρίστ εκεί πέρα που κάνουν κάτι δουλίτσες. Κάνουν κάτι τελετές, κάτι.
1: Δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
0: Δεν θυμάσαι τώρα αυτά που είναι κάτι λατρείες εκεί πέρα που κάνουν, που λέγανε για ζόμπι, ιστορίες και τέτοια. Δεν τα έχεις δει, μωρέ, τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι ήθελα να σου πω τώρα για την τριλογία Τσίπρα. Ποιος έχει τσιμπήσει?
1: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τρεις μέρες ο Τσίπρας, τρεις μέρες ο Πασόκ έχει βγει στα κάγκελα και απαντάει. Ποιος κερδίζει?
1: Κερδίζει, εντάξει, αλλά.
0: Όχι, ποιος κερδίζει εδώ
1: Τσίπρα,
0: τώρα.
1: Εντάξει. Ο οποίος βγαίνει και κάνει και πλάκα, λέει. Εγώ δεν μαλώνω.
0: Ναι, τσακώσει, όχι.
1: Μαλώθητε, μαλώστε μεταξύ σας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν.
0: Τσακώνεσαι.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω. Εντάξει τώρα. Θα έχει γούστο.
1: Ξέρεις τι τώρα, είναι μια ανταγωνιστική σχέση. Γιατί ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Καθαρά τα πράγματα. Νομίζω ότι το Πασόκ έχει χάσει λίγο την ψυχραιμία του. Γιατί διάβασα μια δήλωση το πρωί, ανακοίνωση μάλλον, η οποία χρησιμοποιεί και επιχειρηματολογία Κασελάκη. Λέει για μπουζουξίδικα, λέει για τέτοια πράγματα. Τώρα δεν έχει επιχειρήμα το Πασόκ να πει
0: επιχειρήματα
1: δύο πράγματα.
0: Έχει.
1: Ναι. Τώρα το μπουζουξίδικο με τον Κασελάκη τι δουλειά έχει?
0: Εντάξει τώρα, ξέρεις τι γίνεται εδώ, είναι στην παγίδα της εκλαήκευσης επικοινωνίας που λέμε. Δηλαδή,
1: τι εκλαήκευση, αυτό είναι αυτό γκολ τώρα, να επικαλείσαι τον Κασελάκη, την επιχειρηματολογία του.
0: Βγήκε τώρα, κάπου έχει βγει.
1: Μήπως ψήνεται τίποτα με τον Κασελάκη, λες?
0: Είχε ακουστεί.
1: Το ξέρω.
0: Όχι, είχε ακουστεί.
1: Είχε και το Χουρδάκι.
0: Τον είχαμε χθες, αλλά πρόσεξε όμως.
1: Ναι.
0: Ότι είχαν φτάσει στο τραπέζι.
1: Δεν το θυμήθηκες όμως, εγώ δεν το θυμήθηκα.
0: Εγώ
1: δεν
0: το
1: θυμήθηκες και εσύ ότι προέρχεται από τον Κασελάκη να ρωτάει τα μόνο.
0: Δεν προέρχεται από τον Κασελάκη, από την πλεύση προέρχεται.
1: Ναι, ήταν πήγε στον Κασελάκη.
0: Πήγε στον Κασελάκη, έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Να μας εξηγήσει γιατί έφυγε από τον Κασελάκη.
0: Έφυγαν όλοι από τον Κασελάκη.
1: Όχι, έχει κάποιους.
0: Έχει κι άλλο. Α, ναι, είναι η Ραλία, είναι.
1: Είναι στα μπάρια 4-5. Εγώ δεν για το πλοίο. Βρε, τι τραβάμε τώρα εδώ πέρα. Τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Όταν πέφτεις σε αυτή την παγίδα της εκλαήκευσης, της επικοινωνίας, είναι το αποτέλεσμα είναι αυτό που σχολιάζεις εσύ.
1: Παιδί μου, δεν λέγεται εκλαήκευση αυτό. Αυτό, όταν δεν έχεις μέτρο στην αντιπαράθεση, εγώ λέω να τα πεις όλα όσα καταλαβείς στον Τσίπρα, ότι είναι έτσι, ότι είναι αφαιρέγγυος, ότι δεν. Αλλά αυτό. Δεν χρειάζεται να φεύγεις σε υψηλούς τόνους από ένα σημείο και μετά. Γιατί σου γυρνάει μπούμερα.
0: Σου γυρνάει, αυτό.
1: Και πες μου εσύ την επόμενη μέρα τι θα κάνεις τώρα. Πες ότι κάτι γίνεται. Πες ότι κάτι γίνεται.
0: Το θέμα έχει ξεκινήσει λάθος από την αρχή για μένα. Δηλαδή λες ρε παιδί μου, εσύ ποιος είσαι? Είσαι Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τι είναι το Πασόκ?
1: Τι είναι η πατρίδα
0: μας? Δεν έχει ρίζες στην κοινωνία, δεν έχει brand name, δεν είναι τίποτα. Και σου έρχεται ξαφνικά Ελλάς. Τι είναι η Ελλάς? Έτσι, Ελλάς με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι? Είναι ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα, γιατί κόμμα τώρα γίνεται. Έτσι. Και έχει μπροστάρει έναν πρώην πρωθυπουργό. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί να του δώσεις και σημασία?
1: Σημασία δεν γίνεται να μην του δώσεις. Το θέμα
0: γιατί
1: είναι.
0: Γιατί να του δώσεις τόση σημασία?
1: Πρόσχε να δεις. Ναι, γιατί είναι το άγχος των δημοσκοπήσεων και ότι φαίνεται ο Τσίπρας έχει καπαρώσει
0: τη δεύτερη
1: θέση και δεν φαίνεται ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο στις πρώτες δημοσκοπήσεις και να κλείνει η ψαλίδα Δύσκολο. Δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά εντάξει, λέμε.
0: Εκτίμηση.
1: Ναι. Και πρόσκει να δεις, λέγαμε και χθες θα κάνει αυτό, θα κάνει δύο προσεγγίσεις. Δύο παρουσίες, πώς το λένε. Μία στις 2.
0: 2 Σεπτέμβριο, το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Και μία στις 9.
0: Ναι. Τη συνέντευξή μου.
1: Εσύ λες με αυτές τις δύο παρεμβάσεις θα μικρύνει η ψαλίδα ή θα μεγαλώσει.
0: Θα μεγαλώσει.
1: Μπράβο.
0: Τι, δεν πρέπει να είσαι medium.
1: Οπότε, εκεί κάθεσαι, επεξεργάζεσαι μια τακτική, διαμορφώνεις ένα σχέδιο, κάτι κάνεις. Το να βγάζεις ανακοινώσεις διαρκώς και βρεις τον Τσίπρα, βρεις τον όσο θέλεις ρε παιδί μου, αλλά βγάλε ανακοινώσεις, κάτω κριτική έντονη και τούνα και τ' άλλο, αλλά μην περνάς από ένα σημείο και μετά, πρέπει να σου πω, περνάς μια κόκκινη γραμμή, η οποία...
0: Δεν λειτουργεί πέρσι.
1: Δεν λειτουργεί πέρσι γιατί έχει πολύ μεγάλη δόση υπερβολής μέσα. Ο κόσμος όταν ακούει την υπερβολή λέει όπα. Όπα τώρα.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Έχουν τον καημό τους.
0: Ναι. Έχουν τον καημό τους. Αυτό ακριβώς.
1: Έχουν τον καημό τους.
0: Να το εκλαϊκέψουμε κι εμείς.
1: Αν ήταν μια κριτική σκληρή μεν, με ένα όριο δε και απέφευγε ορισμένους χαρακτηρισμούς. Δηλαδή. Δεν θέλω να μπω στην κουβέντα τώρα. Λέει, είναι διαπλεκόμενος.
0: Έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα.
1: Έρχονται αγκαλιά με τα συμφέροντα. Έχει κανάλια μαζί του και
0: εφημερίδες
1: και εφημερίδες και τούτα και τ' άλλο. Με συγχωρείς, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι 45 χρόνια το Πασόκ. Είχε μαζί του εφημερίδες, είχε κανάλια. Είχε τα πάντα.
0: Είχε ένα μηχανισμό που λειτουργούσε. Έτσι, ανταποκρινόταν μάλλον.
1: Δεν είχε μηχανισμό.
0: Είχε και
1: το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα από τα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι. 50 πόσο είναι. Κάτσε 25. Ναι.
0: Αυτή η μεταπολίτευση.
1: 51 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει κυβερνήσει.
0: Όχι τα 51 ολόκληρα, μισά-μισά τα μοιράζει.
1: Τα μισά. Τα μισά έχει κυβερνήσει. Προφανώς είχε και
0: περισσότερο
1: στήριξη.
0: Περισσότερο έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μωρέ. Περισσότερο έχει τη στήριξη μεγάλων μέσων ενημέρωσης, όταν ήταν και κυβέρνηση και όλα αυτά τα πράγματα, είναι κατανοητά. Έτσι. Αλλά, δηλαδή,
0: ναι,
1: πώς,
0: αυτό...
1: συγγνώμη, το 15-19 ο Τσίπρας είχε κανάλια και εφημερίδες. Την Αυγή και το Κόκκινο είχε. Και την Εφημερίδα των Συντακτών. Βάλτε και αυτή μέσα.
0: Ναι, και με τη συμπεριφορά του είχε βάλει και τα μέσα απέναντι. Για να μην σου πω και δημοσιογράφους.
1: Ναι, και με λάθη που γίνανε τότε με τις άδειες των καναλιών, χοντρά λάθη, κουταμάρες, ενώ το σκεπτικό ήταν σωστό. Ο χειρισμός και η όλη διαδικασία δεν ήταν σωστή. Και τους έφερε ακόμα πιο απέναντι. Έτσι.
0: Ναι. Πάντα υπήρχε μια φοβικότητα.
1: Μην μου λες τώρα, επισημίτη, είχε προσκυνήσει το σύμπαν στην κυβέρνηση αυτή. Δεν θυμάσαι τι λέγανε για τον Καραμαλή. Να μην τα θυμηθώ τώρα. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έλεγε χιδεότητες για τον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά τώρα πρόσεξε να δεις. Αυτά τώρα με τον αέρα της παλιάς εξουσίας δεν καβαλά στο κύμα.
1: Δεν μου λες ποιος έχει τον αέρα της παλιάς εξουσίας στο Πασόκ.
0: Το Πασόκ, ναι.
1: Γιατί ξέρανε το Πασόκ αυτή η πρωτοκλασάτη τώρα όταν το Πασόκ ήταν κυβέρνηση.
0: Όχι μωρέ τώρα. Έτσι. Πολύ
1: η μισή ήταν αγέννητη, ναι. Η άλλη μισή πηγαίναν δημοτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Ποιον αέρα έχουν. Είναι σαν να μου λες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός που έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Τη φανέλα. Τη σημαία. Ναι, αμέ, δηλαδή. Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο μετράει η φανέλα. Τώρα η τελευταία πλαστική σημαία του ΠΑΣΟΚ το 2009.
0: Για μην το λες. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, υποτίθεται στα χαρτιά, έτσι. Υπήρξε αθλητής του Παναθηναϊκού. Με διακρίσεις, ιστορίες κτλ.
1: Πρόσεξε. Πάντα. Έχω ένα θεματάκι. Πας και από τον Παναθηναϊκό. Πας και από εδώ. Πας και από εκεί.
0: Όταν βλέπω τη φανέλα, παραδείγματος χάρη, δηλαδή αν φορέσω τη φόρμα. Ναι, το νιώθω, μια ανάταση την έχω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα το πόσο έχει να πάρει ή το οτιδήποτε.
1: Άλλο ρε παιδί μου, είσαι φίλαθλος. Ο φίλαθλος δεν. Πρόσεχε να δεις.
0: Ναι.
1: Ο φίλαθλος δεν πάει σε κάλπη κάθε 4 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Ο φίλαθλος, κοίταξε να δεις. Στη ζωή αλλάζεις τα πάντα. Γυναίκα αλλάζεις.
0: Κόμμα και ομάδα δεν αλλάζεις, λέγαμε.
1: Κοίταξε. Κόμμα αλλάζεις.
0: Ναι, ομάδα δεν αλλάζεις.
1: Μπορεί και να αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Ομάδα δεν αλλάζεις τώρα.
0: Ομάδα δεν αλλάζει.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: τι θα γίνει.
0: Δεν γίνεται.
1: Ήσουν Παναθηναϊκός και θα γίνει Ολυμπιακός ή ανάποδα.
0: Εγώ τώρα έριγνα αγώνες, τώρα. Ξέρεις, φόραγα το Σαββατοκύριακο το τριφύλι. Μόλις τελειώναμε τους αγώνες μεσημεράκι, τότε πήγαινα και γήπεδο. Έβγαζα το τριφύλι και έπαιρνα το κόκκινο κασκόλ και πήγαινα στο Καραϊσκάκι.
1: Εντάξει. Δηλαδή, τι αξιοπιστία περιμένει από αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, τα λέει μόνο του να μου. Μαρτυράει χωρί ξύλο που λένε. Φοβερό. Βάλει διαφημίσει γιατί έχουμε δουλειές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Παιδιά, εδώ είστε, έτσι, όλοι. Αλλά είναι και από μακριά, δεν είναι μόνο εδώ. Μας ακούν από παντού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, με αφορμή λέει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι δεύτερο πολιτικό κόμμα το Ελλάς, χωρίς να ξέρουμε τι πρόγραμμα έχει για να κυβερνήσει? Ο Αλέξανδρος από Ολλανδία.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, για όλα αυτά θα ρωτήσουμε τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής
0: αριστερής συμπαράταξης.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, έρχονται οι απαντήσεις σου τώρα. Να, το πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Νιφούδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Η πρώτη ερώτηση σας ήρθε από Ολλανδία.
2: Ναι, λοιπόν, χαίρομαι πολύ.
0: Την ακούσατε νομίζω, ότι λέει πώς μπορεί να είναι δεύτερο ένα κόμμα χωρίς να ξέρουμε τι πρόγραμμα έχει για να κυβερνήσει.
2: Καταρχήν έχουμε πρόγραμμα, με την έννοια ότι για ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε, ας μην ξεχνάμε, 26 Μαΐου, δηλαδή οριακά συμπληρώνει τους 3 μήνες, έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων και προγράμματος, το οποίο φυσικά θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο στις αρχές Σεπτεμβρία. Προφανώς πρέπει κάποιος να μας παρακολουθεί, και αυτό θα έλεγα στο φίλο ακροατή σας, να παρακολουθήσει όλες τις αναρτήσεις μας και όλες τις δημοσιεύσεις και των εκπροσώπων τύπου και του ίδιου του Προέδρου τους τελευταίους 3 μήνες, για να καταλάβει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και ο κόσμος μας έχει εμπιστευτεί σε πρώτη φάση πολύ γρήγορα να είμαστε δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Αν θέλετε να σας αναλύσω, μεγάλη χαρά να το κάνω.
0: Δεν θα προλάβουμε, θα περιμένουμε εμείς, θα το κάνετε αυτό.
2: Αλλά νομίζω και εσείς ως δημοσιογράφοι το έχετε δει, δηλαδή για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει βουλευτική ομάδα και προσπαθεί να δημιουργήσει εδώ μέσα από το μηδέν, δηλαδή όργανα και τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει, παράλληλα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δημιουργούμε δηλαδή και το πολιτικό πλαίσιο που αφορά το οργανωτικό, αλλά και το πρόγραμμα του προγράμματος το οποίο θα κυβερνήσουμε εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί.
1: Κύριε Νιφούδη, μια και το ξεκινήσαμε τώρα, το ξεκινήσαμε από εκεί γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις. Προαναγγέλλοντας την παρουσία σας έτσι εδώ πέρα, τη συνάντηση που έχουμε τη ραδιοφωνική, υπάρχει μια ερώτηση. Εγώ δεν θα ρωτήσω τώρα για το πρόγραμμα, είναι και το πρόγραμμα ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε δει κάποιες θέσεις, έχετε δίκιο σε αυτό. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο γνωστό, περίπου ξέρουμε που κινείται, μεταξύ κεντροαριστεράς-αριστεράς, να το πω σχηματικά, ή μάλλον στον ευρύτερο αυτόν χώρο. Οπότε κάποιες θέσεις καταλαβαίνουμε, βέβαια θέλουν εξειδίκευση. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Θα γίνεται κόμμα? Δηλαδή εννοώ εκλεγμένοι. Τώρα έχει οριστεί. Έχουν οριστεί τα όργανα. Θα πάτε σε συνέδριο. Θα βγάλετε κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία, όπως είναι τα κόμματα που ξέρουμε μέχρι τώρα, ή θα κάνετε κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε και όργανα, όπως θα είπατε, πολιτική γραμματεία, έχουμε Εθνικό Συμβούλιο, αλλά αυτά για κυρίως χρονικούς λόγους ορίστηκαν προσωρινά,
1: ναι,
2: μέχρι να πάμε στο συνέδριο μας, το οποίο προφανώς και θα εξαρτηθεί από το πότε θα γίνουν εκλογές. Στις συζητήσεις οι οποίες έχουν υπάρξει προφανώς μέσα στα όργανα του κόμματος, αυτό προσδιορίζεται μετά τις εκλογές. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα και μοναδικό σκοπό, να κατέβουμε οργανισμένα, οργανωμένα, συντονισμένα με ένα δυνατό πρόγραμμα που θα πει στον ελληνικό λαό στις εκλογές. Και οτιδήποτε άλλο κάνουμε όσον αφορά στην οργάνωση του κόμματος θα γίνει μετά τις εκλογές. Αλλά εννοείται, και εγώ προφανώς, εφόσον έχουμε επιλέξει αυτόν τον δρόμο, θα γίνουν κανονικά όπως γίνουν σε όλα τα κόμματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Αντώνη, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι? Μάλλον
0: Ναι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τσακώνεται μαζί σας? Εσείς γιατί δεν τσακώνεστε μαζί του? Λέτε, δεν τσακώνομαι. Δεν μαλώνω.
2: Γιατί ξέρετε, εμείς από την αρχή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας είπαμε, φέσαμε μια κόκκινη γραμμή. Αντιπολίτευση δεν κάνουμε στην αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση κάνουμε στην κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση κυβερνά 7 χρόνια και η σημερινή κατάσταση του ελληνικού λαού, της μεσαίας τάξης και όλων αυτών που βιώνουμε καθημερινά, της έλλειψης εμπιστοσύνης, η δικαιοσύνη, την ακρίβεια, είναι αποτελέσματα της πολιτικής που η κυβέρνηση εφαρμόζει. Δηλαδή δεν έχουμε να χωρίσουμε. Έχουμε διαφορετικές πολιτικές, έχουμε διαφορετικά θέλω, έχουμε διαφορετική ιεράρχηση και ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει. Τώρα το ΠΑΣΟΚ προφανώς έχει ζοριστεί πάρα πολύ, γιατί εκεί που έλπιζε να είναι δεύτερο, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι εφικτό και θέλει να τα βάλει μαζί μας. Εμείς έχουμε μια σταθερή γραμμή. Δεν θέλουμε καταρχήν. Εγώ θεωρώ ότι ξέρετε, δραστηριοποιούμε στην τοπική αυτοδιοίκηση περίπου 25 χρόνια, από 21 χρονών. Ο κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και ο πρώτο φίλτρο της αντιμετώπισης των πολιτών στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά είναι και βασική πηγή, είναι και βασική αιστεία διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Θέλει άλλες δύο εκπομπές.
0: Ναι, πολλές εκπομπές. Χρόνια θέλει.
2: Έτσι, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, εγώ θέλω να πω ότι λαμβάνουμε τα μηνύματα. Ο κόσμος δεν ασχολείται με την πολιτική. Τώρα, αν εμείς αρχίσουμε να μαλώνουμε στα πάνελ, ο κόσμος θα μας γυρίσει ακόμα περισσότερο την πλάτη. Εμείς προσπαθούμε, αυτή είναι από την πρώτη στιγμή η γραμμή του Αλέξη Τσίπρα, να καταφέρουμε να σηκώσουμε από τον καναπέ τον κόσμο που είναι απογοητευμένος από την πολιτική, γιατί έτσι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Άρα δεν θα το κάνουμε μαλώνοντας με το Πασόκ, σίγουρα.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο παρελθοντικό. Ήσασταν σε άλλο πολιτικό χώρο και μάλιστα αυτός ο πολιτικός χώρος είχε έντονη αντιπαράθεση τότε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ερώτηση είναι ευθεία που λένε. Εσείς αλλάξατε άποψη ή ο Αλέξης Τσίπρας έχει παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στην παρούσα φάση?
2: Πάντως δεν θεωρώ ότι το ποτάμι, γιατί φαντάζομαι το ποτάμι ρωτάτε. Το ποτάμι είχε προφανώς διαφορές εκείνη τη χρονική περίοδο του 2015, δηλαδή σε ζητήματα που αφορούσαν την οικονομική πολιτική, αλλά στην πορεία θα δείτε τη τετραετία 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο Αλέξης, σε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ήσασταν υπέρ της συμφωνίας των προσπών, από ό,τι
0: θυμάμαι. Μια φορά, κύριε Νηφούδη, συγγνώμη, θυμάμαι μια φορά στη Βουλή, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει μια επιθετική τότε κατά του ποταμιού και ειδικά για το Σταύρο Θεοδωράκη, που ήταν τότε και επικεφαλής του κόμματος. Και θυμάμαι την ομιλία του Σταύρου Θεοδωράκη στη Βουλή, το οποίο είχε ξεφλουδίσει ένα-ένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κορυφαία προβεβλημένα. Ήταν μια μάχη ομυρική τότε, ήταν πολύ έντονη στιγμή. Ποτάμι, ΣΥΡΙΖΑ τότε εκείνη την αντιπαράθεση. Κλείνω την παρένθεση, συγγνώμη, απαντήστε στο
2: ερώτημα.
0: Το θυμάστε κι εσείς?
2: Δεν τα θυμάμαι, το θυμάμαι φυσικά. Κοιτάξτε, καταρχήν ο πρώτος που έβγαλε ένα βιβλίο που είναι και πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται πολύ μελέτη και παραδέχτηκε τα λάθη του, τις παραλήψεις του, αυτά που θα έκανε διαφορετικά, είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή αυτή είναι και η μεταξύ μας συζήτηση. Θέλω να πω ότι εγώ προέρχομαι από την ελεύθερη αγορά, έχω δουλειά, δεν αναζητώ δουλειά δηλαδή μέσα από την ασχόλησή μου με την Ελλάς. Αλλά στις κουβέντες μας πριν ανακοινωθεί το κόμμα, διαβάζοντας το βιβλίο, συζητώντας, βλέπουμε πόσο κοντά πια είμαστε, γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν και εξελίσσονται, ειδικά πολιτικά. Όταν βρίσκεσαι βέβαια σε έναν ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, έχεις κοινούς κοινές.
1: Με βάζετε στον πειρασμό τώρα, ποιος από τους δύο μετακινήθηκε? Ή βρεθήκατε στη μέση του δρόμου?
2: Εγώ νομίζω ότι βρεθήκαμε στη μέση του δρόμου, αλλά εγώ θα πω ότι και αυτό νομίζω έχει μεγαλύτερη σημασία για τους ακροατές σας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάποιος θα θεωρήσει ότι η εύκολη λύση, ας πούμε, είναι να είμαι φιλελεύθερος, στο κέντρο παράλληλα φιλελεύθερος, πιο δεξιός κτλ. Γιατί είμαι επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, αυτοδημιούργητος. Αποδεικνύεται στην πράξη όμως, και θεωρώ ότι δικό μου παράδειγμα είναι και μια απόδειξη για αυτούς οι οποίοι έχουν μια κοινωνική ενσυναίσθηση, ότι κανένας δεν μπορεί να επιχειρεί σε αυτή την κοινωνία αν η κοινωνία δεν είναι καλά. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν οι εργαζόμενοι μου δεν είναι καλά, θα είμαι και εγώ καλά. Αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα, και η επιχείρησή μου και κάθε επιχείρηση δεν θα δουλεύει. Αυτό λοιπόν που βιώνω τα τελευταία 7 χρόνια, και το λέω αυτό με το χέρι στην καρδιά, είναι μια κατάσταση πολύ χειρότερη, και έχω δεχθεί επίθεση γι' αυτό, πολύ χειρότερη ακόμα και όταν υπήρχε capital controls. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η πραγματική οικονομική δύναμη των πολιτών είναι χειρότερη από εκείνη την περίοδο. Αυτό με έκανε να ξανασχοληθώ με την πολιτική, γιατί εγώ μετά που έκλεισε το ποτάμι δεν δραστηριοποιήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή. Αλλά αυτό με έκανε να ξανασχοληθώ. Ο Αλέξης Τσίπρας με ενέπνευσε και νομίζω ότι το φαίνεται κιόλας και από τις πολιτικές που παρουσιάζουμε, πόσο διαφορετικό είναι αυτό το αφήγημα που δημιουργούμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη από οποιοδήποτε προηγούμενο.
0: Ξέρετε κάτι όμως, έρχεται σε μια αντίθεση αυτό που λέτε. Εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω, το βιώνετε εσείς προσωπικά, προσωπικό σας βίωμα, προσωπική σας διαπίστωση. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε μια οικονομία στους αριθμούς πάντα, δηλαδή οι αριθμοί ευημερούν. Να μου πεις, όταν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Αλλά,
2: έχουν οι πολίτες, ναι.
0: Ναι, αλλά όμως δεν μπορούμε και αυτό να το αμφισβητήσουμε. Δηλαδή υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν, κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν λεφτά.

0: προς τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας να παίξει μπάλα κατά μία έννοια. Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως είπατε εσείς, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, γιατί αυτό δεν είναι δεδομένο παντού, στην Ελλάδα όταν η αριθμή η μεγάλη που λέμε η μακροοικονομία ευημερεί, οι πολίτες δυστυχούν. Γιατί εγώ δεν βλέπω το ίδιο πράγμα, γιατί διαφοροποιούμε και στην Αγγλία. Πράγματι η Αγγλία έχει κρίση. Όμως δεν βλέπω τους Άγγλους έναν στους δύο να μην πηγαίνουν διακοπές. Δεν βλέπω τους Άγγλους να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα. Ζορίζονται να βγάλουν το μήνα.
1: Βάζω ένσταση εδώ. Βάζω ένσταση. Η πιο σκληρή, μάλλον, ναι, στην Ευρώπη η πιο σκληρή ταξική κοινωνία είναι στην Αγγλία. Ο ΑΕΔ της Αγγλίας στέλνει άνεργους, πώς το λέμε, στη Ζάκυνθο.
2: Στο Λαγανά.
1: Στο Λαγανά. Βλέπεις νέους ανθρώπους από την εργατική τάξη.
2: Να λιώνεις ο μεθύς.
1: Θα έλεγα ότι θα το χαρακτηρίζαμε στα ελληνικά και λίγο λούμπεν. Δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία, είναι πάρα πολύ φτωχοί, έχουν μια συμπεριφορά λίγο περίεργη, ίσως και λόγω έλλειψης εκπαίδευσης.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή, η Αγγλία είναι από τα πιο σκληρά, έτσι.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά ταυτόχρονα, δεν διαφωνώ καθόλου και φυσικά είναι κοινωνία πολύ ταξική και περνάει και τη δική της κρίση. Αλλά θέλω να πω ότι παρόλα αυτά, ακόμα και αν βρίσκεσαι στην εργατική τάξη της Αγγλίας, ας πούμε, όπως η ίδια το έχει δομήσει, γιατί ξέρετε, η Αγγλία είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα σε αντίθεση με τους Έλληνες, ας πούμε, όπου υπάρχει ταξική συνείδηση, οι εργάτες είναι περήφανοι που είναι κομμάτι της εργατικής τάξης. Είναι άλλη κουβέντα και φιλοσοφική,
2: ναι,
0: και θεωρητική. Αλλά θέλω να πω ότι και η εργατική τάξη της Αγγλίας δεν είναι, το λέω γιατί ασχολούμαι με την εστίαση που ξέρετε, ερχόμαστε από αυτόν τον κόσμο. Δεν έχω ακούσει στα 15 χρόνια που βρίσκομαι στην Αγγλία να μου λέει άνθρωπο ότι δεν θα πάει διακοπές γιατί δεν έχει λεφτά. Στην Ελλάδα λοιπόν το 2026, που πράγματι τα μεγάλα μεγέθη της οικονομίας πηγαίνουν καλά. Ένα στου δύο Έλληνε, για αποτελέσματα του ΩΣΑ είναι αυτά, δεν θα πάει διακοπές. Δεν έχει θέμα να πάει διακοπές και θα το βγάλει στο μπαλκόνι. Δηλαδή εκ των πραγμάτων γι' αυτό δεν ευθύνεται κανεί άλλο. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 χρόνια, έχει δημιουργήσει τι πολιτικέ αυτέ. Ακούω από την άλλη ότι έχει μειωθεί το ποσοστό ανεργία. Μα προφανώ έχει μειωθεί το ποσοστό ανεργία. Δεν βρίσκουμε κόσμο να δουλέψει στι επιχειρήσει. Δεν έχει να κάνει με το γεγονό ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Εδώ όμω δεν είναι και το τι δίνω, τι παίρνει. Δηλαδή το δεν βρίσκουμε κόσμο δεν έχει να κάνει και λίγο και με το τι μισθού δίνονται, τι παροχέ δίνεται σε αυτούς τους υπαλλήλους.
1: Πριν απαντήσετε, δώστε μας 15 δεύτερα για το σήμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχετε μια απάντηση, κύριε Νιφούδη, στην ερώτηση.
2: Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Λαϊκής Συμπαράταξης. Έτσι είναι μαζί μας. Α989, 37 λεπτά μετά στις 9. Και κύριε Νιφούδη, ανοίξαμε το θέμα το ότι ναι, μεν θέλετε χέρια εργασίας στην εστίαση, στον τουρισμό, όπως είπατε. Λείπουν αυτά και είναι γεγονός. Αλλά το θέμα αυτό που σας ρώτησα ήταν ότι. Τι δίνετε εσείς στους Έλληνες, δηλαδή είναι μισθή πείνας, είναι συνθήκες οι οποίες είναι γαλέρας, γιατί υπάρχουν και τέτοια έτσι. Και σου λέει τώρα έρχεται ο πιτσιρικάς ο φοιτητής να βγάλει ένα μεροκάματο, εντάξει να περάσει να βγάλει και λίγο το χειμώνα, ωραία, και σου λέει τώρα κάτσω εγώ εδώ, γιατί. Και μετά γίνεται εισαγωγή.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Προφανώς και πρέπει καταρχήν όλα τα παιδιά τα οποία αποφασίζουν να δουλέψουν, σε οποιοδήποτε τομέα δουλεύουν, να εξασφαλίζουν τις συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι. Υπάρχουν έξω χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι προσφέρουν άριστες συνθήκες. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να μπορέσουμε να επιλέξουμε αυτούς οι οποίοι μας σέβονται όταν δουλεύουμε. Αλλά ξέρετε, εγώ θα απαντήσω στην αρχικό σας ερώτημα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλλον να πω ότι κατά 95%. Γιατί υπάρχει ένα 5% που εκ των πραγμάτων από άποψη φιλοσοφίας είναι σκέφτεται διαφορετικά. Αλλά το 95% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αν έβγαζε η επιχείρηση περισσότερα χρήματα, δεν υπήρχε περίπτωση να δίνει αυτούς τους μισθούς. Δηλαδή σήμερα είναι μια σχέση, ειδικά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εργαζόμενοι και οι περισσότεροι εκ των ιδιοκτητών, που είναι άνθρωποι σαν και εμάς, αυτοδημιούργητοι, δουλεύουν μαζί με τους εργαζόμενους τους στα μαγαζιά τους, στα καταστήματά τους, είτε είναι το λιανικό εμπόριο, είτε είναι η εστίαση. Άρα εκ των πραγμάτων είναι μια συνθήκη επιβίωσης. Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή μόνο

0: το 80% των και το λέω αυτό με λόγο γνώσεως, μόνο το 80% των ασφαλιστικών εισφορών πληρώνονται. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει έσοδο στο κράτος, γιατί έχουν αυξηθεί οι εργοδοτικές εισφορές λόγω της κάρτας εργασίας. Mm. Αλλά πάμε να δούμε τα ληξιπρόθεσμα. Γιατί δεν πληρώνουν τα ληξιπρόθεσμα. Θέλει ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, να μην πληρώνει. Δεν βγαίνει το έργο. Και δεν βγαίνει το έργο γιατί πολύ απλά αυτό είναι, ξέρετε, ένας άβλος κύκλος. Mm-hmm. Εμείς, αν δίναμε περισσότερο, και εγώ το λέω συνέχεια στους συναδέλφους, αν μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στους εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι δεν θα τα αποταμιεύανε στο σύνολό τους. Θα πηγαίνουν να τα καταναλώσουν. Γι' αυτό λέμε και πάρα πολλές φορές, ας πούμε, λέμε καμιά φορά πόσο έχει λείψει στο λιανικό εμπόριο. Στο λιανικό εμπόριο, πόσο έχει λείψει, για παράδειγμα, το δώρο Χριστουγέννων. Το δώρο Χριστουγέννων, τι το έκανε ο πολίτης? Πήγε το καταναλωτή στην αγορά.
1: Στην αγορά, βέβαια. Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτά τα χρήματα έχουν λείψει στην πραγματικότητα, γιατί προφανώς η μικρομεσαία τάξη έχει χτυπηθεί 15 χρόνια από την κρίση. Υπάρχει υπερφορολόγηση. Και δεν υπάρχει και τεράστια ακρίβεια. Τρώει δηλαδή τα έσοδα και το μισθό, αλλά και όποιο επιχειρηματικό κέρδος, η ακρίβεια της καθημερινότητας. Δηλαδή διαχειριζόμαστε στην ουσία τις ζημίες και όχι τα κέρδη πια.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει τρόπος. Γιατί λες, εντάξει, δηλαδή τώρα είναι το λογικό ερώτημα που λέω εγώ. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση, οποιοδήποτε πάρουν, δηλαδή είναι σαδιστές, να θέλουν να έχουν τον κόσμο μέσα στην ακρίβεια?
0: Πάντως η αλήθεια είναι όμως. Γιατί αυτό, η απάντηση αυτού είναι ότι γιατί εμείς στην Ελλάδα να τα βιώνουμε όλα χειρότερα? Γιατί να είμαστε το σούπερ μάρκετ να είναι το τρίτο πιο ακριβό στην Ευρώπη? Δηλαδή,
1: γιατί έχουμε μικρούς μισθούς? Γιατί έχουμε ευρωπαϊκές τιμές με ελληνικούς μισθούς?
2: Περίμενε, οι τιμές λέει γιατί ανεβαίνουν τόσο.
0: Ακριβώς, οι τιμές.
2: Γιατί έχουμε μικρούς μισθούς, ανεβαίνουν οι τιμές?
1: Όχι, οι μισθοί
2: μας τιμωρούν.
1: Γιατί είναι καρτέλ. Γιατί, εντάξει,
2: όχι, ρε, άστο, εντάξει. Και καρτέλ.
0: Το βασικότερο πρόβλημα φυσικά είναι αυτό που είπατε εσείς. Υπάρχει μια καταλοποίηση της αγοράς. Που υπάρχουν 5 μεγάλοι παίχτες, οι οποίοι ελέγχουν την αγορά για να μπορέσουν να βγάζουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό φαίνεται και από τα κερδοφορία συγκεκριμένων κλάδων επιχειρήσεων. Να μην λέω για να μην.
1: Εντάξει, όχι, δεν χρειάζεται να πούμε. Τώρα το βιώνουμε.
0: Ναι. Ακριβώς. Εμείς λέμε λοιπόν ακόμα γι' αυτό από πολύ νωρίς. Και ξέρετε, για πολλά πράγματα μπορεί να μας κάνουν κριτική, αλλά αν κάποιος είναι αντικειμενικός, ενώ πολιτικός αντίπαλος, πρέπει να μας αναγνωρίσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση άρχισε να ασχολείται σοβαρά με την ακρίβεια. Αφού εμείς στις 26 Μαΐου, πρώτο ζήτημα που θέσαμε, πρώτο ζήτημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τόσο με άμεσα μέτρα, τόσο και με μεσομακροπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Γιατί το ΦΠΑ να μην έχει μειωθεί στο σούπερ μάρκετ? Γιατί η Αγγλία, εγώ θα σας πω τώρα, το λέω, δεν θέλω, επειδή να μην σκουράζει για την Αγγλία, γιατί το βιώνω και δεν θέλω να λέω θεωρητικά πράγματα. Γιατί η Μεγάλη Βρετανία να έχει μηδενικό ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ? Γιατί η Ισπανία πιλωτικά να βάζει μηδενικό ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ?
1: Γιατί αυτοί έχουν παραγωγή. Γιατί όπως μου λέει, μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα η Ελίζα και λέει ότι οι τιμές ανεβαίνουν, είναι μία άποψη, έτσι. Γιατί δεν παράγουμε τίποτα ή ό,τι παράγουμε το στέλνουμε έξω. Δηλαδή δεν γίνεται να βλέπεις τα κεράσια αν είναι δηλαδή 12 ευρώ το κιλό.
0: Αυτό θα ίσχυε, συνόψε λίγο αυτό. Όχι, δεν ισχύει, αλλά αυτό θα ίσχυε σε απόλυτο βαθμό αν δεν βλέπαμε τη φέτα να πουλιέται σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία φτηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπουμε ελληνικά προϊόντα να εξάγονται και να πουλιούνται σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη φτηνότερα από ό,τι πηγαίνει στα δικά μας σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μας φταίνει οι υπόλοιποι. Φταίει εμείς ότι δεν ελέγχουμε, δεν βάζουμε, δεν βρίσκουμε.
1: Ναι, εντάξει, τρόπο. Αυτό είναι συνάρτηση. Γιατί καταρχάς δεν υπάρχουν έλεγχοι. Ένα είναι βασικό
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ακριβώς,
1: δεν υπάρχει έλεγχο στην αγορά και αν υπάρχει είναι υποτυπώδης.
0: Και σου λέει. Από εκεί και πέρα, οι τρόποι για να αντιμετωπίσει και να στηρίξει, αν θέλει. Γιατί προφανώς, για να είμαστε αντικειμενικοί, κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί εν μία νυχτή να πάει, αν θεωρήσουμε ότι βγάζει ένας εργαζόμενος 1.200 ευρώ, δεν μπορεί να, αν είναι έντιμος, δεν μπορεί να πει τα 1.200 θα τα κάνει 2.400 σε μία νύχτα. Όμως, πώς μπορεί να βοηθήσει άμεσα να αυξηθεί το εισόδημα με έμεσα μέτρα, μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, βγήκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο καινούριος πρωθυπουργός, και μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα. Αυτό δεν είναι μια έμεση βοήθεια με τις τιμές που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια να σου βγάζει το 20%, γιατί 20% έχει η Αγγλία. Είναι μια βοήθεια έμεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με πολύ άμεση, γι' αυτό λέμε ότι εμείς έχουμε μια δέσμη άμεσων μέτρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να αυξήσουν τη ρευστότητα των πολιτών. Από εκεί και πέρα, προφανώς και χρειάζεται ένας παραγωγικός μετασχηματισμός. Να φύγει η Ελλάδα από την μονοκαλλιέργεια, όπως λέει ο πρόεδρος, του τουρισμού, τον οποίο τον εκτιμούμε, τον προφανώς και είναι ένα σημαντικό έργο για τη χώρα.
1: Το είχε πει και ο μεγάλος ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν θα γίνουμε τα καρτόνια της Ευρώπης.
2: Εμείς θα περιμένουμε πάντως ολοκληρωμένες θέσεις Στις 2 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, γιατί έχετε κάνει και μια περικύκλωση, να το πω έτσι, στις ΔΕΘ. Πάτε και στις 2, Μεσολαβείο Μητσοτάκης, και πάτε και σε 9 και δίνετε συνέντευξη.
1: Το Μητσοτάκη έχει και το Πασόκ σημαίνει, το Πασόκ το βαράνε. Μετά. Και δεν τσακώνονται που δεν τσακώνονται, αλλά το έχουν σημαίνει και το βαράνε.
2: Ναι, αλλά εδώ πέρα τι κάνουν, πάνε στις 2, Μεσολαβείο Μητσοτάκης, ξαναπάνε σε 9.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και εξαγγέλνουν πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Μητσοτάκης και μετά θα κάνουν.
1: Απάντηση. Έρχεται συνέντευξή του.
2: Συνολική.
1: Και στη μέση είναι ο Ανδρουλάκης. 3 του Σεπτέμβρη έχουν στην Κρήτη. Θα μεσολαβήσει η συνέντευξη τύπου.
2: Γιατί καλά. Γιατί ΔΕΘ λέμε, ρε παιδί.
1: Γιατί ΔΕΘ σου λέω.
2: Το Πασόκ θα πάει μετά στη ΔΕΘ.
1: Δεν θα έρθει μετά.
0: Το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν,
1: θα μας πήξετε.
0: Σίγουρα δεν θα σίγουρα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νηφούδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα τέταρτο πριν από τις 10.
1: Ναι.
2: Τον παρακρατήσαμε τον κύριο Νηφούδη, αλλά τέλος πάντων τώρα. Κοίταξε.
1: Είναι στα φόρτε του.
2: Κυνηγάς και πολιτικός με τον Τουφέκη τώρα. Δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο.
1: Πά, βγαίνει.
2: Εγώ επικοινώνησα με πολιτικό αρχηγό.
1: Α, ναι.
2: Πρόσφατα.
1: Ναι.
2: Χθες δηλαδή.
1: Κάτι ξέρω. Κάτι καταλαβαίνω
2: μάλλον.
1: Μπράβο. Ναι.
2: Και μου είπαν μέχρι 25 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, ξεχάστε την. Ξεχάστε τον.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Σεβαστό. Δεν βγαίνει.
1: Εντάξει.
2: Όχι, δεν βγαίνει τώρα λόγω διακοπών. Έτσι.
1: Όχι.
2: Είναι
1: το μαζεύουν.
2: Είναι τακτική. Σου λέει δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα, θα βγω μετά.
1: Αυτό δεν έχουν και ένα άδικο, να ξέρεις.
2: Όχι, εγώ μαζί τους.
1: Ναι. Γιατί θέλει μάζεμα.
2: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι για κατανάλωση.
1: Όχι, γιατί τώρα εντάξει, εμείς καταρχάς, άμα δεν έχουμε θέμα, θα κάνουμε θέμα.
2: Εννοείται.
1: Έτσι, δεν έχουμε τώρα.
2: Κοιλιακό που λέμε.
1: Κοιλιακό, ναι.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι που παλιά, τώρα σου λέω, ήταν δάσκαλος μεγάλος, τώρα σου λέγε τώρα με Πασόκ, τώρα Αντρέα Παπανδρέου, δεν είχαμε κανένα θέμα, τι να κάνουμε, κανέναν σχηματισμό. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσει μέσα. Ο Αντρέας θα έκανε αλλαγές 100%. Τσακ, ναι, τώρα εμείς. Έτσι, υπήρχαν πιο μεγάλοι παλιοί τώρα που ήταν δάσκαλοι μεγάλοι τώρα. Τώρα δημοσιογραφάρες. Έτσι, λίγα λόγια. Πολύ μουσική. Πάρε να έχει. Θυμάσαι, στο briefing, για να μπει μέσα τότε, έπρεπε να παίρνει και διάφορα στάδια. Το briefing είναι μέρος των πολιτικών συνταχτών. Ήταν τότε, ξέρεις, το πρωί ήταν 12 η ώρα ή μία πήγαινε μερικές ώρες πιο μετά. Λοιπόν. Και έμπαινες μέσα σε στάδια. Στην αρχή ήσουν από κάτω, μετά έμπαινες στον προθάλαμο. Όταν θα έφτανες στο σημείο να μπεις μέσα, δεν σου μιλάγε κανένας. Για ερώτηση δεν το συζητάμε τώρα, δεν το έχει σκεφτεί ούτε εσύ ο ίδιος να κάνεις ερώτηση και αυτά. Και μετά σιγά σιγά άρχιζε να σε βάζουν στο. Αν σε αποδεχόντουσαν.
2: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Τώρα το πιάνει το νόημα εδώ ο Στέλιος, γιατί λέει είναι περίοδος ανασύνταξης και αναστοχασμού ακόμα και για αυτούς που δεν πάνε διακοπές. Δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς.
1: Για όλους είναι.
2: Για όλους είναι. Βέβαια.
1: Για όλους είναι. Γιατί τώρα πρόσεξε, είχαμε, εγώ σου λέω.
2: Γιατί, κοίταξε, η χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει αυτή η ανάπαυλα. Άσχετα αν πας δεν πας διακοπές, μπορεί να μην έχεις λεφτά, μην πας πουθενά. Ή μπορεί να έχεις τον πατέρα σου ένα εξοχικό. Και λες και φέτος θα πάω εκεί πέρα, θα τη βγάλω με χωριάτικη και δύο μπριζόλες.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά εκεί τα βάζεις κάτω τα πράγματα, μπορεί ο γιος να έχει περάσει κανένα πανεπιστήμιο, τι θα κάνεις, μπορεί να έχεις μια εφορία καλή ώρα. να δεις από πού θα κόψεις, τι θα κάνεις, αν θα σκληρύνεις τη λιτότητά σου μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι, λες, τι να κάνω, θα το βάψω το σπίτι.
2: Θα το βάψω το σπίτι. Και εγώ θέλω να βάψω, άστο και το σκέφτομαι.
1: Άσε με τώρα, εγώ άσε την πάτησα, έπεσε σε ναρκοπέδιο, αλλά...
2: Λοιπόν, είναι περίοδος η οποία...
1: Ναι, ανασύνταξη.
2: Ξέρεις κάτι.
1: Και αναστοχασμού, καλά.
2: Περίμενε τώρα, γιατί σε έχει πιάσει λογοδιάρια.
1: Ναι.
2: Και δεν έχουμε βάλει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή,
2: είδες, έχεις κάνει.
1: Σου είπε σου τίποτα η γυναίκα μου, σου στείλε μήνυμα, τίποτα. Όχι, έτσι.
2: Δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα σου. Λοιπόν, βάλει ένα τραγουδάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια.
1: Τα φαρμάκια.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά είμαστε πριν από τις 10.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το βλέπω. Okay.
0: Δεύτερο μέρος, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα έχουμε το Γιώργο τον Ανδρή, συνάδελφος, το χώρο του αυτοκινήτου.
0: Α, και σκέφτομαι να πάρω αυτοκίνητο, να το ρωτήσω.
1: Α, ό,τι θες. Είναι βιβλίο ανοιχτό.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μας πει τώρα, δεν θέλει. Δηλαδή, αν του πω, θα πάρω το συγκεκριμένο.
1: Α, ναι, είναι και αυτό, ναι. Μετά.
0: Θα τον πάρω μετά. Το είδες. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Περίμενε τώρα. Πρόσεχε να δεις, εδώ σε έχω τώρα. Βγάζεις ένα πολιτικό, του λες, πες μας τι γίνεται, στο πάει γύρω-γύρω. Έτσι. Τον παίρνει μετά τηλέφωνο, ρε εσύ. Για πες τώρα τι γίνεται. Έχει ρεκόρ, σου λέει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Βγαίνει τώρα ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για τα αυτοκίνητα. Το ρωτάς. Το τάδε μοντέλο είναι εντάξει να το πάρω, να το εμπιστευτώ?
1: Οπ.
0: Δεν θα σου πει ότι είναι για πέταμα.
1: Τίποτα δεν είναι για πέταμα.
0: Πώς? Όχι, είναι για πέταμα.
1: Είναι ορισμένα που είναι.
0: Είναι για πέταμα. Λοιπόν, αν τον πάρεις μετά, σου πει, όχι ρε, είσαι τρελός, μην το πάρεις.
1: Εμένα το καλύτερο μου έχει πει, έψαχνα να βρω για μια μηχανή. Το είχα δει, ρε παιδί μου, σούπερ, από εμφάνιση, ξέρεις. Πρώτη εντύπωση, άλλος φίλος. Αυτή είναι ειδικότητες τώρα, ξέρεις. Ο άλλος είναι για αυτοκίνητα, άλλος είναι για μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, του λέω, ξέρεις το κετό. Μου λέει, δεν το ξέρω καλά, άσε με, θα σου πω. Όντως, μετά από δύο μέρες, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έτσι και έτσι. Δηλαδή, του λέω, τι εννοείς έτσι και έτσι? Μου λέει, μη τσιμπάς τόσο στο τι φαίνεται. Δεν είναι και το καλύτερο. Κατάλαβα, του λέω, εντάξει. Δηλαδή, σε σχέση με τη συμπεριφορά τη δικιά μου που ξεχνάω τα πάντα, σε σέρβις, ιστορίες και τέτοια, οπότε λες, δεν θα με βγάλει το εξάμεινο.
0: Ναι.
1: Εκεί, τέλος, γεια σου. Κατάλαβες πόσο πάνε, κομψά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ακόμα και σε εμάς. Δηλαδή, αντί να σου πει τώρα, όχι, άστο, Αντώνη, λέει, έτσι και έτσι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω κι εγώ,
1: λοιπόν.
0: Αλλά νομίζω ότι εγώ έχω πρόβλημα με τα καινούργια αυτοκίνητα, θα σου πω.
1: Κι εγώ τα φοβάμαι.
0: Μπορείς και να δεις, τα παλιά έβαζες λαδάκι, νεράκι, φρένα και λάστιχα, τέλος.
1: Ναι.
0: Τώρα τα καινούργια, άναψε το λαμπάκι του δεύτερου αισθητήρα που συνδέεται με το καύσιμο και έχεις βάλει μια βενζίνη που δεν είναι και τόσο καλή, μετά το λαμπάκι του εγκεφάλου για το τιμόνι που κάτι είναι, ξέρω εγώ, όλα αυτά είναι 500 άρικα.
1: Εννοείται.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο έλεγα για προχθές, πας και αποσυνδέεις τον εγκέφαλο, λες, δεν θέλω εγκέφαλο,
1: δεν θέλω εγκέφαλο.
0: Ναι. Λάστιχα, έχω νερό, λάδια, ξύδια, είναι τα πάντα. Δεν θέλω εγκέφαλο.
1: Δεν θέλω εγκέφαλο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν θέλω. Εγώ και το αυτόματο ακόμα φοβάμαι. Θέλω να έχω το χειρισμό εγώ στο χέρι.
0: Αυτόματο δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να το έχω εγώ τον έλεγχο.
0: Το αυτόματο, με συγχωρείς, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί να έχεις αυτό, γιατί βαριέσαι να κάνεις το χέρι σου έτσι?
1: Ναι, έλατε. Φρένο γκάζι μουσική. Φρένο γκάζι μουσική. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν σου είπα, ένα από αυτά που μου είχε μέσα καλοκαίρι. Είμαι σε τεράστιο πάρκινγκ. Τεράστιο, έτσι. Τεράστιο. Στις Νεροτσουλήθρες έχω πάει με τα παιδιά. Είμαστε οι τελευταίοι που φεύγουμε. Υπάρχουν τρία αυτοκίνητα στο πάρκινγκ. Τεράστιο, σου λέω, το πάρκινγκ. Έτσι, για όσους το ξέρουν. Τρία αυτοκίνητα. Το δικό μου, των φίλων μας. Ωραία. Και ένα άλλο. Μιλάμε τώρα με τους φίλους εκεί, τώρα το αυτοκίνητο τεράστιο. Ακούω ένα μπαπ. Μου λέει ο Λευτέρης ο γιος μου, λέει, μπαμπά, το δικό μας ήταν. Τι λες, παιδί μου, του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και βλέπω ένα, το τρίτο αυτοκίνητο να φεύγει σιγά σιγά και να με κοιτάει ο οδηγός. Κοιτάω, μου λέει, μπαμπά, το δικό μας τύπησε.
0: Οπα.
1: Ναι, λοιπόν, τι έγινε, αυτόματο αυτοκίνητο. Πάτησε η άλλη τον γκάζι, το πάτησε πολύ όμως. Ντούπε πάνω σε μένα βρήκε.
0: Η άλλη δεν μπήκε στο σούπερ μάρκετ. Πήγε να παρκάρει και φεύγει σπινιάροντας και μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι. Γιατί? Και εγώ, μην το μας πούνε τίποτα
0: μια
1: τώρα.
0: Μια κυρία στην πολυκατοικία, είναι υπόγειο το πάρκινγκ, πάει να κάνει... σταματάει, πάει να ανοίξει την πόρτα.
1: Ναι.
0: Πριν να ανοίξει η πόρτα, ξαφνικά ξεκινάει και πέφτει πάνω στην πόρτα. Και κάτι φορά καταλαβαίνεις τώρα.
1: Και εδώ τώρα σκέψου λοιπόν ότι αυτά είναι τα αυτόματα. Σκέψου τα έξυπνα.
0: Τα έξυπνα.
1: Σκέψου αυτά που έχουν εγκέφαλο έτσι προηγμένο.
0: Προηγμένο εγκέφαλο, ναι.
1: Που παίρνουν μόνα τους μπροστά.
0: Καλά, και εγώ είμαι προηγμένος εγκέφαλος, αλλά δεν είδα προκοπή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, βάλε μουσικούλα για δύο λεπτά να έρθει το δελτίο ειδήσεων. Ο Αντώνης θα μπορούσε να πει 72 ιστορίες ακόμα.
1: Ναι.
0: Με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ναι. Εμείς θα είμαστε σε 7 περίπου λεπτά πίσω.
1: Πολλά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και των θυελλωδών ανέμων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, καθώς και την έγκαιρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να οριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, οι ηλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονή στο πεδίο του Άριος, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Εγκαταλείπουν μαζικά το λεκανοπέδιο οι αδειούχοι του Αυγούστου. Αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναχωρούν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Αίτημα επένδυσης κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Η υποβολή του αιτήματος από τον ΑΔΜΙΕ ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου του καλωδίου, καθώς οι δύο ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να λάβουν κοινή απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ των δύο χωρών. Στο μεταξύ, να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά με επιστολή της από την Αμερικανική κυβέρνηση διακομματική ομάδα του Κογκρέσου. Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλου, την ώρα που δεκάδες λουόμενοι βρίσκονταν στο σημείο, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα. Σκοπός της επιτροπής είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, η πλήρης διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στον ισθμό της Κορίνθου. Η σωρός ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προσπάθεια ταυτοποίησης του άνδρα. Τους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 496 άνθρωποι αγνοούνται και 3.500 τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση τυχόν εγκλωβισμένων, την ώρα που οι ανησυχίες εντείνονται, καθώς μετά τις πρώτες 72 ώρες οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν, ενώ κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια έληξε 2-2. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

0: 10 και 7 πρώτα λεπτά. Εκείνος και εκείνος μέρος δεύτερον. Σ' άρεσε.
1: Ανδρέας Πετρόπουλος, τέλειο. Ναι. Τέλειο. Ανδρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν,
0: ακού.
1: Λοιπόν, για τον Γκάβουρα τι ξέρεις?
0: Ποιο Γκάβουρα?
1: Τον Γκάβουρα. Όχι τα Εξάρχεια.
0: Α.
1: Το παλιό το Γκάβουρα. Τι ωραία ήταν ο κύριος ο Γκάβουρας. Είχε και το ρεμπετάδικο δίπλα μετά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Είχαν περάσει από εκεί.
1: Χαλά.
0: Χαμός.
1: Χαμός.
0: Η μισή μουσική που σήμερα είναι στον Απόγειο.
1: Σούπερ.
0: Ναι. Όχι αυτά τα ελευθερολογικά.
1: Όχι, όχι, ρεμπέτικο ήταν.
0: Ρεμπέτικα ήταν. Αυτοί του έντεχνου είχαν περάσει. Κάτι μπουζουξίδες που σήμερα. Ο Μανώλης ο Πάπος, ας πούμε. Μόνιμος θα μόνας. Έτσι. Για λέγε. Τον Γκάβουρα, για τον
1: λοιπόν,
0: Γκάβουρα.
1: Ο Γκάβουρα, τα καβουράκια, όλο κλαίνε τα καβουράκια λοιπόν και τα λοιπά. Άκου να δεις τώρα τι λέει. Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο όν. Λοιπόν, υπάρχει έρευνα του Queen's University Belfast που δημοσιεύτηκε στο, τέλος πάντων, σε ένα βιολογικό, σε ένα επιστημονικό περιοδικό, ότι τα καβούρια ανταποκρίνονται με βεβαιότητα σε δυνητικά επώδυνα ερεθίσματα. Είναι απόλυτα συναισθανόμενα, μαθαίνουν να αποφεύγουν ό,τι τους προκαλεί πόνο, θυμούνται την οδυνηρή εμπειρία και εμφανίζουν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε φόβο, στρες και αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα λέω τώρα γιατί πόπο σου δημιουργεί ενοχές, έτσι. Δηλαδή που πας και πειράζεις τα καβουράκια εκεί, τα μικρούλια που τα βλέπεις εκεί στα βραχάκια. Βάζει τα παιδιά, έλα εδώ αγάπη μου να σου δείξει ένα καβουράκι. Πάει το παιδί, το αρπάζει το καβουράκι και σου τραβάει τις δαγκάνες, το κάνει. Οκ, αυτό.
0: Ναι, έτσι. Και άλλοι που τα τρώνε.
1: Καλά, άστο αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι, εκεί είναι καβουροδαγκάνες. Εκεί δεν θυμούνται, έχει τελειώσει
0: οι
1: εκεί.
0: Οι οποίες ευτυχώς, οι καβουροδαγκάνες, τα εργαλεία αυτά που,
1: ναι,
0: πώς θα λένε, που σπάς τα πόδια.
1: Τις πέντσες που είναι σαν πέντσα.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: αυτά και τα λοιπά. Είναι και τα δύο,
1: ναι,
0: δύο προϊόντα, τα καβούρια και οι,
1: ναι,
0: καβουροτέτοιες,
1: ναι,
0: οι καβουροδαγκάνες μάλλον και το,
1: η καβουροδαγκάνα και
0: το εργαλείο αυτό.
1: Η καβουροσπάστρα.
0: Μπράβο, που ρίχνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι. Μην ξεχνάς ότι ήταν από τους κωδικούς που είχαν μειωθεί, έτσι.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τώρα, ναι, δεν έχεις ψωμί να φας.
1: Εσύ τώρα, ναι, θα φας καβούρια, ρε παιδί μου. Καβουροδαγκάνες.
0: Όχι, την καβουροσπάστρα πάρε
1: την
0: πρώτα.
1: Την καβουροσπάστρα, ναι.
0: Ναι, καταλάβεις.
1: Ναι, καβουροσπάστρα, να το έχεις εκεί. Να σου πω τώρα, ναι, δηλαδή πεινάς εσύ. Πεινάς τώρα, έτσι. Mm-hmm. Θα πας να φας τώρα καβούρια. Θα κάτσε να τα σπάς το καβούρι.
0: Εγώ πάντως μια φορά που έφαγα.
1: Μια φορά έχω φάει, αλλά ναι, ναι.
0: Καβούρι υποτίθεται ήταν συσκευασμένο, όχι με το ψαχνό,
1: ναι,
0: που λέμε,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Μετά από, ήταν καθαρά Δευτέρα, μετά από λίγο άρχισα να αισθάνομαι λίγο πυρισμένος. Την επόμενη μέρα βγάζω καντήλες.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι, τελικά ήταν ιχθυόμαζα, πήγα και έκανα ωρό.
1: Ας το κάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άστα να πάνε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, τελειώσανε.
1: Λοιπόν, Γιώργος Ανδρής. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή δύναμη.
1: Δημοσιογράφος, Current Motor και όχι μόνο και συμπολίτικα. Είσαι ο άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι.
2: Δόξα τω Θεώ, προσπαθώ.
1: Ναι, το παλεύεις. Να σου πω κάτι, επειδή όλοι ετοιμάζονται τώρα, είναι οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι, ναι, τώρα που μαζεύουν, ξέρεις τώρα, πουλιά, πεθερές, κανό, σαπ, ιστορία, να τα φορτώσουν όλα μέσα.
2: Ναι.
1: Και θα είναι και βιαστικοί όλοι αυτοί.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι, στο δρόμο. Για πες μας δύο-τρία έτσι bullets, ωραίο δεν το είπα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, για να προσέχουμε, για να έχουμε...
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα ελαστικά, παιδιά, που είναι άκρος παρεξηγημένο αυτό το εξάρτημα του αυτοκινήτου, και οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν χρειάζεται να αλλάξουν ελαστικά και θα αφήσουν τα παλιά ξεραμένα ελαστικά του αυτοκινήτου για να πάνε ταξίδι. Είναι κυριολεκτικά άκρος επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι το ξεραμένο ελαστικό απλά κάνει boom sky, δεν σε προειδοποιεί. Oh. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι συμβαίνει όταν είσαι...
0: Σκάει ταξίδι, το λάστιχο δηλαδή.
1: Ναι, μπαμ.
2: Ναι. Φορτωμένο το αυτοκίνητο με όλα τα μπαγάζια της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι άκρος επικίνδυνο. Το δεύτερο μεγάλο λάθος που κάνουν οι οδηγοί, όλοι, όχι μόνο οι Έλληνες.
1: Να σε ρωτήσω είναι... κάτι παρένθεση. Ναι. Πες ρε παιδί μου, ότι τώρα είσαι στο παραένα να φύγεις.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, και έχεις τώρα την έχει το έχεις αμελήσει το λάστιχο. Τι κάνεις εκεί για να προσέξεις περισσότερο, για να το αποφύγεις.
2: Το λάστιχο το παλιό και το ξεραμένο δεν θα σε προειδοποιήσει ποτέ. Απλά η γυμονή πάντα ο κίνδυνος να κάνει μπαμ.
1: Άρα μη σου τύχει,
2: λέμε. Το μόνο που προτείνουν σε αυτούς τους οδηγούς που το κάνουν εις νόσου τους είναι να μην τρέχουν. Να πηγαίνουν με πολύ χαμηλή ταχύτητα για να μπορέσουν.
0: Α, μπράβο, γιατί το χειμώνα ούτε χαμηλή ταχύτητα τους γλιτώνει. Έτσι δεν είναι. Φεύγει το αυτοκίνητο, πάει η μπάρα κατευθείαν.
2: Αυτά είναι σαν να κάνεις
1: άμα έχει μπάρα.
0: Πατινάζ.
2: Ναι, δυστυχώς. Το δεύτερο μεγαλύτερο λάθος είναι η χρήση του κλιματσικού, το οποίο αυξάνει κατά πολύ την κατανάλωση. Και δει τώρα με τις τιμές του καυσίμου να έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, αντιλαμβάνεστε.
1: Για πες, κύριε Γιώργο, εγώ το έχω πάρει αγκαλιά αυτό. Οδηγώ και βάζω το κεφάλι μου δίπλα, δηλαδή, ναι, τι να σου πω τώρα.
2: Πάνε όλοι οι οδηγοί και βάζουν στη χαμηλότερη επιλέξιμη θερμοκρασία το κλιματιστικό. Αν είναι 16, αν είναι low, βάζουν το low. Αν είναι με το παλιό, το χειροκίνητο, το δίκτυο, το βάζουν τέρμα στο μπλε. Εκεί πέρα λοιπόν είναι το μεγάλο λάθος, γιατί το air condition συνεχώς δουλεύει, ναι, καταναλώνοντας και αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου. Η σωστή ορθή χρήση του κλιματιστικού είναι να βάλεις, αν έχεις έξω 40 βαθμούς, σου λέω για παράδειγμα, βάλ' το στους 24, βάλ' το στους 25, βάλ' το στους 26, μην το βάλεις στους 16. Κάνεις κακό και στην υγεία σου, γιατί ο οργανισμός θα πάθει ένα μεγάλο σοκ μετά από ένα πολύ ωραίο ταξίδι με τόσο χαμηλή θερμοκρασία, βγαίνοντας έξω 40, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επικίνδυνο για
1: αυτό. Ναι, λογικό, ναι.
2: Και θα σου κοστίσει πολύ ακριβότερα, σε ένα ποσοστό 20-30% ακριβότερα το ταξίδι.
1: Ναι, το βιώνω αυτό. Να σου πω, γιατί εγώ είναι το μπλε, το χειροκίνητο σε μένα, έτσι. Ναι, οι παύλες. Τέρμα στο μπλε.
2: Ναι.
1: Πού το βάζεις, στο μικρό μπλε, στο πιο μεσαίο.
2: Να το βάλεις λίγο πιο πάνω προς τη μέση δηλαδή.
1: Α, οκ. Όχι στο τέρμα.
2: Και θα δεις μεγάλη διαφορά, γιατί το κλιματιστικό θα σταματάει να λειτουργεί, θα σου φέρνει συνέχεια κρύο αέρα. Αλλά όχι αυτό να δουλεύει ο κομπρέσορα συνέχεια, που αυξάνει κάτι πάρα πολύ την κατανάλωση.
1: Μάλιστα. Τρία.
2: Τώρα, οπωσδήποτε να δούνε λάδια και νερά του αυτοκινήτου. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν πάρα πολύ τον κινητήρα και ο δύο, όταν είναι φορτωμένο το όχημα, καταπονείται ακόμα περισσότερο. Οπότε, λάδια, στάθμη λαδιού να δούνε κάτι, μπορεί να το δεις πολύ εύκολα με ένα χαρτάκι. Βγάζει τη βέργα, τη σκουπίζει, την ξαναβάζει και βλέπει την ποσότητα του λάδιου που έχει.
1: Και κάποιος που δεν ξέρει, δηλαδή εγώ δεν ξέρω ρε παιδί μου, δηλαδή βγάζω τη βέργα.
2: Τη βγάζεις ένα χαρτάκι, τη σκουπίζεις, τη ξαναβάζεις μέσα, τη ξαναβγάζεις και ναι, σου δείχνει την ποσότητα του λαδιού που έχει μέσα το κάρτερ.
0: Καλά, δεν ξέρεις να βγάζεις τα λαδιά.
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Δηλαδή τώρα
1: δεν ξέρω,
0: είναι επικίνδυνος.
1: Εγώ ξέρω λάδι μόνο από τη Μεσσηνία, Καλαμάτα, αυτό, Παρθένο, τέλος.
2: Okay, ναι.
1: Τώρα λάδι μηχανής δεν το ξέρω. Δηλαδή ένα λεπτό τώρα και σου δείχνει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, δεν ξέρεις να μετρήσεις τα λάδια, αν έχεις λάδια στη μηχανή.
1: Όχι. Δεν το ξέρω, γι' αυτό υπάρχουν τα συνεργεία, γι' αυτό το, τι να κάνει.
2: Ναι. Έχει ένα δίκτυο που το σκουπίζει το δικτάκι αυτό, το ξαναβάζει,
1: ναι,
2: μέσα.
1: Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω, ωραία, ότι υπάρχει εκεί.
2: Ναι. Οπότε μόλις το σκουπίσει αυτό, το ξαναβάζει μέσα, το ξαναβγάλει, θα σου δείξει την ποσότητα του λαδιού που έχει μέσα το κάρτερ.
1: Α, σου λέει, αυτό το μετράει. Δηλαδή αυτό είναι
2: έχει,
1: ο δείκτης. Είναι το μέτρο
2: δίκτυο,
1: δηλαδή αυτός, αυτό το πράγμα. Και πού είναι η σωστή ρύθμιση. Δηλαδή πού πρέπει να είναι.
2: Θα είναι προς τα πάνω, να είναι γεμάτο. Άμα είναι πολύ χαμηλά, θέλει συμπλήρωμα λάδιο και θέλει βέβαια ο κινητήρας κάποιον έλεγχο, γιατί ουσιαστικά θα καίει λάδια.
1: Κοίτα ρε εσύ, ύστερα από τόσα χρόνια που έμαθα σήμερα, μπράβο ρε Γιώργο, να το μετρά. Τι λες τώρα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Γιώργο, να βγαίνει συχνότερα, να μετράει και να βλέπει και το νερό στα μάξι.
1: Το νερό ξέρω, στους υγειονοκαθαριστήρες.
2: Όχι το νερό των διακαθαριστήρων, το νερό
1: το άλλο,
0: του ψυγείου. Το ψυγείου.
1: Ένα δεύτερο
2: πρόβλημα.
0: Γιατί μου φαίνεται κάνει, μπερδεύει και λίγο το νερό του ψυγείου με του καθαριστήρες.
1: Γι' αυτό όταν πηγαίνω συνεργείο, ο Γιάννης με έχει με ένα χαμόγελο. Γεια σου Αντώνη, μου λέει, ξέρω, κατάλαβα.
0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τον αχιλιάρικο.
2: Πρέπει να δουλέψουν και αυτοί οι άνθρωποι, είναι εξειδικευμένοι και σίγουρα θα σε προστατεύσουν από κάποιο κακό, έτσι.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι κάνουμε κάποια πράγματα μόνοι μας δεν είναι απόλυτα ασφαλή, γιατί δεν γνωρίζουν και περισσότερο.
0: Άλλο να προσέξουμε, είπαμε λάδια, νερά.
2: Ναι, και μπαταρία οπωσδήποτε.
0: Λάστιχα, μπαταρία.
2: Αν μένεις επίσης από μπαταρία, μένεις στο δρόμο, τελείωσε.
1: Η μπαταρία σου δίνει κάτι σημάδια όμως, αυτό το ξέρω. Έχω μείνει τόσες φορές. Τώρα.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα βασικά. Τώρα δεν συζητάμε για λουριά, κεντροφόρου και δυναμό, γιατί εκεί πέρα πάμε για σέρβις αυτοκινήτου.
1: Τα φρένα.
2: Θα έπρεπε να έχει γίνει. Και τα φρένα ουσιαστικά ακούγονται όταν έχουν χαλάσει. Κάνουν ένα ιδιαίτερο θόρυβο.
1: Αυτό το σφύριγμα που λέμε.
2: Και, ναι, ναι. Και τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν όλα αισθητήρες. Οπότε με το που μειωθεί η ποσότητα στο τακάκι,
1: ναι,
2: αυτομάτως σου ανάβει ένδειξη να πας να το αντικαταστήσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι λες, είναι αυτά τα έξυπνα που λέγαμε πριν. Ιδέες.
2: Ναι. Όλα τα αυτοκίνητα, θα έλεγα παιδιά, μετά το 2011-12 έχουν όλα αυτά τα συστήματα που σε ενημερώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Είναι καφέ αυτοκίνητα ήδη 15 ετίας.
1: Καφέ δεν φτιάχνουν.
0: Εγώ να σε εκμεταλλευτώ τώρα λίγο, γιατί το κουβεντιάζαμε προηγουμένως.
2: Ναι, ναι.
0: Ενδιαφέρεται κάποιος να πάρει, ας πούμε, ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 1200 κυβικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτοκίνητο πόλης, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Εύχριστο και τα λοιπά. Εντάξει, και για ταξίδι κάνει, δεν λέω, αλλά τέλος πάντων, περισσότερο μέσα στην πόλη αυτά τα αυτοκίνητα.
2: Ας πω πλέον ότι όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κάνει το λεγόμενο downsizing, δηλαδή έχουν μικρούς βενζινοκινητήρες σε χωρητικότητα σε τεράστια αυτοκίνητα, αλλά έχουν με την προσήκη του τρούμπου αποδίδουν περισσότερα άλογα, οπότε κινείται με άνεση το μεγαλύτερο όχημα.
1: Mm.
2: Οπότε τα 1200 κυβικά κάποτε στο παρελθόν ήταν ενδεικτικό ότι έχεις ένα αυτοκίνητο πόλης. Mm. Τώρα δεν είναι ενδεικτικό, έχουν αλλάξει τα δεδομένα ριζικά.
0: Mm. Ωραία.
2: Πρέπει να δεις τα δεδομένα και τις ανάγκες σου και να πας να επιλέξεις το αυτοκίνητο.
0: Όχι, το είπα αυτό γιατί εγώ ενδιαφέρομαι για ένα αυτοκίνητο πόλης μέχρι 1200 κυβικά.
2: Mm-hmm.
0: Αν σε ρώταγα τώρα, θα απαντούσες?
2: Αν σε με ρώταγες όσον αφορά ποια μάρκα να πάρεις, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ λέω,
0: δεν θα μου πεις τέσσερις. Θα μου πεις μία που είναι πολύ καλή.
2: Δεν θα σου πω μάρκα, ούτε καλή ούτε κακή. Θα σου πω κάτι που λέω ακόμα και σε όλους τους αναγνώστους που με παίρνουν τηλέφωνο. Ότι, παιδιά, ό,τι και να σας πω εγώ, άμα μπαίνετε μέσα και δεν σας αρέσει το αυτοκίνητο, μην το πάρετε.
1: Καλό.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι
2: από την άλλη μεριά,
0: οι οποίοι θα πάνε σε μία safe επιλογή και ας μην είναι ωραίο. Δεν πας να πάρεις γυναίκα, αυτοκίνητο που να πάρεις.
1: Αυτό είναι για μένα τώρα που είπε. Εγώ άμα δεν μου αρέσει κάτι, το βλέπω με το μάτι ρε παιδί μου. Πρώτα το βλέπω με το μάτι, φάτε μάτια ψάρια. Και μετά λέω το θέλω. Το
0: γι' αυτό την πατάς.
1: Ναι, άλλο, τον άλλο, το άλλο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί στην ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία. Ό,τι και να τους πει ο άλλος,
1: θα
2: λατρεύουν αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι λάτρες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Άλλοι λατρεύουν τα ιαπωνικά, άλλοι τα κορεάτικα, άλλοι τα κινέζικα πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω ότι πρέπει να σου αρέσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέω και συστήνω σε όσους φίλους, γνωστούς, αναγνώστους με καλούν, λέω παιδιά, κοιτάξτε να έχει πολυετή εγγύηση και πλέον όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν πολλά χρόνια εγγύηση. Δηλαδή, εσείως έχουμε φτάσει στα 12.
1: 12 χρόνια εγγύηση.
2: Δεν μου λέει,
0: αν μου επιτρέπεις Γιώργο, ένα μεταχειρισμένο με 50-60 χιλιόμετρα σε αυτή την κατηγορία μέχρι 1200, σε τι τιμή είναι καλό να το πάρεις?
2: Αναλόγως το αυτοκίνητο, αλλά εκεί πέρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουν εξονυχιστικά οι υποψήφιοι αγοραστές είναι το ιστορικό του αυτοκινήτου. Γιατί
0: πώς το ψάχνεις πολύ αυτό καλά?
2: Κοίταξε να δεις. Το καλύτερο για μένα, είτε είναι εισαγόμενο είτε εγχώριο, πριν το πάρει ο άνθρωπος, να το περάσει από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο, να μπουν οι πρίζες, οι γνήσεις του εργοστασίου και εκεί πέρα σίγουρα θα φανεί όλο το ιστορικό του αυτοκινήτου.
1: Mm-hmm.
2: Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι σήμερα θα δημοσιεύσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο που το κταίο του φαινόταν ότι είχε 67.000 χιλιόμετρα και βρέθηκε στο εξοδοτημένο συνεργείο ότι το αυτοκίνητο αντί για 70.000 χιλιόμετρα πριν από 2 χρόνια είχε 218.000 χιλιόμετρα.
1: Mm.
2: Αυτό φάνηκε στο εξοδοτημένο συνεργείο. Δυστυχώς γίνονται μεγάλες κομπίνες σε όλα αυτά και είναι ο καταναλωτής πραγματικά στο έλεος του Θεού. Θέλει πολύ προσοχή γιατί μπορεί να φαίνεται ένα αυτοκίνητο ευκαιρία, αλλά τελικά ευκαιρία μπορεί να σου κοστίσει τα τριπλάσια λεφτά από ένα άλλο αυτοκίνητο που έχει εγγύηση.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια να ξέρουν οι υποψήφοι αγοραστές ότι υπάρχει νομοθεσία και σίγουρα υπάρχει εγγύηση και στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον οποιοδήποτε επιτίδιο και να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο.
2: Χρήστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κανονίσουμε να σε πάω βόλτα, έτσι. Μου έχεις εμπιστοσύνη.
2: Βεβαίως.
1: Τόσα
2: χρόνια γνωριζόμαστε.
1: Βόλτα δεν σε έχω πάει ποτέ με αυτοκίνητο, ούτε εσύ με έχεις πάει.
2: Όχι, δεν έχουμε πάει. Δεν.
1: Έχουμε βγει βόλτες, αλλά δεν έχουμε πάει ο ένας τον άλλο. Καλά, εντάξει.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Ωραία. Με το δικό μου ή με το δικό σου θα μου το δώσεις.
2: Εγώ έχω τα δημοσιογραφικά.
1: Α, ναι.
2: Με τις κάμερες είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Το λέω να το ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ δεν τρέχω ούτως ή άλλως. Δεν έχω.
2: Δεν γλιτώνει κανένας.
1: Ναι. Καλά, τώρα σου λέω, τώρα έλεγα πριν για αυτόν τον τύπο τον εγκληματία με το βιτιοφόρο που είναι, που κυκλοφορεί το βίντεο που μπήκε στο προσπέρας. Α, κάτσε τώρα, έλα το δικό μου πριν κλείσουμε. Με όλους αυτούς τους τύπους που έρχονται από πίσω σου και κολλάνε, σου ανάβουν φώτα, φύγε, κάνε, δείξε. Τι γίνεται, και επίσης κάτι.
2: Ναι. Απλά να διαφορείτε, παιδιά, ναι. Κυριολεκτός αυτό. Ναι. Θα πηγαίνετε στην πορεία σας.
1: Σε αγχώνει, ρε παιδάκι.
2: Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι και μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα αν μπροστά τους είναι ένας νέος οδηγός. Είναι κρίμα, πραγματικά.
1: Αλλά στο νέο οδηγό, ναι, εντάξει, αλλά και ο παλιός να είναι.
0: Όταν
1: δηλαδή, σε
0: το όριο είναι 120, έτσι. Ναι. Και εσύ πας, άντε με 130. Και έρχεται, ναι, και κολλάει από πίσω σου.
2: Εσύ θα πηγαίνεις, αν είσαι στο εθνικό οδικό δίκτυο, εγώ προσωπικά κάνω δεξιά, αλλάζω λωρίδα,
0: ναι, τον και τον αφήνεις. Ναι, αυτό σου λέω.
1: Να σε ρωτήσω
2: κάτι. Δηλαδή, πέρα, να αλλάξω τρεις λωρίδες και από πίσω μου να μου ανάβει,
1: ναι,
2: τα πόδια.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα δεν
1: να σε ρωτήσω κάτι. Στην Αττική οδό, παραδείγματος χάρη, η αριστερή λωρίδα είναι για να τρέχεις.
2: Η αριστερή λωρίδα παραδοσιακά σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους είναι για να προσπερνάς. Όχι για να κινείσαι.
1: Ναι, είναι για να προσπερνάς. Σωστό, μπράβο. Ναι.
2: Αλλά εμείς γενικότερα
1: κινούμαστε.
2: Να κινούμαστε στην αριστερή λωρίδα και η δεξιά λωρίδα να είναι κενή.
1: Ναι.
2: Είναι το παράδοξο που συμβαίνει στη χώρα μας.
1: Άρα λοιπόν δεν είναι ορθό να πηγαίνεις στην αριστερή λωρίδα και στην Αττική οδό, δηλαδή επειδή είναι δρόμος κατεύθυνσης.
2: Γενικότερα, όταν, ναι, είσαι στο όριο της ταχύτητας και κινείσαι,
1: ναι,
2: επειδή είσαι στα 130 χιλιόμετρα, μπορείς να κινήσεις την αριστερή, γιατί θεωρητικά στη μεσαία λωρίδα πηγαίνουν με χαμηλότερες ταχύτητες.
1: Σωστό, αυτό λέω.
2: Εδώ πέρα λοιπόν δεν γίνεται κάτι. Και ουσιαστικά ο συνειδητοποιημένος οδηγός στην αριστερή θα τη χρησιμοποιήσει για προσπέραση και θα ξαναπεί στη μεσαία λωρίδα. Αν πας στο εξωτερικό, δηλαδή, όλοι οι οδηγοί αυτό κάνουν. Η αριστερή είναι μόνο για προσπέραση.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, όταν πας σε ένα δρόμο no limit, όπως υπάρχει ακόμα στη Γερμανία, εκεί θα δεις κυριολεκτικά τι σημαίνει. Αριστερή λωρίδα.
1: Ναι, ναι. Η γνωστή Autobahn, πώς λέγεται.
2: Έτσι ακριβώς. Έρχεται έρχεται σούπερ καρ, ας πούμε, ο οδηγός να κινείται με 250 ή 300 χιλιόμετρα. Δεν προλαβαίνει να τον δει από τον καθρέφτη.
1: Πώς τον λένε τον Άγιο. Οκ. Γιώργος Ανδρής, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλά να περάσεις.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Φιλιά, καλημέρα.
2: Να είσαι καλά, φιλιά, γεια σου, παιδιά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, πάμε προς τις 10:30 και θα έχουμε τώρα, τι θα έχουμε ακριβώς?
1: Θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής, γιατί η μέρα σήμερα και αύριο, 48 ώρες, δύσκολο, πολλά μποφόρια.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε ψυχραιμία, θέλει ψυχραιμία. Και το μεταξύ από παντού γίνονται εκκλήσεις, έτσι, σε όλους.
0: Δηλαδή, ψυχραιμία χθες... θέλει, προσοχή. Μάλλον ψυχραιμία, εντάξει, προσοχή, ναι, θέλει.
1: Προσοχή για το, ναι, προσοχή, γιατί.
0: Ναι.
1: Το σκέφτεσαι. Δηλαδή είναι τώρα, γιατί είναι οι μέρες τώρα που είναι, φεύγουν όλοι, έχουν πάει όλοι σε εξοχικά. Αρχίζουν να βάζουν τις πισταριές και τα μπάρμπεκιου. Το σκέφτεσαι. Εντάξει, παιδιά, ναι, μπάρμπεκιου τώρα με 9 μποφόρ δεν πάει.
0: Μωρέ, δεν φταίει το μπάρμπεκι τώρα. Αν εσύ να βλύσεις το μπάρμπεκι, θα πάρει φωτιά το δάσος.
1: Δεν ξέρω, άμα από πάνω είναι. Έχει.
0: Παιδί μου χιο... τώρα.
1: Άμα ο άλλος έχει το σπίτι μέσα στο δάσος.
0: Μην τρομοκρατείς τον κόσμο. Με το μπάρμπεκι. Να μου πεις ότι βγαίνει ο άλλος να κάψει κάτι ξερά χόρτα.
1: Το
0: ή βγαίνει ο άλλος, κάνει οξυγονοκόλληση. Τι κάνει, ας πούμε.
1: Βάζει τον τροχό να κόψει τώρα παραμονή 15 Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει. Μην ενοχοποιείς και τα μπάρμπεκι. Τι, να την κάνουμε φασολάδα, να την κάνουμε 15
1: Όχι, ρε παιδί, πήγαινε σε μια ταβέρνα.
0: Όχι, δεν έχω λεφτά, ρε φίλε, να πάω στην ταβέρνα. Δεν μπορώ να ψήσω δύο μπριζόλες σπίτι μου.
1: Ναι, εντάξει. Βάλτε στο φούρνο, ρε παιδάκι, μα έχει 10
0: μπουφόρ. Κοίταμε τι. Βρήκαμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, πάμε στα
1: κοίτα,
0: δύσκολα.
1: Άμα ο άλλος έχει το μπάρμπεκιου μέσα στο, το σπίτι μέσα στο δάσος και το έχει το μπάρμπεκιου εκεί. Είναι ανάγκη να το βάλει.
0: Το σπίτι μέσα στο δάσος πώς το έχει?
1: Πώς, το μικρό σπίτι στο Λιβάδι πώς ήταν? Εδώ δεν έχουμε τόσα μικρά σπίτια στα Λιβάδια.
0: Στο Λιβάδι.
1: Στο Λιβάδι. Ναι, εδώ το έχουμε στο δάσος. Το μεγαλώσαμε. Το Λιβάδι έγινε δάσος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Κατάλαβες. Παίζανε μικρή, το βλέπαμε μικρή το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Ναι.
1: Θέλαν όλοι να το βάλουμε στο δάσος.
0: Ναι. Εντάξει. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πυροσβεστική.
0: Βάλ το σηματάκι, θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, Σμαράγδα, δεν έχεις παράπονο. Αφιερωμένο το τραγούδι Μητροπάνος, καλοκαίρια και χειμώνες. Εντάξει τώρα. Εγώ δεν θέλω να τρολάρω τώρα, άστο τώρα. Δεν θα πω τίποτα για χειμώνες. Θα μείνω καλοκαίρια.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι. Εκτός από τα μποφόρ, έχει και κουνούπια. Λοιπόν, βάλτε κανένα αντικουνουπικό. Έχει καλοκαίρι ακόμα. Δεν είμαστε τώρα για περιπέτειες. Βάλτε και κανένα φιδάκι. Εντάξει.
1: Λες τώρα δηλαδή ότι. Εντάξει τώρα. Τι να πάθουμε τίποτα από τα κουνούπια.
0: Έχει περιστατικά με τον ιό αυτό του Δυτικού Νείλου. Έχουμε γίνει.
1: Πόσα δηλαδή περιστατικά τέτοια έχουμε.
0: Είναι 6 σοβαρά.
1: Α.
0: Ναι. Είχαμε βγάλει, ήταν την περασμένη εβδομάδα που ήταν κάποιοι διακοπές, ξέρεις, κατάλαβες τώρα. Είχαμε βγάλει εδώ δύο γιατρούς, μας λέγανε διάφορα. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Mm-hmm. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για αυτή τη δύσκολη μέρα που είστε μαζί.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας σε τι κατάσταση είμαστε.
2: Λοιπόν, όπως θα έχετε πει και εσείς, σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βιωτία και Εύβοια είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία 5, που είναι στο χάρτη κόκκινο που βλέπουν οι πολίτες. Και υπάρχει και μεγάλος αριθμός περιοχών που είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Οι συνθήκες είναι οι εξής: υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι, χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, εκρηκτικό κοκτέιλ, που έτσι και υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, μετά υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες η πυρκαγιά αυτή να εξελιχθεί άμεσα, γρήγορα και να γίνει μεγάλη. Γι' αυτό απευθύνουμε ισχυρή έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, στους ακροατές σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, σήμερα και τις επόμενες μέρες. Παρακαλώ πολύ, δείξτε τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες. Δεν κάνουμε τίποτα που θα προκαλέσει την θύρα. Είναι απαγορευτικό για αυτές τις μέρες. Εμείς μετά από τη μεριά μας έχουμε κινητοποιηθεί, έχουμε τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση, έχουν ενισχυθεί οι εναέριες και οι επίγειες περιπολίες, έχουν επανδρωθεί όλα τα οχήματα. Στις περιοχές αυτές οι οποίες είναι σε κόκκινο έχει γίνει την γενική επιφυλακή όλου του προσωπικού, του πυροσβεστικού σώματος και είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει.
0: Να μην προκύψει. Ποιο είναι το, εκτός είπατε θερμές εργασίες, δηλαδή οξυγονοκολλήσεις, τροχός, ξερόχορτα που πάνε κάποιοι και θυμούνται να τα κάψουν τέτοιες μέρες.
2: Μα να σας πω, χθες είχαμε τρεις συλλήψεις, η μία στον Άφλιο, η άλλη στο Πέραμα και η άλλη στη Ροδόπη. Ο ένας έκαιγε κάτι, ο άλλος ο συμπολίτης μας έκανε θερμές εργασίες, ο άλλος ο συμπολίτης μας είχε ένα γεργικό μηχάνημα και προκλήθηκε σπινθήρας. Τέτοιες εργασίες, δηλαδή δεν καίμεται, φυσικά η γυμνή φλόγα εννοείται είναι απαγορευτική. Επίσης,
0: οτιδήποτε μπορεί να...

0: ελέγχεται συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις, γιατί έχουμε πάρει έκτακτα μέτρα ακόμα και στην Αττική, έτσι.
1: Η Αττική είναι στο 5 σήμερα φυσικά.
0: Μπράβο, μισό λεπτάκι τώρα. Έχετε drones.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα, άρα μπορείτε να ελέγχετε αναδιαστήματα περιοχές, ας πούμε κομμάτια της Πάρνηθας, του Ημιτού.
1: Καταρχήν θα πω κάτι. Έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας σήμερα που έχει πεντάρει και απαγορεύεται η κυκλοφορία και οχημάτων και εκδρομέων σε αυτές τις περιοχές.
0: Ωραία. Μπορεί όμως να είναι τίποτα περίεργα καλώδια. Δεν ξέρετε τι μπορεί να είναι.
1: Πέρα από αυτό έχουμε και αέριες περιπολίες. Και επίγειες περιπολίες που κάνουν συνεχώς, δεν μένουν σε ένα σημείο. Έχουμε βγάλει έξω επίσης και τα ανακριτικά τμήματα και κάνουν περιπολίες. Mm. Και έχουμε και τα ντρόν σε κομβικά σημεία που είτε είναι, έχουν ένα ιστορικό πυρκαγιόν, είτε έχει λόγω της βλάστησης, λόγω της επικινδυνότητας, λόγω το, για διάφορους λόγους που έχουν μελετηθεί έχουν, και έχουν τα ντρόν τοποθετηθεί σε σημεία συγκεκριμένα και κέρυ σημασίας. Και έχουμε και εικόνα και από εκεί.
2: Ναι, γιατί αυτό που λέει ο Ανδρέας είναι ότι πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί έχουμε δει και αυτό, ότι υπάρχουν οι πυλώνες, υπάρχουν μετασχηματιστές που σκάνε, υπάρχουν και καλώδια τα οποία με τον αέρα αυτό είναι, φαντάζομαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή να ξεφύγουν, να σπάσουν τα καλώδια, να φύγουν και να προκαλέσουν και αυτά τις πυνθήρες. Άρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει με την πρόληψη και την εναέρια επιτήρηση, σωστά.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Και είναι όλα αυτή τη στιγμή σε πλήρη κινητοποίηση.
2: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 11 παρά 20, α989, στο μικρόφωνο εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος
1: και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος,
0: στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πατέρας Γεώργιος Φανερός, αρχιερατικός επίτροπος στη Παναγία της Τίνου, στη Μεγαλόχαρη. Καλημέρα σας, πατέρα Γεώργιε.
2: Χαίρετε και χρόνια πολλά, ευλογημένο 15 Αύγουστο, καλή Παναγία τόσο σε εσάς, κύριε Αντώνη Αντωνόπουλε
0: και Ανδρέα Πετρόπουλο,
2: Ανδρέα Πετρόπουλε, στους καλούς συνεργάτες και στο ραδιόφωνο του Α, αλλά και στους καλούς ακροατάς του ραδιοφωνικού σας σταθμού που καθημερινά μέσω των διανών κυμάτων τους έχετε την πλήρη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε κατά πρώτον που μας καλέσετε να...
0: Να είμαστε καλά, να πάρουμε και εμείς ένα, πώς να πω τώρα, μια μεριά ευλογίας, έτσι, μέρες που είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι κατευθείαν, έτσι όπως πάει τα τελευταία χρόνια, μοιάζει να ξεχνάμε το νόημα της γιορτής, της γιορτής, και είναι σαν να γιορτάζουμε 15 Αύγουστο, όχι όμως το 15 Αύγουστο, δηλαδή σχέτο ημερολογιακό, δηλαδή λέμε το 15 Αύγουστο, το 15 Αύγουστο. Δεν λέμε για τη γιορτή της Παναγίας. Και τι είναι αυτή η γιορτή, θυμίστε μας λίγο.
2: Όπως πολύ καλά είπατε, γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο την μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου γιορτάζουν όλοι οι Έλληνες, οι Πανέλληνες σήμερα, το 15 Αύγουστο, σε όλα τα μήκη και τα πλάκη του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται, και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι αλληλένδετα, πορεύονται μαζί. Και αυτό κράτησε τη συνοχή του έθνους μας, των πιστεύων μας και του Ελληνισμού ολοκλήρου. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε σε όλα τα μέρη να υπάρχουν από πιο μεγάλες εκκλησίες και πιο μικρά χωριά, ακόμα και παρεκκλήσια, όπου τιμάται η Παναγία. Γι' αυτό λέγεται και το Πάσχα του καλοκαιριού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πραγματικά βιώνουμε μέσα μας, ο κάθε ένας χριστιανός, όλοι οι χριστιανοί που έρχονται εδώ στον πανίερο ναό της Μεγαλόχαρης, ζούμε κάθε μέρα το θαύμα και το τάμα. Ζούμε έναν καθημερινό 15 Αύγουστο εδώ στην Παναγία μας και το βλέπουμε και από τους μεγάλους ανθρώπους και τις μέσης ηλικίες, αλλά ιδιαιτέρως από τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που πολλές φορές κάποιοι να τα έχουν παραξηγήσει. Mm-hmm. Όχι, μέσα τους έχουν την πίστη τους και τη φλόγα που ο κάθε άνθρωπος με ξεχωριστό τρόπο μπορεί να την εκφράσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ, με αυτό που ζούμε καθημερινά, αυτό το θαύμα που δημιουργείται με την προσέλευση των εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι κατακλείζουν το νησί μας όλη την περίοδο και ιδιαίτερα τώρα τις μέρες του 15 Αυγούστου, αυτό μας κάνει εμάς να είμαστε πιο υπεύθυνοι στα καθήκοντά μας, στην λειτουργική μας αγωγή, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ να καταλαβαίνουν και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και τι πιστεύουμε, αλλά πολύ περισσότερο να φεύγουν με το νόημα, όπως είπατε, να γνωρίζουν τι γιορτάζουμε τις Παναγίες. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Πατέρα Γεώργια, θέλω έτσι, επειδή η Παναγία ενσαρκώνει για όλους μας την ελπίδα, τη μάνα, είτε τη μεγάλη μάνα, τη μάνα που δεν έχουμε, τη μάνα που χάσαμε, όλο αυτό, την ελπίδα όμως και την προσδοκία για κάτι καλύτερο. Η Μεγαλόχαρη στην Τίνο είναι η θαυματουργική, τα θαύματα είναι πολύ γνωστά. Πείτε μας, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, σήμερα, έχετε ιστορίες που έτσι με θαύματα που, να το πω έτσι.
2: Βεβαίως αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα τα οποία έχουν γίνει εδώ στον πανίερο.
0: Θυμάστε κάτι συγκεκριμένο, έτσι 2-3 ιστορίες?
2: Οι ιστορίες λοιπόν των θαυμάτων είναι η πορτοκαλιά, η οποία είδε το φως του και ανέβλεψε ο Ελληνοαμερικανός, ο οποίος άκουσε για την ιστορία της Παναγίας και για τα θαύματα και για τη χάρη της, ο οποίος ήταν αόματος και πραγματικά πίστευε και παρακάλεσε την Παναγία, όταν δει το φως του θα φέρει και ό,τι δει, το πρώτο πράγμα που θα δει μπροστά του. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δει, ήταν στον κήπο του και είδε το πρώτο πράγμα που είδε μία
0: πορτοκαλιά.
2: Την οποία και έφερε και βρίσκεται στον ιερό ναό της Μεγαλόχαρης.
1: Αν μου επιτρέπετε, Πάτερ, με όλο το σεβασμό, τις απόψεις που μιλούν ότι τα θαύματα είναι αντιεπιστημονικά, τέλος πάντων, είναι από επιφυλακτική ως τελείως αρνητική ότι μπορούν να συμβούν αυτά τα πράγματα. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς?
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε τον κάθε ένα άνθρωπο, τον κάθε χριστιανό.
1: Γιατί αυτή την αφισβήτηση θέλω να πω.
2: Έρχονται εδώ οι άνθρωποι με τα πιστεύω τους. Πολλοί από ιδεολογικής πλευράς μπορεί να πει ότι δεν πιστεύω. Κατά την προσωπική μου...
1: Και από επιστημονικής κάποιος μπορεί να το πει.
2: Άποψη, εγώ σας λέω από την προσωπική μου άποψη και το βίωμα που ζω καθημερινά εδώ στο ναό της Παναγίας, οι άνθρωποι πιστεύουν. Ο κάθε ένας έχει τις απόψεις τους και ελευθερία έχουμε να διατυπώνει ό,τι νομίζει. Αλλά πραγματικά εμείς εδώ ζούμε το θαύμα και το τάμα. Είναι αλληλένδετα αυτά, τα οποία ζούμε και βιώνουμε καθημερινά, από τον πιο απλό προσκυνητή μέχρι τον πιο μεγάλο, από τον πιο επίσημο μέχρι και τον πιο ανεπίσημο, που έρχονται εδώ και μαρτυρούν και καταδεικνύουν τι έχει ζήσει ο καθένας, το θαύμα που έχει ζήσει το προσωπικό του.
0: Πατέρα Γεώργη.
2: Και έτσι, αν σας δείτε στο ναό εδώ να δείτε, και βλέπουμε καθημερινά τα αφιερώματα, τα χιλιάδες αφιερώματα.
0: Έχω έρθει πολλές φορές.
2: Αυτό μαρτυρούνε. Τι μαρτυρούνε? Τι έρχεται ο άλλος, παρακάλεσε κάτι την Παναγία μας και ήρθε να ευχαριστήσει ή και πάλι να εξητήσει.
0: Πατέρα Γεώργη, χρόνια πολλά.
2: Και σε εσάς εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Εύχομαι να όλοι μαζί, περιμένοντας το θαύμα, αυτό που λέτε, ο καθένας
0: το ζει προσωπικό του θαύμα.
2: Έτσι είναι, μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του, και αυτό βιώνει. Και οι άνθρωποι εδώ που έρχονται προσεύχονται και παρακαλούν την Παναγία. Και εμείς αενάως εδώ, τελώντας τις ιερές ακολουθίες, προσευχόμεθα προτίστως για τους ασθενείς, για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία, στις κλινικές, για τους γιατρούς μας, για τη νεολαία μας, για τα παιδιά μας, ιδιαίτερως δε και τώρα για τους ανθρώπους αυτοί, τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις φωτιές, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Είναι ο ανώνυμος και ο επώνυμος άνθρωπος που έρχεται εδώ. Και να μου επιτρέψετε να πω, επειδή με ρωτήσατε, και γι' αυτό σας είπα βιωματικά, αυτό είναι βιωματικό. Δεν μπορείς στα ιερά εξομολογητήρια όπου προσέρχονται άνθρωποι που κάποιος μπορεί να πει, μα αυτός πήγε και εξομολογήθηκε, έρχονται εδώ και με συντριβή καρδίας και ψυχής παρακαλούν την Παναγία και μετανιώνουν να τους ευλογήσει και να ζητήσουν τη χάρη της, αλλά και για ό,τι έχουν πράξει, είτε τα τοπήματά τους, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, ούτως ώστε να μεταλάβουν και των αχράντων μυστηρίων και να φύγουν από εδώ ψυχικά ανανεωμένοι και σώοι και ολόκληροι, για να συνεχίσουν την πορεία της ζωής τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Εσάς,
0: και μια ευχή και για μας.
2: Μας καλέσατε. Βεβαίως, προσευχόμεθα και για σας και σας ευχαριστούμε και μέσω των ελτζιανών κυμάτων του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχόμαστε στους πανέλληνες να είναι υγιείς, χρόνια πολλά, και η Παναγία να σκεπάζει το κράτος μας, το έθνος μας, τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, για να πορευόμεθα με αγάπη. Αυτό που ενώνει τους Έλληνες είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη. Αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάμε ποτέ, διότι όταν υπάρχει διχασμός, πραγματικά έχουμε στεναχώριες. Η Μεγαλόχαρη να ενώνει και να σκεπάζει την Ελλάδα μας και το έθνος μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Εμείς, χρόνια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αντρέα,
2: παρακαλώ.
1: Αγάπη μόνο.
2: Αγάπη.
1: Μόνο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Σωστό.
1: Όλα καλά.
2: Μια χαρά.
1: Εμπειρία, ε.
2: Επανάληπτη.
1: Ωραία. Καλή. Καλό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Ωραία. 10 και 51 και 52 θα πάει.
2: Και 52. 52. Η ώρα. 50. Κοίταξε να δεις. Και σήμερα καλά πήγαμε. Καλά τη βγάλαμε, που λένε.
1: Ναι.
2: Αύριο Παρασκευή θα ζοριστούμε. Ποιον θα βρούμε αύριο, μου εξηγήσεις.
1: Θα βρω.
2: Θα βρεις, ε.
1: Θα βρω.
2: Είσαι κυνηγός ταλέντου, μπράβο.
1: Θα βρω. Θα σου έχω αύριο. Αύριο θα έχω και έκπληξη, να ξέρεις. Γιατί έρχεται τώρα, έρχεται ο χειμώνας. Και δεν πρέπει να είμαστε γραμμωμένοι μόνο στη... Εμείς είπαμε, έχουμε το δικό μας πρόγραμμα, να είμαστε γραμμωμένοι μόνο το καλοκαίρι.
2: Εγώ θέλω να βγάλεις. Περίμενε εδώ τώρα, θα τα πούμε όλα. Πρώτον, θέλω να βγάλεις ένα μεκλαρίνο. Ένα κλαρίνο.
1: Αύριο.
2: Ναι, βέβαια. Από πανηγύρια.
1: Πανηγύρια. Θα σου πω εγώ αύριο. Περίμενε. Θα σου πω όλα τα πανηγύρια στην Ελλάδα.
2: Όχι,
1: θα
2: όλα. Δεν θέλω τα πανηγύρια. Θέλω ένα μεκλαρίνο. Έναν.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, θέλω ένα να μιλάει. Και θέλω έναν ψίστη γουρνοπούλας. Τρίτον,
1: ναι.
2: Θέλω μουσικό είπαμε, ψίστη είπαμε, τι άλλο.
1: Κρασί.
2: Και ένα εινολόγο.
1: Ωραία, θα σου βγάλω εγώ μέρες νεμέας αύριο.
2: Λοιπόν, ωραία, αυτά τα τρία. Τον κλαριτζί πες μου που θα το βρεις.
1: Λες να μην βρω.
2: Θα βρεις.
1: Κάτι θα βρω.
2: Από πανηγυριώτη.
1: Πανηγυριώτη.
2: Ο οποίος θα πάει, αύριο θα πάει στο, ξέρω εγώ, στο...
1: Λοιπόν, το έχω από τώρα.
2: Στο χλιομόδι, ξέρω εγώ.
1: Το έχω από τώρα.
2: Μπράβο. Ωραία.
1: Το έχω.
2: Ωραία. Την κλείσαμε την εκπομπή αύριο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θα σου βγάλω εγώ πανηγυρι... Ναι, ω, καλά είσαι, εντάξει, το έχω το θέμα.
2: Ναι. Έτσι, μπράβο.
1: Αυτή η ατζέντα, να ξέρεις, είναι όλα τα λεφτά.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι. Τώρα που είναι και στο
2: να ακούει ο κόσμος, να ακούει κάτι ευχάριστο. Ναι, του λέμε τώρα. Επειδή τσακώνει το Πασόκ με το Τζίπρα.
1: Όχι, εσύ.
2: Και ο Μητσοτάκης κάνει διακοπές και τρώει τούμπα με το ποδήλατο.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι λένε τώρα, έτσι. Τι βγήκε. Σου λέει ότι το έπεσε ο Μητσοτάκης και δεν δώσατε διάσταση όπως είχατε δώσει τότε με το ΓΑΠ.
2: Γιατί άδικο έχουν οι άνθρωποι.
1: Εμείς το είπαμε. Εμείς το είπαμε.
2: Τι να πούμε άλλο εμείς. Όχι, γενικότερα. Δεν το λένε για μας όμως.
1: Όχι, δεν το λένε, αλλά εμείς το είπαμε. Εμείς είχαμε.
2: Δεν, αυτοί που το λένε αυτό δεν εννοούν εμάς. Εμείς κάναμε εκτενή αναφορά.
1: Εμείς, ναι.
2: Σε όλες τις τούπες.
1: Σε όλων των αρχηγών.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Δεν εσιάσαμε. Αλλά ήταν. Πρασπώ όμως κάτι. Είναι λίγο άδικη. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή των μνημονίων.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ήταν η εποχή που ο κόσμος ήταν στα κάγκελα.
1: Ναι, και σου λέει ο άλλος τώρα να πηγαίνει να κάνει.
2: Ήταν τότε ή πριν.
1: Όχι,
2: λίγο πριν.
1: Ήταν πιο πριν, δεν είχαν βρει.
2: Πριν, ακόμα. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ήταν όμως μέσα σε μια αναταραχή. Λες,
2: ναι, έτσι γενικότερα.
1: Ναι. Οι Έλληνες δεν είναι μαθημένοι με τέτοιου τύπου Αμερικανιές. Δηλαδή να σου λέει ο άλλος, ξέρεις, θέλω τον πρόεδρό μου να είναι fit. Θέλω τον πρόεδρό μου να. Θέλω την πρώτη κυρία να μου φοράει το έτσι, το αλλιώς και τέτοια. Εδώ ξέρεις, λειτουργείς λίγο. Είναι αντιδραστικά. Σου λέει, δεν θυμάσαι τότε εκείνο το περίφημο τραπέζι στο, που ήταν στο Σιμίτι, στο Μέγαρο Μαξίμου, που είχε βγει ο Πασχαλίδης τότε. Είχε πει ένα μενού που ήταν για γαλλικό σούπερ 17 αστέρια Μισελέν και λέει φάγαμε ό,τι τρώει, εφόσον λέει τι φάγανε, λέει ό,τι φάγαμε ό,τι τρώει ο κάθε Έλληνας και είχε κόλαση τότε.
2: Ο Πασχαλίδης ο τραγουδιστής.
1: Όχι ο Πασχαλίδης, ο πρώην υπουργός τότε. Ήταν μόλις είχε βγει από το Σιμίτι.
2: Πού το θυμήθηκες τον Πασχαλίδη.
1: Μα ήταν αυτό τότε. Λέει είχε βγάλει ένα μενού, το έλεγε. Το...
2: Που έκανε 1500 ευρώ.
1: Τι 1500, το πιάτο.
2: Το
1: ένα,
2: ναι,
1: πιάτο.
2: Ναι, ωραία.
1: Ήταν τώρα σου λέω 17 αστέρια Μισελέν το καθένα. Δηλαδή, το κάθε,
2: ναι, λεφτά υπήρχαν τότε.
1: Ό,τι τρώει ο κάθε
2: υπήρχαν έργο. Λεφτά τότε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Τι είναι.
2: Να χαιρετήσουμε.
1: Λες, χαιρετάμε. Ναι, χαιρετάμε,
2: γιατί
1: ναι.
2: Αν σε αφήσω σένα, θα πάμε σε 11.30. Λοιπόν. Χαιρετάμε. Ναι. Ακολουθεί.
1: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
2: Για το δελτίο ειδήσεων.
1: Για δελτίο ειδήσεων και μετά Αγγελική Λάζου.
2: Μπράβο. Και πιο μετά, ο Τριάντης είναι και σήμερα.
1: Τριάντης, ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία θα τα περάσετε, παιδιά, μέχρι τις...
1: Ναι, 989, Alpha Radio 989.
2: Alpha Radio 989, γεια σας,
1: να πούμε
2: καλημέρα.
1: Μια καλημέρα στο Μάικ. Στο Μάικ λέει καλημέρα από Αηλία. Χρόνια πολλά. Αηλία.
2: Αηλία.
1: Ναι. Χρόνια πολλά. Αφιερώστε αύριο τη μέρα στους Έλληνες στο εξωτερικό. Να είστε καλά. Τι να αφιερώνουμε
2: λοιπόν,
1: από τώρα.
2: Η Νίκη λέει
1: θα σου βρω
2: για τη δεύτερη εισβολή στην Κύπρο. Καλά λέει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, την πτώση του αεροσκάφου τη εταιρεία Ήλιος.
1: Πω.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, Νίκη, τα πάμε κι αυτά. Καλά έκανες και τα έγραψες.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Πάμε. Χαιρετάμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα ακούσετε ωραία πραγματάκια. Εμείς αύριο πάλι 9 η ώρα το πρωί.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμο, στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας. Έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, καθώς και την έγκαιρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο πεδίο, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα, μιλώντας στον Αλφα Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Σέφη Παπαβραμοπούλου, κάνοντας λόγο για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που δημιουργούν οι δυνατοί άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπογραμμίζοντας πως η πυροσβεστική έχει ενισχύσει τις εναέριες και πήγες περιπολίες, έχει επανδρώσει όλα τα οχήματα, ενώ στις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει σε γενική επιφυλακή όλο το προσωπικό της. Εγκαταλείπουν μαζικά το λεκανοπέδιο οι αδειούχοι του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναχωρούν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Έτοιμα επένδυσης κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Η υποβολή του αιτήματος από τον ΑΔΜΙΕ ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου του καλωδίου, καθώς οι δύο ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να λάβουν κοινή απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους. Στο μεταξύ, να καταστήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητάμε επιστολή της από την Αμερικανική κυβέρνηση διακομματική ομάδα του Κογκρέσου, κάνοντας λόγο για στρατηγικό έργο υποδομής κεντρικό για την ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Στην υδροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ο σωρός του 17χρονου από την Κίμολο που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε μπάνιο από ηλεκτροπληξία. Στο επίκεντρο των ερευνών, η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος. Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σερακίνικο της Μήλου, την ώρα που δεκάδες λουόμενοι βρίσκονταν στο σημείο, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα. Σκοπός της επιτροπής είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, η πλήρης διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας. Στον διεθνή χώρο, το στενό του Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν, ξεκαθάρισε σε δήλωσή του ο διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτς των φρουρών της Επανάστασης. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

με κοιτάτε τώρα έτσι? Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια. Είχα σπίτι εγώ που ντρεπόσουν να μπεις μέσα. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας φύρδιν. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μία και σήμερα μετράμε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, συνοδοιπόρος Κωνσταντίνος Ρέκα. Και στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη. Έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον τύπο στη Σύδνο. Δηλαδή, εντάξει. Πώς αναντέξει η ψυχολογία, πώς αναντέξει το μυαλό, τι πάει να πει, αδερφέ, ήσουν αποκτισμένος από τη δουλειά και πέρναγες και έβαζες 2-3 φωτιές. Βέβαια το θέμα δεν είναι ο τύπος. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος 59χρονος, ξέρεις, είναι η δεύτερη εφηβεία σε αυτές τις ηλικίες συνήθως, είχε προκαλέσει πυρκαγιές και στο παρελθόν, είχε συλληφθεί, προσαχθεί μάλλον 4-5 φορές, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι έπρεπε να κάνει, να τα κάψει όλα και ζήτησε συγγνώμη. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, έτσι να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Με ένα συγγνώμη δεν τα λύνεις όλα, λύνεις πολλά και μικρά. Καλό είναι, ο καλός άνθρωπος φαίνεται από το καλημέρα, το καληνύχτα και το ευχαριστώ. Καλά εννοείται και το συγγνώμη. Αλλά με ένα συγγνώμη δεν τα λύνεις αυτά, γιατί αν είχε γίνει παρανάλωμα η περιοχή, τι συγγνώμη να μας πεις. Τι συγγνώμη να πεις. Άκου λέει μπούχτες από τη δουλειά και θα τρελαθώ σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινώς, κυρίως τα έχω με εμάς. Δεν τα έχω με τους άλλους. Τα έχω με εμάς. Τι μυαλά είναι αυτά που κουβαλάμε. Δηλαδή κι εγώ, άμα δεν κάνω κέφι τον Κωνσταντίνο Ρέκα που έχω απέναντι, τι να πάω να κάνω. Να πλημμυρίσω τον όροφο, έτσι. Γιατί μου τη δίνει ο Κωνσταντίνος. Δεν πάνε καλά τα ζητήματα με αυτή την σκέψη. Άρα ας ενεργοποιηθούμε κι εμείς όσο γίνεται. Αυτό που έτσι πολύ ωραία μας αρέσει να βάζουμε στη συζήτηση και να λέμε ότι λίγοι είναι αυτοί που κουβαλάνε τούτα τα μυαλά. Οι περισσότεροι που δεν τα κουβαλάμε, με έναν τρόπο πρέπει να εμπλακούμε. Διάβασα στο δημοσίευμα που αφορά στη σύλληψη του 59χρονου ότι ευτυχώς διερχόμενα οχήματα σταμάτησαν, περιμένοντας την πυροσβεστική να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Τι να κάνεις κι εσύ όταν είσαι οδηγός, άντε να έχεις τον πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητο που επιβάλλεται για άλλους λόγους και να παρέμβεις ένα πρώτο χρόνο. Αλλά πες ότι δεν περνούσαν αμέσως αυτοί οι άνθρωποι. Πες ότι ο κύριος είχε επιλέξει να πάει σε ένα λίγο πιο απομονωμένο σημείο, γιατί από τα βίντεο που είδα και εγώ ήταν πάνω στο οδόστρωμα, οπότε κάποιος θα περνούσε κάποια στιγμή, δεν σταμάτησε ευτυχώς, δεν το προσπέρασε και είχαμε αυτή την διαδικασία του να αντιπρολάβουν και να μην ξεφύγει η πυρκαγιά. Θα μπορούσαν όμως τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά και ειδικά αυτές τις μέρες και σίγουρα μέχρι και τη Δευτέρα όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η φύση είναι πάνω από εμάς. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, όσο και Σούπερμαν να νιώθετε, είναι πάνω από εμάς. Η φύση μας ξεπερνά με όλα τις τα φαινόμενα, είτε λέγεται βροχή, είτε λέγεται καταιγίδα, είτε λέγεται πυρκαγιά, είτε λέγεται σεισμός. Ό,τι και να θες να βάλεις σε αυτό που εξελίσσεται πάνω στη φύση, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα. Πάντα συμβαίνει αυτό. Εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, δεν μας περνά από το χέρι. Εκείνο όμως που μας περνά από το χέρι σίγουρα είναι να έχουμε το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Σημαντική συνθήκη. Κορυφαία συνθήκη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, θα τα λέμε μέχρι τις 12. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr. Και ένα άλλο θέμα που μου έχει κάνει κατάπληξη, γιατί το βίωσα και εγώ τις προηγούμενες μέρες, είναι με αυτό το μοτοσυκλετιστή που προφανέστατα έχει άγιο. Έβλεπα το βίντεο, πέρασε η Νταλίκα, έκανε προσπέραση. Η Νταλίκα, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοαποκτήσει το μηχανάκι μου, ένα παπάκι τότε, το 93-94, για να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά. Κάποια στιγμή, και εγώ όχι έμπειρη οδηγός, επιχείρησα να κινηθώ ανάμεσα σε δύο φορτηγά. Δεν ήταν σε κίνηση με την έννοια να έχει πολλά χιλιόμετρα να πτύξει το ένα όχημα ή το άλλο. Θεώρησα όμως ότι επειδή έβλεπα το φανάρι και είχαν αρχίσει και έκοβαν οι Νταλίκες, η μία ήταν Νταλίκα, το άλλο ήταν λίγο μεγαλύτερο φορτηγάκι. Θεώρησα σωστό ότι μπορούσα να περάσω, γιατί χωρούσα να περάσω ανάμεσα από τα δύο οχήματα και να προπορευτώ στο φανάρι. Και ένας καλός κύριος, καλή του ώρα, δεν τον ήξερα, μοτοσυκλετιστής και ο ίδιος, όταν συναντηθήκαμε στο φανάρι μου είχε πει να το αποφεύγεις αυτό, γιατί η ένταση που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο τόσο μεγάλα οχήματα, δηλαδή εννοούσε βεβαίως την εσωτερική, ας το πούμε, ατμόσφαιρα που δημιουργείται με τον αέρα ανάμεσα στα δύο μεγάλα οχήματα, μπορεί όχι κατά ανάγκη να σε τραυματίσουν τα οχήματα, αλλά να πέσεις, να χάσεις δηλαδή την ισορροπία σου από τον αέρα που θα δημιουργηθεί και να πέσεις να τραυματιστείς ελαφρά ή και λίγο πιο βαριά. Οπότε το έβαλα στο μυαλό μου και δεν το ξανέκανα ποτέ. Προχθές λοιπόν, ανεβαίνοντας το ποτάμι, εκεί που γίνονται και κάτι έργα, τα έχετε δει όλοι, ήταν ένα μεγάλο όχημα, νταλίκα, αλλά όχι τριαξονική, είχε μόνο το κλασικό όχημα. Βλέπει από μακριά ότι στενεύει ο δρόμος γιατί είναι τα έργα και αποφασίζει να επιταχύνει και να κορνάρει σε μένα να πω πού. Δηλαδή, το έχουμε χάσει τελείως. Και σας το λέω εγώ που μεγάλωσα και στα φορτηγά, έτσι, που έχω κάνει εγώ ταξίδια με τα φορτηγά, μεγάλωσα ως παιδάκι και αγαπούσα αυτό το επάγγελμα και τους ανθρώπους του επαγγέλματος. Αλλά εντάξει, λίγο κάπου έλεος, αφού προλαβαίνεις να χαμηλώσεις την ταχύτητά σου και να μην χρειαστεί ούτε εμένα, καλά δεν με τρομοκράτησε, γιατί έχω και αυτή την λόξα, εγώ κοιτάω πάντα τους καθρέφτες και προσπαθώ να υπολογίσω που θα σκάσει. Αλλά επιλέγεις να επιταχύνεις και να κορνάρεις ένα μικρότερο όχημα να πάει πού, να παραβιάσω δηλαδή εγώ τη λωρίδα μου, να προκαλέσω άγχος στο διερχόμενο αυτοκίνητο, γιατί, για να κερδίσεις τι, 2 λεπτά στο δρόμο, μα τους βλέπω πάνε σαν τρελοί, ειδικά κάτι μικρά αυτοκινητάκι, εγώ τώρα έχω ένα μικρό αυτοκινητάκι ιδανικό για να έρχομαι αυτές τις μέρες, το οποίο δεν είναι μικρό, ένα μικρό αυτοκίνητο, το πάει ο αέρας όπου θέλει και με αυτό τον αέρα που έχουμε όλη τη βδομάδα, λίγο να μην προσέξω, λίγο να μου φύγει το τιμόνι, θα προκληθεί ατύχημα, όπως και προχθές προκλήθηκε ένα ατύχημα ανάμεσα σε αυτά τα μικρά που εγώ τα λέω κομμωδινάκια, κάτι πολύ ακριβά αυτοκίνητα που τα έχουν όλοι οι πιτσιρικάδες, και είχαν γίνει, αυτά τα δύο είχαν, όλο το μπροστινό μέρος είχε εξαφανιστεί και ένα άλλο λίγο μεγαλύτερο είχε πρόβλημα στην πόρτα του οδηγού. Και όλο αυτό προκάλεσε μία κίνηση, μιας καθυστέρησης των 10-12 λεπτών. Γιατί λείπουμε όλοι. Αν ήμασταν εδώ, θα φτάναμε μεθαύριο στο σπίτι μας. Όχι να τα λέμε και αυτά. Θέλει προσοχή. Δεν είναι τα αυτοκίνητα, δεν είναι για να παίζουμε. Και οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Δεν το δίνουν ούτε οι οδηγοί των φορτηγών, ούτε των ταξί. Που έχουν πάρει λίγο αέρα τώρα, βλέπουν άδειους στους δρόμους και κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Όχι, δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν κάνεις αυτό που θα σου έρθει στο κεφάλι, κάνεις αυτό που πρέπει. Είμαι με 80, λέει μέγιστη ταχύτητα, 80 χιλιόμετρα. Και μου κορνάρεις και μου παίζεις φώτα να πάω με πόσα. Με πόσα σε εξυπηρετεί, έτσι, να το συνεννοηθούμε κιόλας. Θες να πάω με 140 που δεν πιάνει το αυτοκίνητο, ας πούμε. Δεν γίνεται. Εσύ θα προσαρμοστείς στο δρόμο, όχι εγώ. Που είμαι όπως πρέπει. Και όταν λέω εγώ, δεν είναι εγώ η Αγγελική, ο κάθε εγώ που προστατεύει, που δίνει προτεραιότητα, που σέβεται τη ζωή, που καταλαβαίνει ότι δεν βγαίνουμε στο δρόμο για να δείξουμε τη μαγιά μας ή να μετρήσουμε τον πόη μας. Βγαίνουμε γιατί έχουμε ένα λόγο, να πάμε στη δουλειά μας, να πάμε να ψωνίσουμε, να μετακινηθούμε σε ένα γιατρό. Δεν βγαίνουμε για να δείξουμε την ικανότητά μας σε ράλι. Όποιος θέλει, υπάρχουν πίστες. Να το πληρώσει, να πάει στην πίστα, να εκτονωθεί. Ο άλλος ο 59χρονος αντί να εκτονώνεται όπου βλέπει ξερά και δάση, να πάει να εκτονωθεί στην αυλή του σπιτιού του. Ξέρω εγώ. Πήγαινε εκεί να εκτονωθείς. Πήγαινε να κάνεις το δασοφύλακα. Πήγαινε να καθαρίσεις το δάσο αντί να το κάψεις. Λέω εγώ τώρα δίνω με εναλλακτικές προτάσεις. Μου πεις δύσκολα πράγματα είναι αυτά που λες. Αλλά. Έχω συμφωνήσει να μιλήσουμε σήμερα με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη Χαλκιά. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να αναφέρομαι στο Χαλκιάς Press, γιατί είναι ένα site που έχει την είδηση με ονοματεπώνυμο, σε αντίθεση με πολλά άλλα μέσα που φωτογραφίζουν, ζωγραφίζουν, βάζουν συννεφάκια. Το Χαλκιάς Press έχει ονοματεπώνυμο. Είμαι ο Τάδε και έκανα αυτό. Είμαι ο Δίνα και έκανα το άλλο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όμως είπαμε να μιλήσουμε για μια αγαπημένη παιδική συνήθεια, τα κόμιξ. Τα κόμιξ στη ζωή μου δεν είχαν πολύ μεγάλη έκταση. Καλά, δεν το συζητώ, Μικι Μάους έχω διαβάσει όπως όλα τα παιδάκια. Κυρίως όμως διάβαζα την ομάδα G. Πολύ αργότερα άρχισα να ασχολούμαι με τα κόμιξ όταν έγινα και εγώ μαμά. Και ήταν τα παιδιά πιο μικρά που διαβάζαμε και κόμιξ και παραμύθια. Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν τα κλασικά κόμιξ όπως τα ξέραμε εμείς και μεγαλώσαμε. Οι νέες γενιές μεγαλώνουν με άνιμε. Και είδα αυτό το βιντεάκι για τον Μίλτο Τεντόγλου, που και αυτός άνιμε παρακολουθεί και έκανε και μία του Λούφι. Εγώ το Λούφι τον ξέρω από τα παιδιά μου. Να δεις πώς λέγεται αυτό το άνιμε. Κάπως λέγεται.
1: One Piece,
0: μπράβο. Μου το έλεγε ο γιος μου αυτός, είχε σκέψει ότι του πήρα και ένα μπλουζάκι τώρα για τη γιορτή του. One Piece. Οπότε μεγάλωσα και εγώ με αυτά. Είναι πιο εξελιγμένα τα άνιμε και βάζουν πολύ διαφορετικά μηνύματα στα παιδιά από αυτά που είχαμε εμείς ως πιτσιρίκια, που πάντα το καλό κέρδιζε στο τέλος. Και αυτά, όχι στο σύνολό τους, αλλά τα περισσότερα άνιμε έχουν αυτή την φιλοσοφία και κουλτούρα. Είναι όμως όλοι πολεμοχαρείς σε αυτά. Δεν υπάρχει ένας κανονικός. Δηλαδή, σαν τον Ντόναλντ Ντακ, ας πούμε, ή σαν τον Γκούφι που τον αγαπούσαν όλοι. Δεν έχει τέτοια. Εκεί είναι όλοι πολεμιστές. Πολεμιστές για τη δικαιοσύνη, για την αλήθεια, για τέτοια ζητήματα. Δύσκολες φιγούρες, πολύ σκοτεινές, συνήθως και χωρίς χρώμα. Είναι τα περισσότερα ένα σπρώμαυρα, εξ των ελάχιστων εξαιρέσεων. Εμένα από όλα αυτά το Yu-Gi-Oh! Μου αρέσει. Πρέπει να σας το πω αυτό. Ίσως γιατί ήταν και παιχνίδι αυτές οι κάρτες Yu-Gi-Oh! Που παίξαμε πάρα πολύ με το γιο μου. Εντάξει, μην με ρωτήσετε, μία φορά κέρδισα μόνο. Μία φορά μόνο. Αλλά θυμάμαι ότι με περίμενε να γυρίσω τη δουλειά το βράδυ και είχε στρώσει την πίστα και είχε μοιράσει τις κάρτες. Είχα και αγαπημένη εγώ. Είχα αγαπημένη φιγούρα, την σκοτεινή Μαγισσοπούλα. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου. Ό,τι κέρδη είχα στην πίστα του Yu-Gi-Oh! Ήταν από την σκοτεινή Μαγισσοπούλα. Αλλά γενικώς δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ακριβώς και πώς παίζονταν το παιχνίδι, γιατί δεν το παρακολουθούσα σε βάθος όπως τα παιδιά, δεν διάβαζα κιόλας. Και επιχειρούσα τώρα με ό,τι πληροφορία μου παρήχαν να στρώσω ένα παιχνίδι κάπως. Βέβαια δεν είχα καμία τύχη απέναντι στο γιο μου, να τα λέμε και αυτά. Ήταν δεινός παίχτης, τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τις καρτούλες του. Και μετά ήταν και τα άλλα, τα Pokemon. Αυτά ποτέ δεν τα μπορούσα και θα σας πω γιατί. Δεν καταλάβαινα γιατί πρέπει να έχεις αυτά τα πλάσματα, είναι πλάσματα, να τα έχεις μέσα σε αυτή την κάψουλα, κλεισμένα. Ήταν μαγικό όταν πέταγε τις μπάλες ο γιος μου και άνοιγαν και βγαίνουν. Αλλά και πάλι μου προκαλούσε ένα στρες. Πάμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για κόμιξ, έτσι γιατί να μπούμε και λίγο στο κλίμα. Κάποιοι είστε ήδη στην παραλία σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Κάνετε τα μπανάκια σας, στέλνετε φωτογραφίες εκεί από τη θάλασσα, την ήρεμη και τη γαλήνια. Έτσι βουτάμε κι εμείς νοερά μαζί σας. Σε λίγο, σε περίπου 48-50 ώρες, και εμείς σε μια παραλία θα είμαστε και θα κάνουμε τις πρώτες μας βουτιές. Δεν ξέρω με πώς θα ανταμώσουμε εκεί καλαμάτα που θα πάμε, αλλά εγώ θα κάνω και ρεπορτάζ. Έτσι. Θα πάρω λίγο και τον παλμό, τον πολιτικό παλμό, να δω τι σκέφτονται οι Πελοποννήσοι, πού θα το πάνε το καράβι. Έτσι έχει μια αξία πάντα. Πάντα έχει μια αξία αυτό. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για κόμιξ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 20 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Χαλκιά. Όχι όμως για το Χαλκιά Σπρες, αλλά για κάτι πολύ όμορφο και τρυφερό που έρχεται έτσι από τα παιδικά μας χρόνια με αναμνήσεις και ζεστασιά, θα έλεγα. Τα κόμιξ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
0: Είναι πολύ σημαντικό ότι κάνεις μια τόσο απαιτητική δουλειά όπως είναι η δημοσιογραφία και όμως καταφέρνεις και κρατάς αυτό το ρομαντισμό των παιδικών μας χρόνων με πολύ μεγάλη αγάπη στο σκίτσο, καταλαβαίνω. Έλεγα νωρίτερα ότι εμένα η σχέση μου με τα κόμιξ δεν ήταν πολύ εντονή, αν εξαιρέσουμε βέβαια Mickey Mouse που διάβαζα. Είχα όμως μια πολύ μεγάλη αγάπη στην ομάδα G. Να τα λέω και αυτά.
1: Α, ομάδα G, ναι, ναι. Είναι νοσταλγία. Είναι η νοσταλγία για τα παιδικά μας χρόνια. Αυτές οι ιστορίες που περιμέναμε να αγοράσουμε κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή από τα περίπτερα, τα Mickey Mouse, το Popeye, το Σεραφίνο, το Τυραμόλα, μπλε καγόρι, για σας τα κορίτσια, η Μανίνα, η Πάτη, η Κατερίνα. Είναι, επειδή συλλέγω αυτά τα περιοδικά, είναι πραγματικά όχι τόσο οι ιστορίες. Τις ιστορίες μπορείς να τις βρεις και σε νεότερες εκδόσεις. Mm-hmm. Είναι οι διαφημίσεις που υπάρχουν σε αυτά τα περιοδικά. Του Μινιόν, του Carnation, του Zeta Ελλάς. Αναφέρω τώρα κάποιες διαφημίσεις που δεν υπάρχουν και πια ως εταιρείες. Μη θεωρείτε δηλαδή και διαφήμιση. Νοσταλγία.
0: Νοσταλγία. Εγώ θυμάμαι τον Carnation, πρέπει να σου πω καταρχάς, γιατί έπινα πάρα πολύ Carnation. Αλλά κάθε φορά που ήθελα να πιω Carnation, έλεγα στη μαμά μου, βέβαια το σποτάκι. Τη λέω από τη φωτιά, ποιος θα τη βγάλει, ο Carnation που έχει δει να είναι μεγάλη. Οπότε έτσι κέρδιζα και το Carnation μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το γάλα. Πολύ στεναχωριέμαι που δεν υπάρχει πια, αλλά το φτιάχνω μόνιμο όσο μπορώ.
1: Εν τω μεταξύ, εκείνες τις δεκαετίες υπήρχαν μόνο αυτά τα περιοδικά. Δηλαδή δεν υπήρχε η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση που έβαλε πάρα πολλά παιδικά κινούμενα σχέδια. Οπότε, καλά, σαφώς δεν υπήρχε διαδίκτυο και ίντερνετ. Οπότε ήταν το καταφύγιό μας. Ήταν η μισή, η μία ώρα που διαβάζαμε και χαλαρώναμε.
0: Ξέρεις, πολλές φορές έχω μπει σε μία βαθιά σκέψη αν όντως εκείνη η περίοδος που εμείς μεγαλώναμε ήταν η ιδανική όπως την έχουμε στο μυαλό μας ή την έκανε ιδανική το γεγονός ότι και εμείς ήμασταν πολύ μικρά παιδιά με όραμα, με όνειρα, χωρίς όμως να καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες της ζωής. Αυτό με έχει προβληματίσει.
1: Ναι, δεν ήταν ιδανική. Δεν ήταν ιδανική. Απλά αυτό που συμβαίνει τώρα πια είναι ότι η τοξικότητα διαχέεται από παντού. Δηλαδή το διαδίκτυο, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο που τώρα μιλάμε, οι εφημερίδες, ο έντυπος τύπος, βγάζουν μια τοξικότητα μαζική που και να θέλεις δεν μπορείς να την αποφύγεις. Ενώ τότε, εντάξει, εγώ δεν κρύβω ότι είμαι γεννημένο στο Μάρτιο του 72, είμαι δηλαδή 54. Υπήρχαν μόνο δύο κανάλια της κρατικής τηλεόρασης, το οποίο μάλιστα στη δικό μας το σπίτι το ένα δεν έπιανε και καλά, που σημαίνει ότι αν ήθελες να αποφύγεις την τοξικότητα, την απέφευγες μια χαρά.
0: Σήμερα δεν μπορείς να την αποφύγεις. Μια χαρά μπορείς και σήμερα. Εξαρτάται σε ποια πλευρά θέλεις να είσαι.
1: Ναι, εξαρτάται. Αλλά ξέρεις, έχουμε τα κινητά τηλέφωνα. Το κινητό τηλέφωνο με το που θα το ανοίξεις, η Google κατευθείαν σου βγάζει τις ειδήσεις. Και συνήθως για να πιάσει το μάτι σου, σου βγάζει τις ειδήσεις τις άσχημες. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς να την αποφύγεις την τοξικότητα τώρα πια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μακάρι να μπορείς.
0: Ίσως έχουμε μια τελευταία ελπίδα στην τεχνητή νοημοσύνη που θα τα ελέγχει όλα από ένα σημείο και μετά, γιατί ούτε αυτή την επικινδυνότητα των νέων τεχνολογιών την έχουμε αντιληφθεί στην εξέλιξή του και σίγουρα δεν την έχουμε αντιληφθεί στην έκταση που θα πάρει στις ζωές μας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ, γιατί διάβαζα και ένα δημοσίευμα τις προηγούμενες μέρες ότι η Meta έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει χιλιάδες απολύσεις χωρίς κριτήριο προφανώς, έτσι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, είναι σαν το μαχαίρι. Κόβεις το ψωμί, μπορείς όμως να κόψεις και το λαιμό σου. Εγώ τη χρησιμοποιώ, την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σκέφτομαι πραγματικά σε κάμποσα χρόνια από τώρα ότι ήδη εμένα ως δημοσιογράφο μπορεί να με αντικαταστήσει.
0: Βέβαια.
1: Σε πολλά σημεία. Όχι όσον αφορά το ρεπορτάζ, αλλά όσον αφορά την καταγραφή της είδησης και το να γράψει ένα κείμενο χιλίων λέξεων σε ειρωνικό, επιθετικό ή καταπραϊντικό τόνο, μπορεί να το κάνει. Φοβάμαι τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά προχωράμε. Αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτή είναι η ζωή, δεν θα την αλλάξουμε ούτε και θα την φρενάρουμε, αλλά ίσως θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι να αρχίσουμε να δημιουργούμε φίλτρα. Φίλτρα και ένα τείχος προστασίας για το πώς θα εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες. Δεν ξέρω αν θα σταματήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε 30 χρόνια ποιος μπορεί να μας πει τι θα συμβαίνει στον κόσμο? Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το διαβλέψουμε, τουλάχιστον όχι εμείς. Άρα δεν πρέπει να αρχίσει και αυτή η συζήτηση σταδιακά? Πώς μπαίνει στη ζωή μας τεχνητή νοημοσύνη, αν υπάρχουν όρια, ποιος τα ελέγχει, ποιος τα βάζει?
1: Το φίλτρο είναι βασικό που πρέπει να υπάρχει σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, να ακούμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα, να διαβάζουμε τα πάντα, όσα μπορούμε τέλος πάντων, αλλά βεβαίως να φιλτράρουμε. Βεβαίως να φιλτράρουμε, ειδικά με τόσες εικόνες, βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να υπάρχουν, ειδήσεις ψεύτικες. Κυκλοφορούν και διαχέονται, όπως είπα πριν, στο διαδίκτυο τόσο πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, γι' αυτό, για να ξαναγυρίσουμε στα κόμιξ.
0: Γι' αυτό χρειαζόμαστε να ξεφυλίσουμε τα κόμιξ μας.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ δεν σου κρύβω ότι ακόμα και τώρα ψάχνω να βρω και να αγοράσω τέτοια περιοδικά σε όποιους τυχόν τα έχουν.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Πολύ καλά κάνω.
0: Κάνεις θαυμάσια. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Χαλκιά, δεν ξέρω, έχετε πάει διακοπές?
1: Πηγαίνουμε συνήθως τριήμερα στο Λουτράκι. Στο τέλος αυτού του μήνα θα πάω και λίγες μέρες στην Άρτα.
0: Πολύ λίγες μέρες, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα ανοίξει μέρες, και η Βουλή, θα έχουμε και ΔΕΘ, θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα.
1: Ξεκινάει πλέον από Σεπτέμβριο κανονικότατα και όχι πλέον άτυπα η προεκλογική περίοδος.
0: Ακριβώς. Κανονικότατα. Εντάξει, κύριε Χαλκιά.
1: Θα έχουμε πολλή δουλειά.
0: Θα έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Βέβαια, γιατί το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω πώς θα ισορροπήσει όλο αυτό. Θα δούμε και αντιπαραθέσεις με πολύ μεγάλη ένταση στην εξέλιξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Θα δούμε νέα κόμματα.
0: Θα δούμε και άλλα νέα κόμματα.
1: Θα δούμε νέα κόμματα. Πρώτα απ' όλα το κόμμα Σαμαρά.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν νομίζω πως θα το δούμε. Περιμένω όμως.
0: Εγώ λέω να περιμένουμε γενικά. Μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Να είμαστε σε μία.
1: Υπάρχει δεδομένο και αυτό ισχύει γενικά στη ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητώ, αλλά στην πολιτική ακόμα περισσότερο. Γιατί βλέπεις, όταν ρευστοποιούνται ή συρρυκνώνονται κάποιοι σχηματισμοί, δεν ξέρεις αυτό τι εξέλιξη μπορεί να έχει. Θα είναι καινούριο κόμμα, θα είναι κάποια ενσωμάτωση, θα είναι κάποια συνεργασία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι όλο στον αέρα. Και επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και μετρήσεις δεν βοηθούν και τα κόμματα να βρουν ένα πάτημα και ένα προσανατολισμό. Άρα θα περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους, φαντάζομαι, μετά τη ΔΕΘ, όπου θα ανακοινωθούν και τα προγράμματα. Θα περιμένουν να δουν τι έχουν γράψει στο ταμπλό, που λένε.
1: Ναι, αν και νομίζω ότι όσον αφορά τις μετρήσεις και τις σφιγμομετρήσεις, νομίζω ότι πλέον, από προσωπική μου εμπειρία, ο Έλληνας πολλές φορές δίνει και λανθασμένες απαντήσεις. Δεν θέλει, ντρέπεται, φοβάται, θέλει να παραπλανήσει εσκεμένα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Θα δούμε. Πάντως, αυτό που πιστεύω είναι ότι όταν το βράδυ των εκλογών θα έχουμε εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις.
0: Έτσι πρέπει να είναι οι εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να είναι έκπληξη για όλους μας.
1: Βεβαίως.
0: Και φυσικά να κρίνουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα αυτά που θα ακούσουμε.
1: Όχι αυτά,
0: όχι αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά αυτά που
1: όχι.
0: Καταλαβαίνουμε ότι θα γίνουν και πράξη.
1: Ακριβώς. Και να μην είμαστε δογματικοί. Μακριά από δογματισμούς και οπαδισμούς.
0: Μα δεν είναι έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που δεν είναι δογματικοί και δεν είναι κομματικοποιημένοι στην πραγματικότητα δείχνουν ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί κατά τα λοιπά, όλα τα κόμματα έχουν μία βάση, θα τις συσπυρώσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και πάνω εκεί σε αυτή τη βάση θα πάνε οι άλλοι άνθρωποι που έχουν τα φίλτρα τους, τα κριτήριά τους, μπορούν να συγκρίνουν, να δουν τι χρειάζεται. Καταλαβαίνω περισσότερο συνολικά η χώρα και δευτερευόντως τι θέλει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο.
1: Αν θα πάνε όμως, κύριε Αλάζου, στις κάλπες.
0: Άμα δεν πάνε, γιατί όμως να μην γκρινιάζουν μετά.
1: Ναι. Είμαι κάθετος αυτό. Ναι. Αποχή μηδέν θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Συμφωνούμε πολύ.
1: Η ψήφος να ήταν υποχρεωτική.
0: Είναι υποχρεωτική, απλά δεν έχει κυρώσεις.
1: Δεν έχει κυρώσεις πια. Εγώ είμαι μεγαλύτερο, θυμάμαι ότι παλιότερα υπήρχαν έστω κάποιες τυπικές κυρώσεις. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ αν, γίνει, αν πάρει την κανονική μορφή της υποχρεωτικότητας οι ψήφους, τουλάχιστον, παιδί μου, πήγαινε, κάνε μια επιλογή για να μπορείς και να γκρινιάζεις μετά.
1: Ναι, και ας μπορούσε να διευκολυνθεί η ψήφος ακόμα και διαδικτυακά. Να υπήρχαν βέβαια ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτό, ούτως ώστε να ψηφίσουν, να μπορούν να ψηφίζουν όλοι. Όπου και αν βρίσκονται.
0: Τώρα μιλάμε για ιδανικά περιβάλλοντα, θα αργήσουμε πολύ να τα ζήσουμε εδώ. Δημήτρη Χαλκιά, να ευχηθώ να περάσεις ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού και θα τα πούμε από Σεπτέμβρη βέβαια με πολιτικές εξελίξεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Θα πάμε σε διακοπή τώρα γιατί καθυστερήσαμε, αλλά ανοίξτε. Όποιοι έχετε ένα κόμικ στο σπίτι σας, ανοίξτε το. Θα σας βοηθήσει, πιστέψτε με, όπως και δίποτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Έχω υποσχεθεί να συνομιλήσουμε και με το φίλο μας τον Σάκη Θεοδωροπούλο, που είναι πάρα πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Είναι στην Πράγα. Θα το κάνουμε λίγο αργότερα, γιατί έχω μία συνέντευξη πολύ λίγο με τον κύριο Πάνο Ρίγα. Να δούμε λίγο και στα του ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία τσακώνεται με την Ελλάς. Το Πασόκ με την Ελλάς. Η Ελλάς κρατάει προς ώρας αποστάσεις. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση, έχει απαντήσει στην κριτική που δέχεται. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει προγράμματα, δεν ξέρουμε τι θα ανακοινώσουν. Ας είμαστε λίγο με μία ανάσα κρατημένη. Δεν χρειάζεται να φάμε τα σηκώτια μας από τα ρόζα. Σάκης, παρόλα αυτά, μας στέλνει την καλημέρα του από την υπέροχη Πράγα, μου λέει. Θα μας τα πει, Σάκη μου, σε πολύ λίγο. Ο Γιώργης λέει, είπα να μην γράψω σήμερα, εκτός από αγρότης ο μπαμπάς μου, για να τα βγάζουμε πέρα, πήγαινε και στην οικοδομή, αλλά έχει και ένα περίπτερο. Σε αυτό από το 1973 έχω πουλήσει χήμα τσιγάρα, έχω δώσει ρέστα σε δεκάρες και διάβαζα ό,τι υπήρχε, και όχι μόνο κόμικ, να θυμίσω μερικά, και πάρα πολύ καλά κάνεις. Blake, Mickey Mouse, Asterix, Superman, X-Men. Και αυτό που δεν έχεις πει και μου άρεσε πολύ, κλασικά εικονογραφημένα, τα έχω όλα. Καλή, δεν είπα για τα κλασικά εικονογραφημένα, είπα ότι δεν πολύ διάβαζα κόμιξ ως πιτσιρίκα, αλλά μετά όταν έγινα μαμά διάβασα πάρα πολλά παραμύθια και κόμιξ με τα παιδιά. Τα παραμύθια είναι αυτά τα κλασικά εικονογραφημένα. Η Χιονάτη, τα τρία γουρουνάκια, όλα αυτά που μεγαλώσαμε κι εμείς. Εμένα βέβαια μου τα έλεγε η γιαγιά μου by heart. Εγώ τα διάβαζα στα παιδιά, αλλά τους έδινα πάντα μια λυρικότητα στην ανάγνωση. Έτσι μπαίνανε και αυτά σε ένα φοβερό

δείξουμε λίγο το πράγμα από μια άλλη οπτική. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο ήρεμες συζητήσεις με τους καλεσμένους μας, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, είτε είναι ειδικοί σε διάφορα θέματα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα και τη χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σε τραγουδάκι θα πάμε, διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Πάνο Ρήγα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες με τα κλασικά εικονογραφημένα. Γιώργη, έχει στείλει και εικόνες, αλλά δεν τις βλέπω όλες. Αν τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Δυστυχώς για όλους και για τους πολιτικούς μας, πάρα πολλοί από εμάς τα θυμόμαστε όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Ρήγα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην γραμματέα του κόμματος. Κύριε Ρήγα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λάδου, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Και σε εσάς. Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκουμε το ΣΥΡΙΖΑ? Καταλαβαίνω ότι βγαίνει λίγο μπροστά, θέλει να κλείσει όλα τα σενάρια του προηγούμενου διαστήματος περί του τέλους του κύκλου, του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Έχουμε μία συλλογική ηγεσία. Ποια είναι τα πλάνα, ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς θα απευθυνθείτε και σε ποιους, κύριε Ρήγα, με δεδομένο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται να πιέζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κυρία Λάζου, όσο περνάνε οι μέρες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βουδυγμένο στα σκάνδαλα και μάλιστα όταν έχουν κατασπαταληθεί όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, για παράδειγμα, είδατε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπένου, όπου δεν έχει γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή στον Εύρο και ο Εύρος έχει τεράστια προβλήματα αυτή την περίοδο και με τη ζώνωσο και με τα αντιπλημμυρικά και με ό,τι είχε τα συνοδάρια τα έπρεπε να γίνουν για την ανάκαμψή του. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο να φύγει η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση των σκανδάλων, και νομίζω ότι αυτό ήταν και παραμένει υποχρέωση όλου του προοδευτικού κόσμου. Εμείς είχαμε κάνει μια και συνεχίζουμε και παραμένει στο τραπέζι πρόταση για όλες οι δυνάμεις οι προοδευτικές να έχουν ενιαίο ψηφοδέλτιο και να κατέβουν σε εκλογές για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία με δεδομένο και τα δημοσκοπικά τα οποία υπάρχουν. Αυτό δεν έγινε, δεν έχει γίνει αποδεκτό ούτε από το ΠΑΣΟΚ που θέλει με μία ψήφο να είναι μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να προχωρήσει, μόνος του. Κλείνω αυτή την παρένθεση λέγοντας ότι μετά τις εκλογές, αν ομιγέννητο παραμένει η Νέα Δημοκρατία, όποια εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση ή διαμορφωθεί ένα σχήμα το οποίο θα συνεχίσει την ίδια πολιτική, την ευθύνη δεν θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω ευθέως, θα την έχει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εμείς, μετά από όλα αυτά τα οποία περάσαμε και έχοντας βγει και πιο, αν θέλετε, όρημοι και έμπειροι, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που είχαμε μπροστά μας και κυρίως τον ένα χρόνο και κάτι με την προηγούμενη ηγεσία, η οποία ουσιαστικά είχε ακυρώσει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει, μάλιστα σε λίγη ώρα θα

0: και θα βγει και η καμπάνια στον αέρα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε προχωρήσει στην ανασυγκρότηση όλων των εκλογικών ομαρχιακών επιτροπών και των μελών του κόμματος που είναι περίπου με την πρώτη καταγραφή 70.000 μέλη.
1: Αυτά τα μέλη, κύριε Ρήγα, τα έχετε μετρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ή είναι μέλη που προϋπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, προϋπήρχαν τα πολύ περισσότερα. Τα μέλη, ξέρετε, είναι κοντά σε 150.000. Είναι τα μέλη τα οποία αυτή την ώρα έχουμε επιβεβαιωθεί μέσω της διαδικασίας την οποία έχουμε. Και θα σας έλεγα επίσης, κυρία Λάζου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίος όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, ούτε για συναισθηματικούς όσο με αφορά. Είναι απαραίτητος πολιτικά να είναι στην ζωή του τόπου. Είναι ο μόνος ο οποίος έχει ριζοσπαστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα το οποίο είναι συνέχεια του προγράμματος και της λογικής την οποία είχαμε ως διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να κυρωθεί ο νόμος Πιερακάκη. Δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο η ΔΕΗ με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί και ουσιαστικά είναι αυτή η οποία δρομολογεί όλες τις αυξήσεις ενέργεια. Θέλουμε λοιπόν δημόσια ΔΕΗ, όπως τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε να κυρωθεί το 17% που θέλαν για την πώληση. Θέλουμε δημόσιο πυλώνα τραπεζικό για να μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης στη χώρα και να δίνει δάνεια που αυτή τη στιγμή δάνεια δεν μπορούν να πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε και τα ΕΛΠΕ να παίξουν ένα δημόσιο χαρακτήρα και να συμβάλλουν στην πορεία και να μην έχουμε και εκεί πάλι τις μεγάλες αυξήσεις.
1: Πάντως η συμμετοχή του κράτους, τουλάχιστον στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ, υπάρχει. Άρα αν πραγματικά υπήρχε ένα σχέδιο για παρέμβαση θα μπορούσε να επιτευχθεί. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα ποσοστού. Δηλαδή θέλω να πω ότι παρεμβαίνεις. Αν θέλεις μπορείς να το κάνεις. Ως κυβέρνηση.
0: Ναι, κύριε Λάζου, προφανώς θα μπορούσες να παρέμψεις, αλλά όταν έχει πια μπει με αυτή τη διαδικασία και πουλήθηκαν, παράδειγμα, δεν συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν έπρεπε και ήταν αναγκαίο να γίνει. Τι θα γίνει με τον ΑΔΜΙΑ, για παράδειγμα, που ο ΑΔΜΙΑ αυτή τη στιγμή ενοχοποιείται και για τις μεγάλες πυρκαγιές. Δεν έχει γίνει προχωρήση υπογειοποίηση των δικτύων, δεν γίνεται η συντήρηση με τον ορθό τρόπο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το λέω αυτό, ότι θέλουμε κοινωνικούς πυλώνες. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι κοινωνικοί πυλώνες στο κράτος. Τι θα γίνει με το νερό και την ΕΙΔΑΠ?
1: Να πω όμως ότι ο ΔΔΕ έχει βγάλει μία ανακοίνωση, κύριε Ρήγα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, όπου περιγράφει τι έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια, πώς έχει προχωρήσει η υπογειοποίηση. Εντάξει, και καταλαβαίνετε κι εσείς και από την κυβερνητική σας θητεία ότι κάποια πράγματα δεν τα λες σήμερα και γίνονται αύριο. Θέλουν και ένα βάθος χρόνου να εξελιχθούν. Θέλω όμως να επιστρέψω, με αφορμή με αυτό που μου περιγράφετε, θέλω να επιστρέψω λίγο στην πρώτη σας τοποθέτηση. Αυτό για το προοδευτικό μέτωπο και αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το ριζοσπαστικό πρόγραμμα, το οποίο καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει λόγω συγκυριών στην περίοδο της διακυβέρνησης, πώς θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ που λένε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή προς ώρας τουλάχιστον δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για τέτοιου τύπου παρέμβαση, ας πούμε, στη ΔΕΗ, ενώ είναι πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θα καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Δεν μίλησε για κατάργηση ή κλείσιμο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Είπε ότι θα βελτιώσουμε τους όρους του νόμου ώστε να είναι αντίστοιχη ποιότητα γνώσης, κάπως έτσι το είπαν, με τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα συνυπάρξετε με τέτοια χαοτική διαφορά?
0: Μια σημείωση μόνο, ότι βέβαια είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, έτσι, η Νέα Δημοκρατία και λειτουργεί. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα για να μην συνεχίσουν να
1: πούνε. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε.
0: Για την πυροπροστασία που έπρεπε να γίνει, ότι δεν έχουν προμηθευτεί αεροπλάνα και έχουν πάει πίσω όλα αυτά τα θέματα. Ή να σας πω, το ένα μικρό ποσοστό από αυτά εξοπλιστικά να είχαμε δώσει, θα είχαμε πάρει κανέναν ντερ. Κλείνω την παρένθεση για να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αν όντως ισχύουν ορισμένα πράγματα, δηλαδή είναι ασαφείς οι προτάσεις οι οποίες κάνει αυτή τη στιγμή η Ελλάς, και ταυτόχρονα θα σας έλεγα και το ΠΑΣΟΚ έχει ορισμένα ερωτήματα. Τι είναι όμως, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση? Σημαίνει σε ένα πρόγραμμα βασικών αξιών. Εμείς είναι αυτή η πρότασή μας και είναι η πρόταση η οποία είναι του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Mm-hmm. Άρα υποχρεούνται και όσοι έχουν συμβάλει στην Ελλάς ή ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας. ή το ΠΑΣΟΚ σήμερα να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζει ένα κράτος και να προχωράει μια προοδευτική διακυβέρνηση με ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία ή να κάνει διαχείριση. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Μπορούμε να συνεπάρξουν εάν συμφωνήσουν και αν είναι αυτό αντιληπτό από όλους. Εμείς λοιπόν λέμε στον κόσμο, λέμε στα μέλη του κόμματός μας, στους ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει, αλλά και στην πλειοψηφία του κόσμου, ότι είναι αναγκαία να στηριχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορείς να προχωρήσεις και να υπάρχει διαφορετική πορεία στη χώρα την επόμενη περίοδο. Άρα είναι, νομίζω, σημαντικό ότι αυτός ο χώρος πολιτικά πρέπει να υπάρξει την επόμενη περίοδο για να ενισχύσει αυτή την προοπτική. Δεν μπορώ εγώ κάτι άλλο να πω, γι' αυτό εμείς επιμένουμε και θα γίνει αυτή η μεγάλη προσπάθεια να γίνει κατανοητό το πρόγραμμά μας σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρετε, το πιστεύω απόλυτα, έχουμε το πιο κοστολογημένο, το πιο δημοκρατικό, το πιο προοδευτικό και το πιο ρηξικέλυτο πρόγραμμα από όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Με το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι έχουμε συμφωνία πολύ μεγάλη, με το 80%, με τις σαφείς προτάσεις που έχει, έτσι. Mm-hmm. Κάποια πράγματα δεν συμφωνούν. Με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν δεν ακούσω ορισμένα πράγματα, προφανώς δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει, είναι αφησημία στα... αυτά τα οποία με αφήσιμο τρόπο.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Ρήγα, ότι μέχρι στιγμής ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιλέξει να δώσει το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα και θα εξειδικεύσει, καταλαβαίνουμε, όλοι στις 2 Σεπτεμβρίου που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί, από ό,τι λένε οι συνεργάτες του, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με το κέντρο βάρους να είναι στην κοινωνία. Μένει όλα αυτά να τα δούμε όμως.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως και να πω, κάνω ρητορική ερώτηση, δεν θέλω απάντηση από εσάς. Να πω όμως ότι προχθές στη συνέντευξη του Αλέξης ο Τσίπρας είπε ότι η αλλαγή των διοικήσεων μπορούν να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα στην ΔΕΗ, στον ΑΔΜΙΕ. Δεν θεωρώ ότι μια αλλαγή διοίκησης μπορεί μόνο να βελτιώσει τα πράγματα. Εδώ είναι πώς παρεμβαίνεις και πώς ενισχύεις την κοινωνική παρουσία αυτών των βασικών πυλώνων κοινωνικής στήριξης σε ένα κράτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, πέστε ότι συνεχιζόταν η Νέα Δημοκρατία και συνεχίζει αυτή την αφέμαξη των κοινωνικών πυλώνων. Τι θα κάνει μια προοδευτική διακυβέρνηση, θα συνεχίσει να παραμένει με τον ίδιο τρόπο και θα πει είμαι όμηρος, λόγο, παράδειγμα, ότι υπάρχει συνέχεια κράτους. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό έτσι. Έχουμε διαφορετικά προγράμματα. Άρα πρέπει να μας πούν ποιο είναι το πρόγραμμά τους ακριβώς. Και εμείς έχουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι πρόγραμμα από το 19, το 23, και μέσα σε αυτό ήταν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το στήριξε. Νομίζω με αυτό το πρόγραμμα θα προχωρήσουμε και είμαι αισιόδοξος για την επόμενη περίοδο.
1: Πολύ ωραία. Θα τα λέμε πολύ συχνά, κύριε Ρήγα, γιατί περιμένουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και στο φιλόξενο ραδιόφωνο του Αλφα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, γιατί έχουμε καθυστερήσει και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11:49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Σάκης είναι εξαιρετικά προκλητικός, γιατί στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες από την Πράγα. Είχαμε πει να τα πούμε σήμερα. Πες μου, Σάκη, αν μπορούμε να το κάνουμε αύριο για να έχουμε χρόνο, γιατί είναι παρά 10. Μέχρι να διαβάσω τα μηνύματα, να κάνουμε δύο σχόλια για τη συνέντευξη του κυρίου Ρίγα. Πάει, μας έφυγε ο χρόνος. Πάντως, θέλω να σημειώσω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως, καθώς φαίνεται πως όλοι έχετε διαβάσει κόμιξ και όχι μία και δύο φορές. Επίσης, έχετε όλοι στη συλλογή σας αυτά τα κλασικά εικονογραφημένα. Μου τα στείλει ο Γιώργης. Εδώ πέρα, ναι, αυτό. Καλά, οι άθλοι του Βίκτορ Σουγκό, το είχα, τα είχα αυτά τα περιοδικούλια. Αλλά θα σας πω, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Τα εκτίμησα μεγαλώνοντας, όχι όμως στα κλασικά εικονογραφημένα, αλλά στην κανονική έκδοση των βιβλίων. Εκεί δεν θέλετε να ξέρετε τι βρήκα που δεν ήξερα ότι έχω μέσα μου. Και εκεί ακριβώς έρχεται και απαντά το βιβλίο. Είναι κρίμα, είναι, τι να σας πω, μεγάλη στεναχώρια που το έχουμε εγκαταλείψει το βιβλίο και σκρολάρουμε. Το scrolling, άσε που δημιουργεί πρόβλημα στα δάχτυλα, σε κουράζει, σε ταλαιπωρεί, στο αυγενικό, σε όλα. Το βιβλίο έχει μία μαγεία. Τεράστια μαγεία. Είναι οι εικόνες που δημιουργεί. Κάντε ένα τεστ μόνοι σας, για να μην θεωρείτε ότι σας λέω ανοησίες, επειδή είμαι ρομαντική και μιας κάποιας ηλικίας. Θα δέχομαι όλα τα σχόλια, να το ξέρετε αυτό. Κάντε λοιπόν ένα τεστ. Επιλέξτε ένα απόσπασμα του αγαπημένου σας βιβλίου. Όποιο θέλετε, όποιο βιβλίο. Από το πιο light μέχρι βαριά ψυχολογία, ό,τι θέλετε, ψυχανάλυση, τα πάντα. Επιλέξτε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, ας πούμε τις τάξεις της μίας σελίδας. Βάλτε λοιπόν μία σελίδα και διαβάστε τη στο κινητό και διαβάστε την ίδια σελίδα από την έντυπη έκδοση. Και πείτε μου, αλλά με το χέρι στην καρδιά, όχι απλά για να υποστηρίξετε τις νέες τεχνολογίες, αν κατά την ανάγνωση της σελίδας στο βιβλίο και στον υπολογιστή ή στο κινητό σας, δημιουργήσατε τις ίδιες εικόνες με το μυαλό σας, είχατε την ίδια αίσθηση και στη μία και στην άλλη εκδοχή, εάν μπήκατε σε βαθύτερα ή και σε περισσότερα έτσι, ζητήματα ψάχνοντας το μέσα σας στην έντυπη έκδοση και στην ηλεκτρονική έκδοση. Όχι, θέλω να μου είστε ειλικρινείς όμως. Εντάξει, καταλαβαίνω τα νέα παιδιά που δεν έχουν μάθει να... Καλά, τα νέα παιδιά, τα πολύ νέα παιδιά, αυτά που είναι 20-22, που πρόσφατα έχουν τελειώσει με τις σπουδές τους, δεν θέλουν τα βιβλία. Δεν τα θέλουν γιατί τους παραπέμπουν στις εξεταστικές, στις εξετάσεις, στα διαγωνίσματα. Όταν όμως περνάει αυτή η φάση... Καλά, εμένα μου αρέσανε και όλες αυτές οι περίοδοι πάρα πολύ. Τις απίλαυσα στη ζωή μου. Δηλαδή, όποτε είχα εργασία να παραδώσω, ήταν το καλύτερό μου. Όποτε δεν είχαμε διαγώνισμα στο σχολείο, ακόμα καλύτερα. Ακόμα και σε μαθήματα που δεν μου άρεσαν και έπρεπε να διαβάσω διπλά και τριπλά, απλά για να μην ρίξω το μέσο όρο μου. Ακόμα και σε αυτά, πολύ το ευχαριστιόμουν. Το έκανα μεγάλο κέφι. Οπότε θέλω να το κάνετε και σε αυτό το τεστ, γιατί. Αξίζει, σας το λέω. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και ειδικά για εμάς που έχουμε πρεσβειοποιία, το λέω. Να είσαι στην παραλία, να μην χρειάζεσαι τα γυαλιά για να διαβάσεις το βιβλίο. Πολύ σημαντικό. Κρατήστε το. Εσείς που είσαστε μικροί δεν το αντιλαμβάνεστε, αλλά βάλτε το κάπου να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί κάποια στιγμή θα μεγαλώσετε και εσείς και θα έρθετε εδώ που είμαστε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο αίσθημα ελευθερίας, να πω. Ανακούφισης, να πω, να είσαι στην παραλία, να ακούς το κύμα, να μην έχει καύσωνα εννοείται, και να ξεφυλίζεις ένα βιβλίο και να το διαβάζεις. Εάν δεν ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του κόσμου, γράψε μου. Όχι, γράψε μου, σε παρακαλώ. Εμένα μου λείπει και η αλληλογραφία. Θα μου πεις πώς γίνεται να είσαι οικολόγος και να σου λείπει η αλληλογραφία. Γίνεται. Μου λείπει η αλληλογραφία. Μου λείπει ο φάκελος που θα τον ανοίξω και θα βγάλω το χαρτί και θα είναι ο γραφικός χαρακτήρας του οποιοδήποτε σου στέλνει το μήνυμα. Είναι άλλη αίσθηση. Τώρα βέβαια η ζωή μας είναι πιο εύκολη. Θες να πεις χρόνια πολλά στον άλλο, δεν τον παίρνεις καν τηλέφωνο, μπαίνεις στα social media, του στέλνεις δύο καρδούλες, μια τούρτα, αγάπη μου γλυκιά, πόσο χαίρομαι που μεγάλωσες. Παλαιότερα έπρεπε να τον δεις το φίλο σου. Ήταν αδιανόητο να μην έστω στο καφενείο του χωριού να μην μαζευτείτε, να φτιάξετε έναν ελληνικό και να κόψετε μια τούρτα. Και αν δεν θέλετε να κόψετε τούρτα, να φάτε ένα μπακλαβά, ένα γαλακτομπούρικο, αδερφέ, ένα ραβανί. Κάτι τι.
ήταν αδιανόητο. Τώρα έχουμε χαθεί, παιδιά, αυτό μας έχει συμβεί. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη που με ακούει από τη Σαλαμίνα. Να σου πω, εσύ σου είπα πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί επειδή σχολίασες μία ανάρτηση που έκανα από τον κύριο Σκέρτσο που αφορά σε μία ευρωπαϊκή έκθεση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μου είπες ότι έχεις πάρα πολλά λεφτά μετά από αυτή την έκθεση, είπα πρόσεχε γιατί τα πολλά λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε τόσα όσα να περνάμε καλά εμείς και οι άνθρωποι που θέλουμε να βοηθήσουμε. Τα παραπάνω άσε, είναι ψυχασθένεια. Δεν του συζητάω ότι θα φοβάσαι για τη ζωή σου, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα είσαι επίφοβος. Το συζητάμε αυτό. Οπότε πρόσεχε Γιάννη μου και να μου φιλήσει την αυσικά, να προσέξει και να περνάς ωραία με τα εγγόνια σου στην πανέμορφη Αίγινα. Έχω σπουδάσει εγώ την Αίγινα, μην βλέπεις έτσι. Για 2 χρόνια που δούλευα με τον Δημήτρη Κολάτο, κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν στην Αίγινα. Εκεί κάναμε τις συσκέψεις. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε με τον Σάκη, ο οποίος με ενημερώνει ότι θα είναι στη Δρέσδη. Εννοείται, θα κάνεις ό,τι αναφορά θέλεις και για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα και ό,τι θέλεις θα πεις. Εννοείται. Αλλά θέλω να μοιραστείς και μαζί μας τις εικόνες που παίρνεις από εκεί που βρίσκεσαι, από την Τσεχία, που είναι μια πολύ όμορφη πόλη, έτσι κι αλλιώς. Ναι, μαγική, ονειρική, ρομαντική. Και να φύγεις σόλο, μπορεί να γυρίσεις παρέα. Είναι τόσο ρομαντικά όλα εκεί. Η ατμόσφαιρα. Είναι αυτός ο σεβασμός που έχουν οι άνθρωποι στις πόλεις τους που δεν τον έχουμε εμείς. Είναι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ, κάτι έχει στείλει η Ιωάννα εδώ πέρα. Λέει, κάποιο τραγούδι ήθελες. Α, νόμιζα Καζαντζίδη, αλλά μάλλον Παρόβ Στελάρ εννοούσες. Ναι, ναι, αγαπημένη μου, αυτό εννοούσα. Δηλαδή δεν το εννοήσα, το έπαιξα κιόλας. Αλλά, με ελληνικό θα κλείσω. Δεν σας το συζητώ καθόλου. Τον αγαπημένο μου Κώστα Τουρνά. Εντάξει, δεν θα βάλω το κλασικό, το μην τις που. Το λατρεύω. Θα βάλω ένα άλλο που επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ το ρεφρέν. Πάρα πολύ. Μου φτιάχνει το κέφι όταν δεν είμαι καλά. Ξυπνάω, παιδί μου, και έχω, δεν έχω κέφια. Είμαι κάπως. Κάτι έχω δει στον ύπνο μου. Με πιάνει και μια αγωνία για τη δουλειά. Αν θα πάνε όλα καλά. Αν θα με εντάξει σε αυτό που έχω κληθεί και έχω αναλάβει να κάνω. Τα έχω αυτά. Είναι ένα εφιάλτης που με ακολουθεί. Περιέργως όμως τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 12 και μετά τα 40, τα έχω βάλει λίγο σε μία τάξη στο μυαλό μου. Λέω, είναι μία δουλειά. Προσπαθούμε να την κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως είμαστε άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε ένα λάθος, μπορεί κάτι να μην το εκτιμήσουμε σωστά, να μην το καταφέρουμε, να μην το επιτύχουμε, να απογοητεύσουμε τον εργοδότη, τον διευθυντή και να λήξει μία συνεργασία. Συμβαίνει όμως στη ζωή. Δε εγώ είμαι και ο παδός του κάθε εμπόδιο για καλό. Άρα έχω μια, πάντα έχω ένα άγχος, μια αγωνία να πάει καλά, να είμαι εντάξει, να. Ξέρω όμως ότι μπορεί και να μην πάει όπως το έχω φανταστεί ή μπορεί να μην ταιριάξουν τα χνότα σου με τον απέναντί σου. Αυτό δεν σε κάνει, σας το έχω πει και με άλλες αφορμές, έτσι, με μηνύματα που στέλνετε κυρίως το χειμώνα, περιγράφοντας τη δική σας κατάσταση την επαγγελματική, δεν μειώνει εσάς αυτό. Το ότι μπορεί να μην ταιριάξει με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι επαγγελματίας ή δεν το έκανες καλά. Δεν το έκανες προφανώς έτσι όπως το ήθελε κάποιος άλλος. Δεν αλλάζει όμως τίποτα αυτό για σένα. Καλό είναι να ξέρουμε όλοι ποιοι είμαστε και που πάμε και όλα θα είναι ομορφότερα στη ζωή. Εγώ θα φύγω σιγά σιγά, με Τουρνά θα φύγω. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Θα τα πούμε και αύριο και αύριο και μετά θα χαιρετηθούμε για λίγες μέρες που κάνουμε και εμείς διακοπές. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου με το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Γιάννης Τριάντης. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Οτολοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 2 αεροσκάφη, 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμο, στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο την εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και κορυφώνονται αύριο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ενώ απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, ελόφυλλοι Καβιτού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, θέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα και πάρκα. Κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα, μιλώντας στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, κάνοντας λόγο για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που δημιουργούν οι δυνατοί άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Εγκαταλείπουν μαζικά το λεκανοπέδιο οι αδιούχοι του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά να χωρούν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Αυξημένη κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα να χωρούν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Ανησυχία προκαλεί αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 110 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Αίτημα επένδυσης κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα. Η υποβολή του αιτήματος από τον ΑΔΜΙΕ ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση του έργου του καλωδίου, καθώς οι δύο ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να λάβουν κοινή απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κίμολο που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε μπάνιο από ηλεκτροπληξία. Στο επίκεντρο των ερευνών, ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος. Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σερακίνικο της Μήλου συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα. Σκοπός της Επιτροπής είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, η πλήρης διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο. Σε κατάσταση μέθη στο κέντρο υγείας Πανόρμου στο Ρέθυμνο οδηγήθηκε μια 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Συνελήφθησαν οι γονείς της καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το 10% των Αμερικανικών ανεχητιστικών Patriot ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος από τις ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο CNN. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε πως με αυτόν τον εξοπλισμό η Ουκρανία θα μπορούσε να καταστρέψει όλους τους βαλιστικούς πυράβλους των Ρώσων, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή το Κίεβο διαθέτει μόνο το 1/10 των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το Super Cup κατέκτησε ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος νίκησε 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στον Πακρίτιο. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τη μία. Χτες το βράδυ βρέθηκα εθελουσίως φυσικά στους λιμώνες του ουρανού, χορεύοντας μέχρι το πρωί με τις Περσίδες, αφήνοντας πίσω τη σύγκρουση του Πασόκ με τον Τζίπρα, τη συμφωνία της Μέκας, την αγριάδα των επίκων στη Δυτική Όχθη, το πενεμένο έργο στο Ελληνικό που από ορισμένους χαρακτηρίζεται ανοσιούργημα, το θέμα του Μπένου που ανέκυψε ξαφνικά στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Όμως η επικαιρότητα καιροφυλακτεί. Γι' αυτό δεν θα αποφύγουμε ορισμένα ζητήματα που την αφορούν. Στις 12.30 θα μιλήσουμε κυρίως για τη συμφωνία της Μέκας, αλλά και γενικότερα και για το Ορμούζ και τα λοιπά, με τον αγαπητό συνάδελφο τον Πέτρο Παπακοσταντίνου. Είναι αρθρογράφος χρόνια τώρα στην Καθημερινή και ένας συγγραφέας με πολλά βιβλία, τον ζηλεύω οφείλω να πω. Ο Πέτρος Παπακοσταντίνου έχει γράψει, σας αναφέρω ενδεικτικό σε ορισμένα βιβλία, «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών», «Το εθνικό ζήτημα στην εποχή μας», «Αριστερά, κυβέρνηση και κράτος» και άλλα πολλά. Ψάξτε τον, αξίζει τον κόπο. Και στις 12.45, μία παρατέταρτο εκεί μετά τις διαφημίσεις, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία. Είναι βουλευτής επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ένας αξιόλογος πανεπιστημιακός, έχει υπάρξει διδάκτορας ιστορίας στο UCL και με πολύπλευρο καθηγητικό έργο και σε άλλα πανεπιστήμια. Λοιπόν, μαζί μας στη σημερινή προτελευταία εκπομπή της σεζόν είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ρυθμίζει τους ήχους, η Έλσα Ψαρίδη στη Διεύθυνση Σύνταξης, η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Εσείς, αναπόσπαστο κομμάτι και αυτής της εκπομπής και των άλλων εδώ στο σταθμό μας, 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Θα ήθελα τούτη η προτελευταία εκπομπή, αλλά και η αυριανή βέβαια, να είναι γεμάτη τραγούδια και μουσικές, έτσι που αποχαιρετάμε τη σεζόν και το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού. Γι' αυτό λέω να ξεκινήσουμε με ένα συγκροτηματάκι. Τι συγκροτηματάκι? Λέγονται Μουσικάντιδες del Μουσικάντι, δηλαδή del Piccolo Borgo, Μουσικάντιδες του μικρού χωριού, και θα μας πούν μια σύνθεση που προσωπικά, επιτρέψτε μου να πω, την είχα ακούσει από παλιά από το αγαπημένο μου παλιό συγκρότημα του Σνόβα Κάντο Ποπολάρε Αμάν Τριάντι, να πούμε, τα χάνεις δηλαδή προτελευταία μέρα δεν είναι. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε αυτή τη σύνθεση για να πάμε παρακάτω στα δικά μας.

Nuova Compagnia di Canto Popolare, αυτό είναι το συγκρότημα, και η σύνθεση αυτή είναι παραδοσιακή, δεν είναι δική τους, ούτε της Nuova Compagnia ούτε των μουσικάντι Del Piccolo Borgo.

να προσγειωθούμε σιγά σιγά στα καθή μας. Διάβασα και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά έδωσε άδεια να αναγερθεί ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα στην Πάρο, στις Κολυμπήθρες. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι ένα εξαιρετικό μέρος. Συνολικά η Πάρος, αλλά και οι Κολυμπήθρες. Βέβαια, από ό,τι διάβασα, είναι πιο ήπιο το οικιστικό, όπως το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά δεν πάβει να ανησυχεί και τους κατοίκους της Πάρου και γενικότερα όταν χτίζονται τέτοια φαραωνικά, θα έλεγα, οικοδομήματα. Υπάρχει κάτι άλλο που αφορά την Αττική και αυτό δεν είναι παρά το πενεμένο, το περίφημο οικοδόμημα στο ελληνικό. Πολλοί έχουν εκφράσει ενστάσεις για το τι θα γίνει εκεί κάτω. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, όπως λέει και η ίδια η εταιρεία, η Lambda Development, και η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις που έδωσαν άδεια για να γίνει αυτό το έργο με τον τεράστιο Riviera Tower, αυτόν τον πύργο που υψώνεται εκεί κάτω. Υπάρχει ένας διχασμός ό,τι αφορά την κριτική, δηλαδή τα θετικά σχόλια και τα αρνητικά. Η γαλλική Liberation αφιερώνει ένα εκτενές ρεπορτάζ σε αυτό το αμφιλεγόμενο έργο και ενώ σημειώνει ότι η Ελλάδα χρόνια τώρα έχει κάνει προόδους στα οικονομικά, ότι αυτό το έργο, το οποίο συνδέεται και με την αναπτυξιακή λογική που κυριαρχεί και παρουσιάζεται, ενδεχομένως και να είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, καθώς περιλαμβάνει συνολικά γύρω στα 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, στο παραλιακό μέτωπο, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί, αν έχετε περάσει προσφάτως, με πολυτελείς κατοικίες, εμπορικές περιοχές, ξενοδοχεία, μαρίνα, πολιτιστικούς χώρους κτλ. Αυτά είναι τα θετικά, όπως τα προβάλλει και η ίδια η εταιρεία και τα καταγράφει και η Liberation. Στα αρνητικά, η εφημερίδα πήρε τη γνώμη ενός αρχιτέκτονα, του Ηλία Γιαννίδη, και μιας αρχιτεκτόνισσας, της Τόνιας Κατερίνη. Σας διαβάζω τι λένε οι δύο αυτοί οι επιστήμονες. Ο κύριος Γιαννίδης χαρακτηρίζει τον ουρανοξύστη και συνολικά το έργο άσχημο και απαράδεκτο, υποστηρίζοντας ότι δεν ταιριάζει στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Αττικής και αλλοιώνει τη σχέση κλίμακας που χαρακτηρίζει την ελληνική αρχιτεκτονική από την αρχαιότητα. Περίπου τα ίδια λέει και η Τόνια Κατερίνη, ότι δημιουργείται μια κλειστή πόλη περίπου 30.000 κατοίκων, η οποία μετατρέπεται σε χώρο πολυτελείας που είναι δύσκολα προσβάσιμος για τους περισσότερους πολίτες. Θα δούμε και κυρίως θα βιώσουμε όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αλλά πέρα από τη δική μας άποψη και την άποψη των ειδημόνων ή της εταιρείας που έχει επενδύσει εκεί, λέω να πεταχτούμε στο Παρίσι για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ο Θάνος Μικρούτσικος έγραψε τη μουσική και ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει.

0: εποχής παλιάς και σκοτεινή.
1: Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου είναι αφιερωμένη, αφορούν δηλαδή, τον αείμνηστο πεζογράφο και ψυχίατρο, τον σημαντικό Γιώργο Χειμώνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σηματάκι του σταθμού και μετά θα κάνω μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και η μουσική σύνθεση που ακούγεται είναι του Αρμάντ Αμάρ. Ο τίτλος, υπάρχει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, «Η γη από ψηλά».

0: Ήρθε η στιγμή λοιπόν να κάνουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Ξεκινάμε από τη Δυτική Όχθη, όπου οργισμένοι έπικοι είχαν αποκλείσει δύο οικογένειες Παλαιστινίων και δεν είχαν για μέρες ρεύμα, νερό κτλ. Οι Παλαιστίνοι κάλεσαν τον στρατό, τον Ισραηλινό στρατό, να βάλει μια τάξη για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν έγινε τίποτα, υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις κτλ. Με τους επίκους, αλλά η μοίρα των χυμαζωμένων Παλαιστινίων δεν λέει να αλλάξει, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στην Δυτική Όχθη.

Και από την πολύπαθη αυτή περιοχή να πεταχτούμε στις Φιλιππίνες για εικόνες σοκ, όπως λέει το σχετικό ρεπορτάζ, αλλά και το καταλαβαίνετε, το βλέπετε αν δείτε ορισμένες σκηνές από τα πλημμυρισμένα ποτάμια, πλημμυρισμένα λόγω καταρακτοδών βροχών επί 9 ημέρες. Δεν είναι ότι πλημμύρισαν τα ποτάμια και έπνιξαν κάποιες περιοχές, αλλά πλημμύρισαν από σκουπίδια.

Σε ορισμένες πόλεις κοντά στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, είναι αποκαρδιωτικό το θέαμα να βλέπεις ένα ποτάμι που κυλούσε τα νερά του όμορφα και ήρεμα στο παρελθόν, να μην είναι απλώς θολό, να μην ξεχωρίζεις ότι υπάρχει νερό εκεί από τα απίστευτα πολλά σκουπίδια τα οποία έπεσαν μέσα στα ποτάμια, γιατί προφανώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών. Το ομολογούν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες στις Φιλιππίνες, και εκ των υστέρων, όπως συμβαίνει δυστυχώς και στα καθημάς με άλλη ένταση αλλά σε διάφορα πεδία, υπόσχονται ότι θα γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως ότι θα επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για να πάψουν οι άνθρωποι να ρίχνουν παρανόμως τα σκουπίδια τους όπου θέλουν. Το θέμα είναι να έχουν κάπου να τα ρίξουν τα σκουπίδια, όπως συνέβαινε εδώ σε μας και συμβαίνει λίγο ακόμη σε κάποιες περιοχές, που έβλεπες τις όχθες των ποταμών. Εγώ θυμάμαι εκεί στα μέρη μου τον Αχελό ή και σε διάφορα άλλα ποτάμια να είναι οι όχθες γεμάτες σκουπίδια. Δεν είχαν συνείδηση οι άνθρωποι που τα έριχναν. Ασφαλώς υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Αλλά εάν υπήρχε ένας τόπος όπου μπορούσες να ρίξεις τα σκουπίδια, ενώ όχι χωματερές όπου να είναι, αλλά ένα σχέδιο που θα είχε προνοήσει για το τι θα κάνεις με αυτά τα σκουπίδια. Ακόμα παλεύει η πατρίδα μας για να λύσει αυτό το ζήτημα. Ακούγονται διάφορα ενδιαφέροντα ή όχι για την καύση Φερρυππίν των σκουπιδιών. Πολλοί αντέδρασαν ξεχνώντας ότι σε πόλεις π.χ. της Γερμανίας, μέσα στο κέντρο, υπάρχουν εργοστάσια καύσης, αλλά με τη φίλτρα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων, αυτό που συμβαίνει στις Φιλιππίνες, αμάν, είναι ότι πέρα από την αποκρουστική αυτή εικόνα των ποταμών, κυρίως ενός από αυτούς, του ποταμού Πασίνγκ, 500.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία και μάλιστα έχουν προκληθεί και θάνατοι σε αρκετές περιοχές και αγνοούνται πάρα πολύ. Θα μου πεις, είναι η κλιματική αλλαγή. Ναι, συμβάλλει, επενεργεί αρνητικά, αλλά είναι και πάρα πολύ ωραίο άλοθη η κλιματική αλλαγή. Όταν δεν υπάρχουν υποδομές, όταν τα κράτη και οι κυβερνήσεις δεν προνοούν να κάνουν κάτι. Όμως, λέω να αφαιθούμε, να πάμε να επισκεφθούμε έναν μουσικό κήπο, έτσι λέγεται η σύνθεση που θα ακούσουμε, από τους αδελφούς Γκουτιέρες. Είναι από τον σημερινό, αλλά ζουν στην Ελβετία και είναι πολιτογραφημένοι Ελβετοί.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως προανήγγυλα, είναι ο αγαπητός και το εννοώ συνάδελφος Πέτρος Παπακοσταντίνου, αρθρογραφής στην Καθημερινή επί χρόνια, και ταυτόχρονα είναι συγγραφέας ο Μπαγάσας. Και λέω Μπαγάσας γιατί ζηλεύω, οφείλω να πω. Έχει πολλά ενδιαφέροντα βιβλία στο ενεργητικό του, έχω διαβάσει τα περισσότερα, αλλά επειδή η ζήλια είναι εγγενές στοιχείο του χαρακτήρα μου, να το ξαναπώ ότι σε ζηλεύω, Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
2: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Τα εννοώ και το ξέρεις. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την περίφημη συμφωνία της Μέκκας. Πώς την αξιολογείς?
2: Ναι, η συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που λέει μάλιστα ότι η επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών κρατών θα είναι επίθεση εναντίον όλων, χαρακτηρίστηκε στο δυτικό τύπο ως προήμιο ενός σουνιτικού ΝΑΤΟ, δηλαδή τρεις μεγάλες σουνιτικές χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής ενώνουν τις δυνάμεις τους, που δεν είναι ασήμαντες, έτσι. Η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολύ χρήμα και υδρογονάνθρακες, το Πακιστάν έχει πολύ δυνατό στρατό και πυρηνικά όπλα.
1: Ναι,
2: και η Τουρκία έχει πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία και υπερφύαλες φιλοδοξίες ηγεμονικού ρόλου στην περιοχή, έτσι. Λοιπόν, έρχονται σε μια στρατιωτική συμφωνία που θυμίζει φραστικά το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, έτσι, το οποίο λέει ότι ενδεχόμενη επίθεση, εννοείται από την Σοβιετική Ένωση παλιά και από τη Ρωσία σήμερα, εναντίον μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, θα είναι επίθεση εναντίον όλων.
1: Αυτό έχει αποσαφινιστεί από τη συμφωνία της Μέκκας, γιατί νομίζω βρίσκεται στον αέρα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώνεται στη συμφωνία της Μέκκας.
2: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί, όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Ναι. Ότι προβλήθηκε μεν στα δυτικά μέσα ως σουνιτικό ΝΑΤΟ, αλλά απέχει πάρα πολύ από το να είναι κάτι τέτοιο. Οι τρεις αυτές χώρες, και μάλιστα προβλήθηκε ότι είναι αντίον του Ιράν, έτσι. Πως αυτές οι τρεις χώρες φτιάχνουν ένα ΝΑΤΟ εναντίον του Ιράν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι οι τρεις αυτές χώρες έχουν τελείως διαφορετικές προτεραιότητες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, το Πακιστάν έχει πολεμήσει τους τελευταίους μήνες με δύο γειτονικές του χώρες, εξ Ανατολών και εκδυσμών, έτσι. Δηλαδή, με την Ινδία και με το Αφγανιστάν.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πρόβλημα με το Ιράν. Ναι. Αντίθετα, με το Ιράν μεσολαβεί. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο χώρες που μεσολαβούν μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για να υπάρξει κάπου, κάποτε, κάποια
1: διευθέτηση στα στενά.
2: Ακριβώς. Ναι. Και χτες κιόλας ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν ήταν πάλι στην Τεχεράνη για συνομιλίες για αυτό το σκοπό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία από την άλλη πλευρά είχε προβλήματα με το Ιράν επί σειρά ετών. Ήταν βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις η σουνιτική Σαουδική Αραβία και το σιητικό Ιράν στον Περσικό Κόλπο. Και τώρα στη διάρκεια αυτού του πολέμου έχει δεχτεί πλήγματα από το Ιράν. Δεδομένου ότι το Ιράν τη χτύπησε, βέβαια, διότι οι Αμερικάνοι που είναι σύμμαχοι με τη Σαουδική Αραβία χτύπαγαν το Ιράν, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλησε καμία περίπτωση να φτάσει σε πόλεμο μαζί του. Υπενθυμίζω, το ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, ότι προ δύο ετών είχαν συμφιλειωθεί η Σαουδική Αραβία και η Ιράν με μεσολάβηση μάλιστα της Κίνας, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι,
2: που υπογράμμιζε τον αυξημένο ρόλο της Κίνας στην περιοχή. Και τα προβλήματα της Σαουδικής Αραβίας, εάν είναι μία φορά σοβαρά με το Ιράν, είναι 10 φορές σοβαρότερα με το Ισραήλ.
1: Φυσικά.
2: Διότι το Ισραήλ κινδυνεύει να την περικυκλώσει τη Σαουδική Αραβία. Πάει να φτιάξει βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι σε κόντρα με τη Σαουδική Αραβία σε πολλά μέτωπα, κυρίως στην Ιεμένη. Κοντέψαν να φτάσουν σε πόλεμο Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα. Να βάλει βάση στη Σομαλιλάνδη. Εν πάση περιπτώσει, νιώθει ότι είναι σε ένα σφιχτικό Ισραηλινό πλοίο η Σαουδική Αραβία.
1: Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω,
2: ναι,
1: ακριβώς επ' αυτού, πλήττεται η συμφωνία του Αβραάμ από την συμφωνία της Μέκκας. Δηλαδή το εγχείρημα, η επιχείρηση, ναι, του Ισραήλ, που χρονολογείται και πριν από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα λοιπά.
2: Ναι, η Σαουδική Αραβία δεν έχει μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφτηκαν επί πρώτης προεδρίας Τραμπ, έτσι, από αραβικές χώρες, Μαρόκο, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. που ήταν συμφιλίωση αυτών των κρατών με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία δεν μπήκε σε αυτή τη συμφωνία και έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να μπει εάν δεν δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος. Κάτι που ο Νετανιάχου δεν δέχεται σε καμία περίπτωση. Οι Αμερικάνοι θα ήθελαν να αντιβάλουν και προσπάθησαν να την δελεάσουν τον περασμένο μήνα με μια άλλη πολύ σημαντική συμφωνία που ήταν προήμιο συμφωνίας μάλλον, ήταν η υπόσχεση του Τραμπ ότι θα βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι. Ειρηνική.

0: Δεν καταλαβαίνεις πως μιλάμε για μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Φυσικά. Διότι η Σαουδική Αραβία αύριο μπορεί να θελήσει να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επομένως, αυτό που κρατάω εγώ από όλη αυτή την κίνηση της ΜΕΚΑΣ είναι ότι δεν είναι τόσο μια κίνηση εναντίον του Ιράν, όσο είναι μια κίνηση των τριών αυτών σουνιτικών κρατών, οι οποίες συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να στηρίζονται στην ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ, διότι οι ΗΠΑ δεν τις προστάτευσαν στον πόλεμο αυτόν με το Ιράν. Αντίθετα, δέχτηκαν πλήγματα από το Ιράν οι δύο από τις τρεις, η Τουρκία δηλαδή και η Σαουδική Αραβία, και πολλές άλλες αραβικές χώρες του κόλπου βεβαίως, έτσι. Συνειδητοποίησαν όλοι αυτοί πως η αμερικάνικη ομπρέλα δεν είναι ομπρέλα ασφαλείας, αλλά αντίστοιχα είναι αλεξικέραυνο επιθέσεων που έπαθαν τεράστιες ζημιές σε αυτές τις χώρες, έτσι. Βέβαια. Οι οικονομίες τους, τα πετρελοπηγές τους, κέντρα αφαλάτωσης νερού, που είναι τεράστιο πρόβλημα για αυτές τις χώρες. Λοιπόν, και τώρα ξέρουν ότι οι Αμερικάνοι σκέφτονται πολύ σοβαρά να τα μαζέψουν ή, εν πάση περιπτώσει, να μειώσουν τη στρατιωτική παρουσία τους στον κόλπο και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικάνικες βάσεις υπέστησαν τεράστια πλήγματα από το Ιράν και είναι σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και επομένως κοιτάζουν να δουν πώς μεταξύ τους θα έχουν καινούριους μηχανισμούς ασφαλείας. Δεν λέω πως θα τα σπάσουν με τις ΗΠΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι διατεθειμένες να βάζουν πλέον όλα τα αυγά σε ένα καλάθι.
1: Έγινε λόγος, Πέτρο, για την Αίγυπτο. Δηλαδή ότι θα ήθελε κυρίως η Τουρκία, αν δεν απατώμε, να είναι και η Αίγυπτος στην συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αλλά αντιδρούσε από ό,τι έχει γραφτεί. Αντιδρούσε και αντιδράει η Σαουδική Αραβία. Γιατί υπάρχει ένα προηγούμενο στις σχέσεις των δύο χωρών, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου. Είχε δαπανίσει πολλά χρήματα η Σαουδική Αραβία βοηθώντας την Αίγυπτο. Και αυτό ήταν το φρένο στο να μην μπει και η Αίγυπτος.
0: Ναι, η δική μου γνώμη είναι να σου πω πως και η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή είναι λίγο επιφυλακτική. Θέλει να έχει τη δικιά της ανεξαρτησία στην περιοχή. Έχει βελτιώσει το τελευταίο διάστημα τη σχέση με την Τουρκία, είναι αλήθεια. Αλλά είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη ρήξη, έτσι, την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης. Διότι η Τουρκία και το Κατάρ ήταν δύο βασικές χώρες της περιοχής που υποστήριξαν την Αραβική Άνοιξη. Και τους αδελφούς μουσουλμάνους. Αναλάβει και την εξουσία. Και μετά ο στρατός με τον Σίση έκαναν ολόκληρο πραξικόπημα, αιματηρό πολύ, για να καταστήλουν τους αδελφούς
1: μουσουλμάνους
0: να διώξουν τον Μόρση, τον πρόεδρο.
1: Βέβαια. Ναι. Αν μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι που είναι πολύ γνωστό, ότι στην Αίγυπτο έχουμε δικτατορία ουσιαστικά, η οποία είναι επεφυλημένη και από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς.
0: Ναι, σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε δικτατορία. Έτσι. Η μόνη που δεν είναι ανοιχτή δικτατορία είναι η Τουρκία. Είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι δικτατορικό. Δηλαδή η Τουρκία έχει εκλογική δημοκρατία. Οι εκλογές είναι τίμιες, αλλά μέχρι τις εκλογές γίνονται όλα τα άλλα. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Τα δικαστήρια, οι εφημερίδες. Τώρα ο Ερντογάν καθαρίζει και την ηγεσία ουσιαστικά μέσω δικαστηρίων και του κόμματος αντιπολίτευσης για να έχει κάποιον που θα ξέρει.
1: Υποχείριο ναι. Ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, όλες είναι αυτές. Η Σαουδική Αραβία δεν συζητάμε, έτσι. Δηλαδή μπροστά στη Σαουδική Αραβία το Ιράν είναι ο παράδεισος της δημοκρατίας. Έτσι. Λοιπόν, επομένως δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα για αυτή τη συμμαχία. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή στο μέλλον η Αίγυπτος πάντως να μπει σε μια τέτοια συμμαχία, η οποία όμως θα είναι μια χαλαρή συμμαχία, έτσι. Θα είναι τύπου, πώς να το πω, όπως είναι το σύμφωνο της Σανγκάης, ας πούμε, υπό την ηγεμονία της Κίνας. Δηλαδή μπορούν να επεμβαίνουν όταν έχουν εσωτερικά προβλήματα για να καταστήλουν κάποια ανησυχητική εξέγερση, όπως είχε γίνει στο Καζακστάν για παράδειγμα, που οι Ρώσοι και οι Κινέζοι μαζί είχαν καταστήλει την εξέγερση στο Καζακστάν, αλλά να πολεμήσουν μαζί εναντίον μιας άλλης μεγάλης δύναμης δεν το βλέπω, να σου πω. Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει τέτοια διάθεση. Η Τουρκία βέβαια θέλει να το αξιοποιήσει εναντίον του Ισραήλ, έτσι, διότι είναι...
1: Σε αυτό θα έφτανα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο Ισραήλ από τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ?
0: Αρνητικές είναι, σαφώς με αρνητικό μάτι το βλέπει, διότι πρώτον, όπως ήδη υπονόησες και επιβεβαίωσα εγώ, απομακρύνεται ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο να τα βρει με τη Σαουδική Αραβία και να τη βάλει συμφωνία στο Αβραάμ. Και δεύτερον και κυριότερο, ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην περιοχή. Όπου το Ισραήλ, όλοι στο Ισραήλ, από τον Νετανιάχου μέχρι τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Άιζενκοτ και τους άλλους που διεκδικούν να εκτοπίσουν τον Νετανιάχου από την εξουσία στις εκλογές του Οκτωβρίου, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι μέχρι χτες ήταν ο κύριος αντίπαλός μας στην περιοχή το Ιράν. Τώρα που παρά την

0: νίκη του απέναντι στην Αμερική, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει χάσει τον Άσαντ, έχει αποδυναμωθεί η Χεζμπολάχ κλπ. Τώρα ο καινούριος αντίπαλός μας είναι η Τουρκία. Έτσι το βλέπει το Ισραήλ. Και ιδιαίτερα στη Συρία, βέβαια, έτσι, που αγωνίζονται για το ποιος αυτή τη διαμελισμένη πλέον ουσιαστικά χώρα, ας πούμε, ποιος θα την ελέγξει. Το Ισραήλ έχει ισχυρό αποτύπωμα στο νότιο κομμάτι της Συρίας, μέσω των υψωμάτων του Γκολάν και των κατεχόμενων εδαφών. Η Τουρκία στο βόρειο κομμάτι, μέσω των εδαφών που ελέγχει εναντίον των Κούρδων. Επομένως, στο παιχνίδι αυτό της Τουρκίας-Ισραήλ στην περιοχή, η Τουρκία ενισχύει και αυτό ανισχύει πάρα πολύ το Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να σκέφτεται τώρα το τι νόημα έχει να στείλει επί δύο χρόνια τώρα τους πυράβλους, τους Patriot, που δεν μας περισσεύουν κιόλας, έτσι, γιατί εμείς με την Τουρκία έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτή θα ήταν η τελευταία μου ερώτηση σε ό,τι αφορά τη δική μας θέση, της χώρας μας. Δηλαδή.
0: Τι νόημα έχει να στείλουμε τους πυράβλους αυτούς στη ζάπλουτη Σαουδική Αραβία, λες και τις έλειπαν τα λεφτά, ας πούμε, τώρα της Σαουδικής Αραβίας και δεν μπορούσε να αγοράσει Patriot από τους Αμερικάνους άλλους. Τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία όχι μόνο δεν έρχεται κοντά στις ελληνικές θέσεις, αλλά συνάπτει ακόμα πιο στενές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η συμφωνία για τους Patriot, που ήταν συμφωνία ενός χρόνου, μετά τη συμφωνία της Μέκας, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, ότι θα εξετάζεται κάθε μήνα.
0: Ναι, το ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας στη συνέχεια, αλλά αυτό προφανώς δείχνει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση και το ερώτημα είναι γιατί δεν το σκέφτηκε νωρίτερα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να μην διατάραξα την αυγουστιάτικη Ραστόνη.
0: Όχι Ραστόνη, εργαζόμαστε. Ναι, έχω επιστρέψει στο κλεινό Νάστη.
1: Α, έχεις επιστρέψει.
0: Οπότε ναι, απολαμβάνω την Αθήνα στο μόνο μήνα που είναι βιώσιμη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό και εγώ έμεινα για πρώτη φορά μετά από 10-15 χρόνια. Έμεινα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, έμεινα στην Αθήνα δουλεύοντας κιόλας. Ετοιμάζεις τίποτα καινούργιο σε επίπεδο βιβλίου? Πες μου το για να ζηλέψω πάλι.
0: Όχι, μόνο συμβολή σε μια συλλογική προσπάθεια, η οποία πρόκειται να βγει του χρόνου. Όχι προσωπικό, θα είναι συλλογικό.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλόν υπόλοιπο Αύγουστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο Παυκοσταντίνου.
0: Αντεύχομαι σε σένα και στους ακροατές μας.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια. Ήταν ο αγαπητός συνάδελφος Πέτρος Παυκοσταντίνου, αρθρογράφος στην Καθημερινή και, όπως σας είπα, σας προείπα και το επανέλαβα, ένας άνθρωπος, θα έλεγα, πολυγραφότατος για δημοσιογράφο δηλαδή, με σημαντικά βιβλία και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις στο ενεργητικό του. Να σας διαβάσω, να σας αναφέρω ορισμένα ονόματα. Συνεντεύξεις με τη Μέρκελ, τον Σαρκοζή, τον Ούγο Τσάβες, τον Γιασέρα Ραφάτ, τον Σιμών Πέρες, τον Ρωμάνο Πρόντι και βέβαια με διανοούμενους επιφανείς όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Αλέν Μπαντιού, ο Ταρίκ Αλί και άλλοι. Επιμένω να τον ζηλεύω. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι για λίγο ακόμα, θα είναι μαζί σας. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας. Είναι διδάκτορας ιστορίας υπήρξε στο UCL, αυτό το πολύ καλό πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με αξιόλογο καθηγητικό έργο και σε άλλα πανεπιστήμια, της Αγγλίας και Αλαχού. Είναι βουλευτής επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Κύριε Καζαμία, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
4: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ομολογώ ότι παρακολουθώντας όσο μπορώ τα κοινοβουλευτικά πράγματα και τα πολιτικά, δεν είναι φιλοφρόνηση στον αέρα, αλλά έχω παρατηρήσει τον συγκροτημένο λόγο σας μέσα στη Βουλή και γενικότερα. Βέβαια, οι εμφανίσεις σας δεν είναι πολύ συχνές, όσο είναι ας πούμε της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που εντάξει είναι πρόεδρος του κόμματος, επικεφαλής, είναι λογικό. Αλλά...
4: Αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Τουλάχιστον στη Βουλή οι εμφανίσεις που έχει...
1: Μιλώ για τα μίντια.
4: Σύμφωνα. Για τα μίντια, ναι, είμαι συνέχεια στη Βουλή και αυτός είναι ένας λόγος, αλλά στη Βουλή έχω διαρκώς εμφανίσεις.
1: Το γνωρίζω.
4: Για να μεταδίδεται, βεβαίως.
1: Το γνωρίζω, γι' αυτό μίλησα για συγκροτημένο λόγο, αλλά εγώ μιλώ για τα μίντια. Θα ήθελα να μου πείτε, να ξεκινήσουμε κατευθείαν, να πάμε στο ψαχνό, όπως λέει η κοινοτοπία, η μηδιακή, η μόνο των δημοσιογράφων. Η Πλεύση, ενώ έκανε μία, τεινάχτηκε στις δημοσκοπήσεις, έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση. Βλέπουμε μια συνεχή κατοφερή πορεία. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας?
4: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ακριβώς ούτε συνεχής κατοφερής πορεία, ούτε υπάρχει μια ξαφνική εκτείναξη.
1: Υπήρξε. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
4: Έχετε δίκιο. Στη μία υπήρξε. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τριάντη, για αρκετούς μήνες έχουμε την είσοδο 2 ή 3 νέων κομμάτων στο πολιτικό σύστημα. Αυτό έχει οδηγήσει στην πραγματικότητα στο να συρρικτωθούν τα ποσοστά όλων των κομμάτων. Όχι μόνο της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί ο χώρος των κομμάτων είναι περιορισμένος. Όταν μπαίνουν νέα κόμματα και έχουν κάποια υποστήριξη, και αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά, αυτά αναπόφευκτα συρρυκνώνουν τα ποσοστά τα οποία πάνε στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Η Πλεύση Ελευθερίας, πρέπει να σας πω ότι για ένα διάστημα είναι γεγονός ότι είχε μια ξαφνική άνοδο, αλλά η σταθερή της πορεία υπήρξε σε ποσοστά πολύ χαμηλότερα από εκείνη την στιγμή. Και ούτε τότε, αλλά ούτε και τώρα εμείς δεν είπαμε ότι έχουμε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όπως λένε κάποιοι άλλοι, ούτε τώρα λέμε ότι αυτή η κατάσταση είναι αποτυπώνει μια σταθερή πορεία. Σταθερά πάντως η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στα κόμματα τα οποία περιγράφονται ως μεσαίου μεγέθους αυτή τη στιγμή. Οι έγκυρες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, γιατί υπήρξαν και πολλές αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, αλλά οι έγκυρες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και τις οποίες μελετούμε, μπορώ να σας αναφέρω και κάποια ονόματα αν χρειαστεί, μας δείχνουν σε αρκετά σταθερά ποσοστά, κάπως μειωμένα είναι γεγονός, αλλά αρκετά σταθερά ποσοστά, κοντά στο 5 με 6% και οι δημοσκοπήσεις των δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει επίσης επιβεβαιώνουν αυτό το ποσοστό. Αλλά η τάση είναι γενική.
1: Είπατε κάτι το οποίο είναι αληθές. Όταν υπάρχουν νεοπαγή κόμματα και σχηματισμοί στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό και αναπόφευκτο να δημιουργούνται εντυπώσεις. Εντυπώσεις ότι αυτά αφορά. Και αυτό το είδαμε και με τον κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με την κυρία Καριστιανού. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, επειδή κινείται χρόνια τώρα με αφορμή και τα Τέμπη και την εργώδη δραστηριότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μήπως είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το κόμμα σας, για την Πλεύση Ελευθερία, η παρουσία της κυρίας Καριστιανού?
4: Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή είπαμε ότι δεν μπορούμε να δούμε την κυρία Καριστιανού ως αντίπαλο και αυτό είναι κάτι το οποίο τηρήσαμε. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζει ανόδους και πτώσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Άνοδο καμία το τελευταίο διάστημα.
4: Έχετε δίκιο. Ναι. Το πολύ τελευταίο διάστημα όχι, αλλά ξαφνικά όταν μπήκε στο πολιτικό σκηνικό είχε μια ραγδαία άνοδο από εντύπωση, μετά άρχισε να καταλαγιάζει ο θόρυβος και μετά άρχισαν να υπάρχουν φαινόμενα διαφωνιών εντός του κόμματός της.
1: Ναι,
4: τα γνωστά. Ναι. Τα γνωστά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν, και ας αναφερθώ στη μέτρο ανάλυσης για παράδειγμα, δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει μεγάλη μετατόπιση ψηφοφόρων από την πλεύση Ελευθερίας προς την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει αντλήσει ψηφοφόρους από άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται μάλλον σε διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
4: Όχι σε κάθε περίπτωση στον προοδευτικό χώρο, ας πούμε.
1: Σε ποιο πολιτικό φάσμα, όπως το αναφέρατε, ιδεολογικά κοίτα υπάρχει η πλεύση Ελευθερίας?
4: Η πλεύση Ελευθερίας είναι ένα κόμμα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Έχουμε πει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και εγώ ότι είμαστε ένα κόμμα της δημοκρατικής αριστεράς. Απ' την άλλη, ωστόσο, είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς όχι μόνο για αριστερούς. Είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς που απευθύνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας διακρίνει. Για τον λόγο αυτό, έχουμε κάνει πολλές φορές και ανοίγματα αλλά και υιοθετήσει απόψεις οι οποίες αφορούν τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και απευθυνόμαστε σε πολίτες από ένα πολύ ευρύ φάσμα. Η ταυτότητά μας νομίζω ότι προσδιορίζεται όχι μόνο από αυτό, αλλά προσδιορίζεται και από το θέμα της συνέπειας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μια πολιτικός η οποία έμεινε εκτός Βουλής από το 2015 μέχρι το 2023, 8 χρόνια, και επέστρεψε ακριβώς επειδή η συνέπειά της τη στήχησε πολιτικά εκείνο το διάστημα, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Και πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αύριο είναι η μαύρη επέτειος της ψήφισης του τρίτου μνημονίου του 2015.
1: Με αφορμή αυτό, ναι.
4: Αυτό ήταν η στάση αρχής που τήρησε και αρνήθηκε να υπερψηφίσει το τρίτο μνημόνιο.
1: Βεβαίως.
4: Και βεβαίως οι πολίτες την έχουν επιβραβεύσει και εκτιμούν πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων και σε εκείνη και στην πλεύση Ελευθερίας. Και αξιοπιστία είναι πράγματι ένα ζητούμενο. Η πλεύση Ελευθερίας το έχει. Κάποιοι άλλοι το επικαλούνται, να μην αναφερθώ καλύτερα σε ονόματα προς το παρόν, αλλά αν θέλετε, ευχαρίστως να το κάνω. Την επικαλούνται, αλλά είναι πλέον αναξιόπιστοι και οπορτουνιστές πολιτικοί.
1: Επειδή αναφερθήκατε ή κάνατε μια υπόμνηση για την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, πολύ συχνά η κυρία Κωνσταντοπούλου ξυφουλκεί εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
4: Σωστά. Μιας και προβήκατε εσείς το να αναφέρετε το όνομα το οποίο φωτογράφησα με την απάντησή μου πριν,
1: ναι.
4: Να σας πω βεβαίως, ναι, υπάρχει μια ριζική διαφορά ανάμεσα στην συνέπεια, την αξιοπιστία, την ταύτιση λόγων και πράξεων της πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου της ίδιας και του τυχοδιοκτισμού, οπορτουνισμού, του χαμελεοντισμού, νομίζω είναι η πιο σωστή φράση.
1: Μήπως είναι πολύ βαρύς χαρακτηρισμός αυτός?
4: Κοιτάξτε,
1: η λέξη που επιστρατεύσατε.
4: Ναι, κύριε Τριάντη, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός ο οποίος στην αρχή προσποιήθηκε ότι εκφράζει την αριστερά, έδωσε και μια συνέντευξη χθες ή προχθές και είπε ότι λέει το 2015 ήξερα τι θα κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι. Το ερώτημα είναι τι ήθελε να κάνει τελικά. Ήθελε να πάει να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, αυτό είναι που ήθελε να κάνει? Νομίζω ότι στη συνέντευξη δεν φάνηκε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει. Μάλλον ήθελε να πάει να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, αλλά κατέβηκε στις εκλογές.
1: Αυτό είναι μια δίκη προθέσεων.
4: Ξέρω,
1: θα μπορούσε να πει κανείς.
4: Εσείς ξέρετε, γιατί πρόκειται για κομβικό ιστορικό σημείο στην πορεία της χώρας.
1: Σωστά.
4: Και, ναι. Αν σας ρωτήσω, εσείς θα μου απαντήσετε τελικά τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει το 2015 ο Τσίπρας, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ήθελε να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, να διατηρήσει όλους αυτούς τους περιορισμούς, τους οποίους στην συνέντευξή του λέει ότι μα ήταν το μνημόνιο, δεν μάθαινε να κάνω. Ήταν το μνημόνιο, δεν μάθαινε να κάνω. Εκείνος το υπέγραψε το μνημόνιο. Αυτό ήθελε να κάνει.
1: Ας έφευγε από την εξουσία, όπως έφυγε η Κωνσταντοπούλου, ο Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι.
4: Η πολιτική κάποια στιγμή θα πρέπει να είναι έτοιμη και να παραδώσουν τα κλειδιά και να αφήσουν την καρέκλα και να φύγουν από την εξουσία, και αυτό είναι κάτι το οποίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου το έκανε και γι' αυτό έχει επιστρέψει με ένα κύρος το οποίο ελάχιστοι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν.
1: Έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις, αν θέλετε μου απαντάτε.
4: Βεβαίως,
1: η πρώτη απαντήσω. Αφορά το πρόγραμμα. Αυτό που παρουσίασε πριν από ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, επιτρέψτε μου να πω, δεν ήταν πρόγραμμα.
4: Το διαβάσατε?
1: Ηλεκτρονικά και τα λοιπά.
4: Το διαβάσατε?
1: Εγώ το διάβασα, αλλά όμως να είναι προσπελάσιμο στην κοινωνία με συγκεκριμένα στοιχεία για ορισμένα πεδία, όπως είναι η οικονομία, τα εθνικά θέματα, η εξωτερική πολιτική. Έχω την αίσθηση ότι δίνει βάρος σε άλλα στοιχεία η κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι τόσο στο πρόγραμμα. Και ενδεχομένως να την αδικώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Νομίζω ναι, ότι την αδικείτε και μας αδικείτε. Ή θα το διαβάσατε το πρόγραμμα πριν από αρκετό καιρό και δεν σας έχουν μείνει καθαρά στη μνήμη σας τα στοιχεία τα οποία ζητήσατε να σας προσδιορίσω, αλλά έχουμε 12 μέτρα για την φορολογική πολιτική. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για το ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνει, λέει, τη μεσαία τάξη με επιπλέον φόρους. Δεν πρόκειται να επιβαρύνει τους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιπλέον φόρους. Εμείς λέμε το αντίθετο. Υπάρχει αυτό στο πρόγραμμα. Λέμε ότι εμείς θέλουμε να απαλλάξουμε τη μεσαία τάξη από φόρους, γιατί φορολογείται βαριά. Και έχουμε διαφορετική προσέγγιση εδώ από την, αν θέλετε, πολύ συστημική και φιλομητσοτακική προσέγγιση του κ. Τσίπρα στη συνέντευξή του.
1: Θα σας κάνω μια πρόταση.
4: Ξεκάθαρα, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω μόνο αυτό,
1: ναι.
4: Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι ο φόρος για τους, το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να καταργηθεί.
1: Θα σας κάνω μια...
4: Δεν τα λέει ο Τσίπρα, τα λέμε εμείς στο πρόγραμμα.
1: Θα σας κάνω μια πρόταση, κύριε Καζαμία.
4: Παρακαλώ.
1: Μόλις τελειώσει ο Αύγουστος, αν θέλετε, να γνωριστούμε και από κοντά, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
4: Θα ρω και εγώ ιδιαιτέρως.
1: Να βγούμε να πιούμε ένα καφέ και να ρωτήσουμε οποιονδήποτε πολίτη αν. Όχι για, για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, θα σας πει ο καθένας γιατί έχει τη γνώμη του. Θετική ή αρνητική δεν έχει σημασία. Αλλά για το πρόγραμμα, φαντάζομαι ότι λίγοι ελάχιστοι θα σταθούν σε αυτό, γιατί δεν ήταν προσπελάσιμο στην κοινωνία. Έτσι νομίζω.
4: Κοιτάξτε, αν μας συστήνεται να κάνουμε μια εκστρατεία για να διαδώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα μας, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι αυτό είναι ανά πάσα στιγμή κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο θεμητό. Αυτό είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι δεν έχουμε πρόγραμμα.
1: Δεν συστήνω, λέω την άποψή μου, δεν συστήνω.
4: Φυσικά,
1: εσείς ξέρετε.
4: Φυσικά. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει πάντα περιθώριο να κάνει κανείς καλύτερα γνωστά και τις θέσεις του και το πρόγραμμά του, ιδίως τη στιγμή που το έχουμε και είμαστε αρκετά μελετημένοι όσον αφορά τις θέσεις που έχουμε υιοθετήσει. Επίσης, πρέπει να πω ότι στη Βουλή, στα νομοσχέδια που κάνουμε κριτική και στις εναλλακτικές θέσεις που προτείνουμε, έχουν περάσει σχεδόν 300 νομοσχέδια τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζετε ότι εμείς μιλάμε από τον αέρα τόσο καιρό?
1: Όχι.
4: Θεωρείτε ότι οι πολίτες μας προσδιορίζουν ως την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση όλες τις δημοσκοπήσεις επειδή μιλάμε από τον αέρα? Μιλάμε από πρόγραμμα, μιλάμε από θέσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Και βεβαίως να καθίσω να πιούμε μαζί έναν καφέ και να σας τα πω πιο αναλυτικά, γιατί ο χρόνος εκπομπής τώρα δεν επιτρέπει, αλλά να
1: είστε
4: σίγουρος ότι έχουμε πάρα πολλά συγκεκριμένα για το πώς θα διαχειριστούμε την οικονομική πολιτική και την εξωτερική πολιτική, ειδικά, όπου είναι ένας τομέας στον οποίο και η κυρία Κωνσταντοπούλου και εγώ έχουμε υπάρξει ιδιαίτερα δραστήριοι και με επίκαιρες ερωτήσεις και με ομιλίες.
1: Θα μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο, το οποίο δεν
4: Παρακαλώ.
1: Συνιστά ερώτηση, αλλά μια δική μου προσωπική άποψη, επισήμανση. Έχω πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου αδικεί τον εαυτό της, είναι άνηση, δηλαδή. Ενώ έχει συγκροτημένο λόγο, καταφεύγει σε ένα είδος λεγκαλισμού, θα έλεγα, και ταυτόχρονα με πολύ βαριές εκφράσεις εκεί που δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει συνέχεια τη λέξη φασίστες μέσα στη Βουλή κτλ. Νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό της.
4: Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, αλλά θα ήθελα να...
1: Όσο επιτρέπει ο χρόνος.
4: Απλώς... Βέβαια. Σαν... Το πρώτο είναι, σας έχω ακούσει κι εγώ να αναφέρεστε στην κυρία Κωνσταντοπούλου με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
4: Νομίζω όμως ότι δεν δίνεται έμφαση στο κύριο βάρος της πολιτικής της παρέμβασης, η οποία έχει να κάνει με την αποκάλυψη των σκανδάλων της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δυστυχώς είναι σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία βρίσκονται στα δικαστήρια.
1: Εδώ με αδικείτε. Πολλές φορές έχω αναφερθεί. Πολλές φορές έχω αναφερθεί στα θετικά της.
4: Τελείως επιγραμματικά λέτε ότι είναι αγωνίστρια, ότι είναι συνεπής, ότι κάνει αγώνα κτλ. Αλλά μένετε σε αυτές τις λεπτομέρειες, οι οποίες δεν δίνουν το κύριο βάρος της παρέμβασης που κάνει. Το δεύτερο για το λεγκαλισμό, άλλο είναι ο λεγκαλισμός και άλλο είναι να κατηγορούμε τους άλλους για φασισμό. Ο φασισμός είναι πολιτικός χαρακτηρισμός.
1: Εντάξει.
4: Θα σας πω όμως ένα πράγμα εδώ το οποίο έχει ουσία. Η Πλεύση Ελευθερίας, κύριε Τριάντη, είναι το πρώτο κόμμα εδώ και χρόνια, μπορεί και δεκαετίες, το οποίο τολμάει τολμάει να αποκαλέσει τους φασίζοντες και φασίστες πολιτικούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία με το όνομά
1: με τους. Το όνομά τους έτσι
4: αυτό το πράγμα ναι. Το αποφεύγουν όλοι και τους ξεπλένουν και τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη και τον Κυριαζίδη. Εμείς το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι η αρρώστια του φασισμού και της φασίζουσας πολιτικής έχει μπει πολύ βαθιά μες στην πολιτική μας και στο πολιτικό μας σύστημα και πρέπει μια ώρα αρχίτερα να φεύγει από εδώ.
1: Κύριε Καζαμία, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ. Και αυτό που σας είπα, να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και τις δικές μου σκέψεις και κυρίως τις δικές σας, θα χαρώ να το κάνουμε πράξη το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά.
4: Εγώ, να είστε καλά κύριε Τριάντη, γεια σας.
1: Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, παραβήκαμε λίγο το χρόνο, θα μας μαλώσει ο Κωνσταντίνος Ρέκα και η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου που ήρθε εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης με το δύο ρωτώ από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Στράτος Ετωλοακαρνανίας. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με αντικείμενο την εξέλιξη των θελωδών ανέμων που κορυφώνονται αύριο. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από τον σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ενώ απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 τα μεσάνυχτα, ελόφυλλοι Καβητού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονή στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα, μιλώντας στον Αλφα Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, κάνοντας λόγο για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που δημιουργούν οι δυνατοί άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγοράκι όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες εποπτείας της πισίνας και ο ρόλος του ναυαγοσώστη. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 110 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε σωρός του 17χρονου από την Κίμολο, που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε μπάνιο από ηλεκτροπληξία. Στο επίκεντρο των ερευνών, ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος. Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην περιοχή Σαρακίνικο της Μήλου συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσιτούρα. Σκοπός της επιτροπής είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, η πλήρης διακρύβωση των πραγματικών περιστατικών και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο λέμβους με συνολικά 113 ανθρώπους εντόπισαν και διέσωσαν στελέχη του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στην ίδια περιοχή, στη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν 87 μετανάστες. Σε κατάσταση μέθης στο κέντρο υγείας Πανόρμου στο Ρέθυμνο οδηγήθηκε μία 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Συνελήφθησαν οι γονείς της καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το 10% των Αμερικανικών αναχαιτιστικών Patriot ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος από τις ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο CNN. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι υποστήριξε πως με αυτόν τον εξοπλισμό η Ουκρανία θα μπορούσε να καταστρέψει όλους τους βαλιστικούς πυράβλους των Ρώσων, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή το Κίεβο διαθέτει μόνο το 1/10 των πυράβλων αναχαίτισης που χρειάζεται. Ο Αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος Meta, που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, ανακοίνωσε ότι έχει καταργήσει περισσότερους από 750.000 λογαριασμούς που υποψιαζόταν ότι κατήχαν Αυστραλοί κάτω των 16 ετών. Η Αυστραλία αποτελεί την πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
8: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι 5ης, 13 Αυγούστου. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Όλο και πιο κοντά στο 15 Αύγουστο, όλο και πιο κοντά στο Πάσχα του Καλοκαιριού, όπως το αποκαλούμε. Μια πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία και μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, αν και δεν θα έπρεπε, λόγω της συγκεκριμένης ημέρας, η κοίμηση της Θεοτόκου είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουμε συνηθίσει εμείς οι Έλληνες να γιορτάζουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τα πανηγύρια, φυσικά, που θα λάβουν χώρα από το Σάββατο. Άρχισε γενομένη, ανήμερο 15 Αύγουστο, αλλά και σε διάφορες περιοχές και τις επόμενες ημέρες. Να είστε όσο γίνεται πιο ακμαίοι αυτή την περίοδο, ακόμα και αν βρίσκεστε στην δουλειά. Να περνάτε όσο γίνεται περισσότερες στιγμές με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Να περνάτε καλά αν είστε στις διακοπές σας. Εμείς είμαστε εδώ με τη Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3 και εσείς φυσικά όλοι όσοι είστε στην ακρόαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Ελπίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας και στις προσδοκίες σας. Μηνύματα στο mail onerpapaki@alfaradio989.gr, στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μπορούμε φυσικά να τα συζητάμε όλα και μέσω τηλεφώνου, παραδοσιακός τρόπος, 212-212-4800. Τα μηνύματα, ξέρετε ότι διαβάζονται στον αέρα, φυσικά διατυπωμένα κόσμια, έτσι, χωρίς φωμολογίες, χωρίς προσβολές ο ένας για τον άλλον, έτσι για να μπορούμε να κρατάμε ένα επίπεδο εκεί που δεν μπορούν να το κρατήσουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, σήμερα δύσκολη μέρα σε ό,τι αφορά στο κίνδυνο των πυρκαγιών. Είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε ενδελεχώς. Ήδη ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων από την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Έχουμε ένα μέτωπο, μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Εκεί έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροπλάνα, 20 πυροσβέστες και με 5 οχήματα. Έχει οριοθετηθεί, και αυτό είναι ένα θετικό νέο, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Στράτος στην Ετωλοακαρνανία. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, όμως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και θα έχουμε το νου μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και πρέπει να έχουμε το νου μας. Φυσικά ο κρατικός μηχανισμός είναι σε απόλυτη επιφυλακή. Λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα, περιπολίες, έχουν επιστρατευτεί τα drones, έχουν κλείσει τα άλση, τα πάρκα κτλ. Θέλει πολύ προσοχή και από όλους εμάς. Θα το λέω συνέχεια. Πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις ικανότητές μας και να μην γινόμαστε οχαδερφιστές. Είναι, νομίζω, κάτι πολύ βασικό αυτό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δάση μας, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τη φύση μας. Δεν αρκεί να ρίχνουμε το ανάθεμα στους πολιτικούς που δεν έχουν κάνει ό,τι πρέπει να κάνουν σε επίπεδο πρόληψης ή και σε επίπεδο καταστολής για να σβήσουν οι πυρκαγιές. Δεν έχει νόημα μόνο να πενθούμε και να γινόμαστε θύματα της θλίψης μετά από τις χιλιάδες καμένες εκτάσεις. Πρέπει να έχουμε και εμείς να συμμετέχουμε πρώτα απ' όλα. Να μην κάνουμε χαζομάρες. Νομίζω είναι σαφέστατη η έκκληση που έχει απευθύνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Για κανένα λόγο φωτιά. Για κανένα λόγο. Για κανέναν απολύτως λόγο. Φωτιά κοντά σε περιοχές που έχουν δέντρα και τα λοιπά και μπορεί να ένας πυνθύρας να φέρει ολόκληρη καταστροφή. Δεν ισχύει το «δεν μου ξεφεύγει εμένα, ξέρω». Σε όλους μπορεί να ξεφύγει γιατί είναι η φωτιά και δεν την ελέγχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο της κυκλοφορίας, γιατί δεν υπάρχει κάτι να δούμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα. Όπως καταλαβαίνετε, το λεκανοπέδιο μέρα με την ημέρα αδειάζει όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι και σήμερα και αύριο θα έχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα εξοδικό, δεδομένου ότι το Σάββατο είναι ο 15 Αύγουστος. Αρκετοί θα κάνουν και θα έχουν και το βασικό κομμάτι των διακοπών τους αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Μετά το 15 Αύγουστο, αρκετοί βέβαια θα είναι και εκείνοι που θα γυρίσουν. Αυτή την ώρα να ξέρετε πως υπάρχει μια πολύ μικρή ανάσχεση μόνο στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, εκεί λίγο πριν από τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προφανώς κάποιοι που φεύγουν έστω και τόσο έτσι αργά τις 5ης, 2 ημέρες πριν από την ημέρα του 15 Αύγουστου. Και εμείς πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Έτσι κι αλλιώς μας προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όλες τις προηγούμενες ημέρες οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, βοριάδες έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο να ξεσπάσει κάπου πυρκαγιά. Η Αττική είναι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε, πώς το λέμε, κόκκινο συναγερμό. Είναι πάρα πολύ υψηλή, πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Αττικής. Λοιπόν, γενικά έθελος σήμερα ο καιρός. Από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο θα έχουμε νεφώσεις και θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 34 με 36 βαθμούς και στα δυτικά ηπειρωτικά έως 37. Υπάρχει μια υποχώρηση των θερμοκρασιών. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόγνωση και κάπου έβλεπα κιόλας ότι μέχρι το Σάββατο, ανήμερο 15 Αύγουστο, θα έχουμε βουτιά του υδραργύρου. Λέει μπορεί να φτάσει και στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος. Να κάνουμε δροσερό 15 Αύγουστο. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική φυσικά έθριος καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 έως 8. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Παρασκευή, παραμονή του 15 Αύγουστου και ημέρα ταξιδιού για πολλούς, φαντάζομαι, θα ξεκινήσουν την έξοδο. Αύριο θα φύγουν πάρα πολλοί λόγω της περίοδου. Αύριο λοιπόν και αύριο υπάρχει προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους, έως 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα έχουμε αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και ίσως πρόσχερες τοπικές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα έχουμε και τοπικούς όμβρους ή και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και ίσως και τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση αύριο. 28 με 32 βαθμούς θα φτάσει τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού και τα Δωδεκάνησα, 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με 8, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή λοιπόν είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα πορευτείτε ακριβώς. Είπαμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τις φωτιές. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τις πρώτες καλησπέρες, τα πρώτα σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε εδώ. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Είπαμε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Κατηγορίας 5 σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Γενικά μια δύσκολη μέρα και η σημερινή αλλά και οι επόμενες, με το δεδομένο ότι έχουμε παρατεταμένη ζέστη τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό έχει αφαιρέσει υγρασία κάτω από το περιβάλλον και έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Νωρίτερα συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο την εξέλιξη των θηλωδών ανέμων που κορυφώνονται, αναμένεται να κορυφωθούν αύριο. Συνεδρίασε η Επιτροπή υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να κάνουν μια αποτίμηση αν αυτές τελικά οι συσκέψεις αποδίδουν κάτι σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως είναι η Αθηνά που έχει μπει από νωρίς και λέει περιμένει. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή, ελπίζουμε να αξίζει τον κόπο, Αθηνά μου. Καλησπέρα επίσης στην Φωτεινή, στον Εμμανουήλ, τον Βασίλη και την Πέπη. Καλησπέρα και στην Γιάννα που μπήκε στην παρέα και μας λέει ότι για το θέμα των πυρκαγιών μας λέει η Γιάννα ότι πρέπει να είσαι πολύ στόκος για να βάζεις φωτιά με τέτοιες συνθήκες. Το πες λίγο άκομψα, αλλά δεν θα μπορέσω να διαφωνήσω, όπως καταλαβαίνεις, πολύ μαζί σου. Πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μόνο πηχτή βλακεία στον εγκέφαλο, ας πούμε, μπορώ να πω ότι ποια είναι αυτή η δουλειά που δεν μπορεί να περιμένει να γίνει μια άλλη μέρα χωρίς ανέμους. Είτε το κάψιμο, το να κάψει κόρτα, είτε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, ας μην ψήσεις μπριζόλες στο εξοχικό που έχει δίπλα δάσος αυτή την περίοδο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Άλλωστε είναι και νηστεία, έτσι, μέχρι το Σάββατο. Ούτε το Σάββατο, γιατί και το Σάββατο θα έχει ανέμους, έτσι, θα έχει ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Κωνσταντίνα που μπήκε στην παρέα. Μην ξεχάσεις, μου λέει να πεις για τον Τσίπρα σήμερα. Ρε παιδιά, τι έρωτας αυτό με τον Τσίπρα. Έχει πει κάτι όμως, κάτι ωραία σε αυτή τη συνέντευξη. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά θυμίστε το κι εσείς, έτσι, γιατί καμιά φορά ξεχνιέμαι. Έχει πει όμως κάτι, έτσι, κάτι πετυχημένα, αυτά τα πιασάρικα, ξέρετε, που συνηθίζουν οι πολιτικοί, που δίνει αφορμές, ρε παιδί μου. Δίνει αφορμές. Θα έχουμε, παιδιά, ρηπές, λένε οι επιστήμονες, άνω των 100 χιλιόμετρων ανά ώρα κατά τόπους. Έχετε το νου σας και σε μπαλκόνια, έτσι, πράγματα μπορεί να φύγουν και τις τέντες να τις μαζέψετε για να τις ξυλώσει κανένας αέρας. Θυελώδεις άνεμοι. Κορυφώνονται αύριο, Παρασκευή, αυτοί οι άνεμοι. Θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Είπαμε, ήταν και αντικείμενο στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 1:30. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή σύντομη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα είμαστε μαζί εδώ έως τις 3. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Θέλουμε να μας περιγράψετε τα σχέδιά σας και τι κάνετε στην άδεια Αθήνα, εάν και εφόσον είστε εδώ. Άδεια. Δεν τη λες και άδεια. Εν πάση περιπτώσει, στη λιγότερο γεμάτη Αθήνα, κάπως έτσι πρέπει να το προσδιορίζουμε πλέον. Πολλοί την απολαμβάνουν την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Νομίζω πως όντως είναι μια πόλη που μπορείς να την απολαύσεις όταν δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Έχει φυσικά τουρισμό. Είναι και έτσι λίγο κόμβος. Έρχονται τουρίστες και μένουν για κάποιες μέρες μέχρι να φύγουν να πάνε στα νησιά, όπου έχουν κανονίσει να περάσουν τις διακοπές τους. Πάντως νομίζω ότι είναι απολαυστική. Αν υπάρχει και καλή παρέα, αλλά ακόμα και μόνος σου μπορείς να απολαύσει την Αθήνα, να απολαύσει μια βόλτα, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, έτσι, και δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη, να απολαύσει ένα καφέ, ένα φαγητό, ένα θερινό σινεμά. Νομίζω υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν, τα αθλητικά δεν είπαμε τίποτα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, δεν πειράζει. Θα περιμένω να έρθει και ο φίλος μου, ο Τάσος, ο Τασκαλτυρανιάν, κάποια στιγμή. Θα περάσει από εδώ που θα πάει, που χθες έβγαζε γλώσσα για το Champions League και δεν μπόρεσε να νικήσει τον Όφη στο τελικό του Super Cup. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Η Αθηνά με ρωτάει πως ήταν ταινία. Α, για την Οδύσσια. Τα είπα χθες, αλλά μόνο δεν με άκουσες. Δεν πειράζει, θα επαναλάβουμε και σήμερα. Περιμένω και τις δικές σας κρίσεις, παιδιά. Αν έχετε δει την Οδύσσια του Νόλαν, τα λέγαμε και χθες. Αλλά έχει πολύ συζητηθεί τόσο αυτή η ιστορία που νομίζω θα συζητείτε για πολύ καιρό ακόμα. Εμένα, Αθηνά μου, δεν με ενθουσίασε, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει. Τόσο όσο. Αυτό. Τελεία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Μάνο, να στείλουμε που μπήκε στην παρέα. Μόλις επιστρέψουμε από τη σύντομη διακοπή, θα μιλήσουμε με τον πυρομετεωρολόγο και ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, για τη σημερινή ιδιαίτερη ημέρα, για αυτές τις ημέρες που έχουμε μπροστά μας, που είναι πάρα πολύ δύσκολες για το θέμα των πυρκαγιών. Καλό είναι να τα ακούμε από τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, μας τα επισημαίνουν, μπας και στο κεφάλι εμάς του μέσου ανθρώπου, του μέσου πολίτη, χαρακτεί η ανάγκη να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί για το θέμα των πυρκαγιών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα εδώ στην Αλφα Radio 989. Ο Νερ Παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Γιάνναρε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καμακάρη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας για να μιλήσουμε ίσως για τα αυτονόητα, ειδικά για εσάς τους επιστήμονες και δευτερευόντως και για εμάς που διαχειριζόμαστε στο δημόσιο λόγο την υπόθεση αυτή με τις φωτιές. Πολύ, πολύ επικίνδυνο το κοκτέιλ αυτών των ημερών, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, ήδη από την περασμένη Κυριακή έχουμε μπει σε μια συνολικά εβδομάδα πολύ δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Η σημερινή ημέρα και η αυριανή παρουσιάζουν μια περαιτέρω επιδείνωση, κυρίως διότι έχουμε την ενίσχυση των βόρειο-βορειοανατολικών ανέμων πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά, αλλά θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό σε συνδυασμό με τη σουρευτική επίδραση που έχουν οι θερμές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάνει πάρα πολύ επικίνδυνη την κατάσταση τόσο και σε ό,τι αφορά την εκδήλωση βασικών πυρκαγιών, την ευκολία δηλαδή με την οποία μπορεί να μπει φωτιά, όσο και σε ό,τι αφορά την εξάπλωση πυρκαγιών, εάν και τις εκδηλωθούν.
0: Το γεγονός ότι αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία βοηθάει, κύριε Γιάνναρε?
1: Η πτώση της θερμοκρασίας έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά, θα γίνει περισσότερο στην θα έλεγα ανήμερα του 15 Αύγουστου. Mm-hmm. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα βοηθήσει στο να μετριαστεί η εφλεκτότητα της βλάστησης, αλλά θα βοηθήσει κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, θα δημιουργήσει ένα μικρό μαξιλάρι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες συνθήκες και σημαίνει και την αυριανή ημέρα και εκτιμώ ότι θα παραμείνουν σχετικά επικίνδυνες, όχι ίσως στον ίδιο βαθμό με σήμερα και αύριο, και ανήμερα το 15 Αύγουστο. Χρειάζεται να δείξουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω πει και στο παρελθόν ότι η βλάστηση έχει σωρευτική μνήμη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν την 1η Ιουνίου, οπότε είναι εκ των πραγμάτων πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά και θα πρέπει όλοι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
0: Ενδεικτικά, αν και σας λέω, ξέρω, καταλαβαίνω ότι σας ρωτάμε τα αυτονόητα, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες?
1: Να μην χρησιμοποιούμε για κανένα απολύτως λόγο φωτιά και να μην προχωρούμε σε καμία ενέργεια ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε μπάρμπεκιου, δεν χρειάζεται να πετάμε τσιγάρα έξω, δεν χρειάζεται να κάνουμε θερμές εργασίες. Όλα αυτά μπορούμε να περιμένουμε όταν πλέον οι συνθήκες δεν θα είναι τόσο ευνοϊκές για τη φωτιά. Σήμερα και αύριο είναι μια κατάσταση συναγερμού, όπως το ονομάζεται. Είναι οι πλέον δύσκολες συνθήκες που μπορούμε να έχουμε. Και αν κάπου μπει φωτιά σε μία από αυτές τις περιοχές που περιμένουμε τον ακραίο κίνδυνο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματηθεί και να ελεγχθεί.
0: Και από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πυρκαγιών που τελικά είναι από δική μας αμέλεια και όχι από δόλιο χέρι ή από κάποιο φυσικό αίτιο.
1: Ναι, δυστυχώς, αν και δεν γνωρίζουμε τα ακριβή στατιστικά, η αίσθηση είναι ότι μιλάμε για πάνω από 90-95%.
0: Τεράστιο το ποσοστό.
1: Η ενάρξη πυρκαγιών να προέρχονται κυρίως από αμέλεια και λιγότερο από εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις όπου για διάφορους λόγους κάποιοι μπορούν από πρόθεση να ξεκινήσουν μια πυρκαγιά, ωστόσο η συντριπτική πλειονότητα είναι από εγκληματική αμέλεια. Εάν το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να μην έχουμε δηλαδή ενάρξη πυρκαγιών και έτσι ανεξάρτητα από το πόσο δυσμενείς είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ή όχι, να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ή να αντιμετωπίζουμε μικρότερο πρόβλημα. Σε συνδυασμό φυσικά όλο αυτό και με το να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο. Γιατί το έχουμε αφήσει την ύπεθρό μας.
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Γιάνναρε. Σε επίπεδο πρόληψη τελικά, πόσο προετοιμαζόμαστε και μάλιστα όταν έχει βουήξει ο τόπος από τον επιστημονικό κόσμο ότι έχουμε κλιματική κρίση πια και τα πράγματα δυσκολεύουν χρόνο με το χρόνο.
1: Ναι, κύριε Καμακάρη, ούτως ή άλλως και χωρίς την κλιματική κρίση, για να το πούμε πάρα πολύ απλά και να καταλάβουμε όλοι μας, ούτως ή άλλως και χωρίς κλιματική κρίση, έτσι όπως λειτουργούμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, θα αντιμετωπίζαμε πρόβλημα. Το πρόβλημα απλά γίνεται πολύ μεγαλύτερο και αδύνατο να λυθεί στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να εστιάσουμε πολύ περισσότερο

0: κοντά σε, αυτό το, σε όλο αυτό το, το πλέγμα των, των αρμοδιοτήτων.
1: Κοιτάξτε, δεν γινόταν λόγω επιλογών πολιτικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες είναι αυτές κατά τη διάρκεια των οποίων επιλέξαμε να μην διαχειριζόμαστε στον ποιό. Είμαστε πλέον τυχεροί και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι έχουμε ένα νέο νόμο πολιτικής προστασίας που μας επιτρέπει να το αλλάξουμε. Και αν το αλλάξουμε, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται, θα αποτελέσουμε παράδειγμα καλής πρακτικής για όλη την Ευρώπη. Ο νόμος που ψηφίστηκε τέλος του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους δεν πρόλαβε δυστυχώς να εφαρμοστεί, γιατί ήταν πολύ μικρός ο χρόνος από την ψήφιση μέχρι την έναρξη της εμπειρικής περίοδου. Μας δίνει όλα τα εργαλεία που θέλουμε, όλο το νομικό πλαίσιο για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε επάνω στην πρόληψη και σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Επομένως, θα πρέπει να τρέξουν όλες οι διεργασίες, δεν υπάρχει πλέον καμία απολύτως δικαιολογία και από το τέλος της εμπειρικής περίοδου να ξεκινήσουμε την εφαρμογή. Εάν το κάνουμε αυτό, 1 Μαΐου του 27, όταν θα ακούσουμε ξανά τη φράση «Είμαστε έτοιμοι», θα είμαστε πραγματικά έτοιμοι.
0: Έχετε διαπιστώσει, διαπιστώνετε έτσι, τέτοια διάθεση από τους συναρμόδιους φορείς να, να εφαρμοστεί όλο αυτό το πλαίσιο των κανόνων και να το βρούμε μπροστά μας, να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα?
1: Ναι, νομίζω ότι η διάθεση υπάρχει και φάνηκε ήδη από την ψήφιση του νόμου. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, θα πρέπει αυτή τη στιγμή, είμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, οπότε δεν μπορούν να τρέξουν να εφαρμοστούν κάποια πράγματα εκ των πραγμάτων. Προέχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όταν αυτά προκύπτουν, αλλά θα πρέπει από 1 Νοεμβρίου του 2026 να ξεκινήσουμε πραγματικά την εφαρμογή. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συνδράμουν όλοι. Υπάρχουν φορείς που έχουν την πρόθεση να συνδράμουν, υπάρχουν φορείς που μπορεί να έχουν λιγότερη πρόθεση και αυτό αφορά και την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας κρατάει από ένα κομμάτι ενός παζλ. Εάν τα κρατάμε για εμάς και λέμε ότι εγώ έχω τη λύση, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Θα πρέπει με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να κάτσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι έχει να προσφέρει.
0: Να τα βάλουμε στο τραπέζι για να σχηματιστεί η εικόνα.
1: Ακριβώς.
0: Κονδύλια υπάρχουν? Κλείνω με αυτό το ερώτημα. Γιατί φαντάζομαι όλα αυτά χρειάζονται και χρήματα.
1: Δεν μπορώ να το, φυσικά και χρειάζονται και χρήματα, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι στο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα, εάν αποτελέσει η έλλειψη κονδυλίων το εμπόδιο για να μην εφαρμοστούν, νομίζω ότι θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά.
1: Καλό 15 Αύγουστο.
0: Ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η κουβέντα με τον κύριο Γιάνναρο. Εγώ κρατάω το θετικό, γιατί μην μας πούνε ότι είμαστε και συμμορία της μιζέριας. Κρατάω το θετικό ότι υπάρχει πια με αυτή την ψήφιση του νέου νόμου για την πολιτική προστασία, υπάρχει το πλωστάσιο, να το πω εισαγωγικά, υπάρχουν τα μέσα. Προβλέπονται από την νομοθεσία για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε για την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Κρατάω την επισήμανση ότι αυτή η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει με το που θα τελειώσει αυτή η αντιπυρική περίοδος, από τις αρχές, ξέρω εγώ, τα μέσα Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, δεν θυμάμαι, νομίζω 1 Νοεμβρίου είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιάνναρος. Ότι από τότε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η δουλειά. Δηλαδή, γιατί το κάνουμε συνήθως, μάλλον είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Τελειώνουν οι φωτιές, που πλέον βέβαια οι φωτιές έχουν απλωθεί περισσότερο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τελειώνουν οι φωτιές και θεωρούμε ότι τελείωσε η ιστορία. Τότε είναι που πρέπει να ξεκινήσει να δουλεύει όλος ο μηχανισμός και να αρχίσουν να μπαίνουν τα κομματάκια, όπως είπε ο κύριος Γιάνναρος, νομίζω πολύ πετυχημένος παραλληλισμός, τα κομματάκια στο παζλ, ώστε να φτιάξουμε ένα ικανοποιητικό κομμάτι του παζλ μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, και τα κομματάκια μετά που θα μπουν θα έχουν να κάνουν με την... θα τις προλαβαίνουμε τις φωτιές και θα τις καταστήλουμε φυσικά όποτε ξεσπάνε πιο εύκολα. Κρατάω επίσης και την επισήμανση ότι και να μην είχαμε κλιματική κρίση, με τον τρόπο που όλα τα προηγούμενα πολλά χρόνια κινούμαστε στο θέμα της πρόληψης, πάλι θα είχαμε θέμα με τις φωτιές.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: Εγώ αυτό δεν το καταλάβω ποτέ, γιατί πρέπει να πεθάνουμε για τον άλλον. Για να το αποδείξουμε την αγάπη μας, έτσι. Ένα μικρό σχόλιο, έτσι, λόγω της χαλαρότητας της εποχής, πάνω στο. Εντάξει, πολύ ωραίο κομμάτι αυτό του Γιώργου Μαργαρίτη. Που ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, για να είμαστε πιο σωστοί. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλησπέρες σας, με τα σχόλιά σας, με τις διαφωνίες σας. Και να δούμε λίγο κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, επειδή μιλάγαμε για τις φωτιές και επειδή είναι μια πολύ, έτσι, δύσκολη περίοδος και επικίνδυνη τα επόμενες 3-4 μέρες, κυρίως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Όχι ότι μετά θα εξαφανιστεί ο κίνδυνος των πυρκαγιών. Πάμε να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν συνολικά την Ευρώπη και τη χώρα μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα τη κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο, τα πράγματα είναι ιδανικά, δεν υπάρχει πουθενά ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγο έτσι αυξημένη ροή έχει η έξοδο Αθηνών Κορίνθου εκεί από το Σκαραμαγκά και πάνω. Όχι όμως κάτι φοβερό. Προφανώς αρκετοί είναι που φεύγουν σήμερα για το 15 Αύγουστο. Καλά να πάνε οι άνθρωποι, καλά να περάσουν, με το καλό να επιστρέψουν. Αυτό ισχύει για όλους μας, έτσι, για όλους σας. Να πάτε με το καλό, να περάσετε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους γύρω σας και να προσέχετε το περιβάλλον γύρω σας, εκεί που θα βρεθείτε, στα χωριά, σε κάποιες περιοχές, φιλικά σπίτια, οπουδήποτε και να βρεθείτε, να προσέχετε και το περιβάλλον. Υπάρχει ένα μικρό ζήτημα και στην κάθοδο του Κηφισού, στο τελείωμά του, μια μικρή ανάσχεση. Έχει γίνει εκεί πέρα ένα τροχαίο για ένα πολύ μικρό κομμάτι, ίσως να ζοριστείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία που σας λέγαμε νωρίτερα, που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και έχουν να κάνουν με τις καμένες εκτάσεις. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Είδαμε ότι είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, σε τεράστιες χώρες φυσικά. Ο κίνδυνος φυσικά δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις χώρες της Μεσογείου. Αυτό νομίζω είναι απολύτως σαφές. Και γίνονται, υπάρχουν έτσι επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα τα τελευταία 14 χρόνια. Μέχρι την 31η εβδομάδα του 2026 είχαν καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά 489.826 εκτάρια. Μόνο στη Γαλλία και την Ισπανία πάνω από 320.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στα τέλη Ιουλίου. Αν θυμάστε παλαιότερα που λέγανε πάρα πολύ έντονα οι επιστήμονες για κλιματικούς πρόσφυγες και τα λοιπά, είναι και αυτοί σε αυτή την κατηγορία. Οι άνθρωποι που φεύγουν από την περιοχή τους επειδή υπάρχει μια καταστροφική πυρκαγιά, οι άνθρωποι που φεύγουν από τις περιοχές τους επειδή υπάρχει μια καταστροφική πλημμύρα, το ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ και πώς τη λέγανε, θυμάμαι την άλλη τη θεομηνία, πώς την είχαν βγάλει οι επιστήμονες, που αρκετοί εγκαταλείψαν χωριά και τις δουλειές τους εκεί για να φύγουν, γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να ζήσουν. Είναι προσφυγική, είναι κλιματική πρόσφυγη της εποχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κόστος των δασικών πυρκαγιών, το απλό και το πρώτο επίπεδο είναι να μετρήσουμε την καμένη έκταση. Από εκεί πέρα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, που επεκτείνονται σε διάφορους τομείς. Είναι πολύ πέρα από τις καμένες εκτάσεις, γιατί είναι κατεστραμμένα σπίτια, είναι κατεστραμμένες επιχειρήσεις, καλλιέργειες, οι διαταραχές, τα προβλήματα, οι επιπτώσεις στον τουρισμό της περιοχής, στη βιομηχανία της περιοχής, στην υγεία των κατοίκων λόγω των καπνών κτλ. Όλα αυτά προστίθενται και μας έρχεται ο λογαριασμός και χωρίς να το καταλαβαίνουμε ενδεχομένως πολλές φορές, έτσι. Τώρα, είπαμε, τα ερωτήματα που στα οποία επιχειρεί να απαντήσει το Euronews είναι πόσα εκτάρια έχουν καεί, ποιες χώρες έχουν τη μεγαλύτερη καμένη έκταση και αν ήταν οι πυρκαγιές του 2026, που δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, οι πιο δαπανηρές από τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη. Σύμφωνα λοιπόν με το Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για τις πυρκαγιές, στις αρχές Αυγούστου το 2026 ως έτος καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στη συνολική έκταση που έχει καταστραφεί από πυρκαγιές. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2012, το 2022 και το 2017. Η συνολική καμένη έκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Οι περισσότερες δηλαδή εκτάσεις κάηκαν το 2012, μετά το 2022, μετά το 2017 και τέταρτη το 2026. Ο μέσος όρος για τα 14 έτη από το 2012 έως το 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 434.711 εκτάρια ανά έτος, έτσι. Τώρα, για το 2026, το 2026 ξεπερνά κατά 13% αυτό το συγκεκριμένο μέσον όρο. Όλα αυτά στοιχεία επισημαίνουν ότι αφορούν το τέλος της 31ης εβδομάδας του έτους. Τώρα, η Ισπανία είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2026 είχαν καεί 185.948 εκτάρια.
αντιστοιχεί συνολικά στο 38% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, δεν έχει νόημα νομίζω τώρα να πούμε και για τις υπόλοιπες χρονιές στην Ισπανία. Τώρα, η Γαλλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 99.092 εκτάρια κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδους, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ιταλία στη συνέχεια 79.084 εκτάρια, η Πορτογαλία 47.776 εκτάρια και η Ελλάδα 23.839 εκτάρια. Είναι επίσης χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά από τις πυρκαγιές. Τώρα, αν και η συνολική έκταση που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές είναι συγκριτικά μικρότερη, αρκετές χώρες κατέγραψαν σημαντική αύξηση το 26 σε σύγκριση με το μέσο όρο των τελευταίων 14 ετών. Ακούστε τώρα χώρες που ενδεχομένως δεν πάει το μυαλό σας καθόλου. Η Αυστρία έχασε 1.687 εκτάρια φέτος μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Ακούμε εμείς οι μεσογειακές χώρες αυτό το νούμερο και ίσως να λέμε τι συζητάμε τώρα. Αλλά ο μέσος όρος της ήταν 513 εκτάρια. Η Δανία έχασε 1.177 εκτάρια ενώ ο μέσος όρος ήταν 404. Η Γερμανία έχασε 6.045 εκτάρια, ο μέσος όρος ήταν 3.098. Η Ολλανδία έχασε 1.677 εκτάρια, ο μέσος όρος ήταν 352. Πολύ πάνω από τους μέσους όρους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει μια συνολική επιδείνωση σε αυτό το σημαντικό τομέα. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατέγραψε απώλεια 22.206 εκτάριων σε σύγκριση με 12.311 εκτάρια που ήταν ο μέσος όρος. Το 2026 υπήρξε η χειρότερη χρονιά όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 15 χρόνια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο την περίοδο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, το επαναλαμβάνουμε. Επίσης, οι επιστήμονες επισημαίνουν αυτό ότι δεν είναι μόνο θέμα πια της Μεσογείου. Η Μεσόγειος είχε έτσι κι αλλιώς ένα πυρόφυλλο κλίμα, έχει ένα πυρόφυλλο κλίμα, το οποίο νομίζω το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με ανθρώπους που γνωρίζουν, επιστήμονες, που πολλές φορές η φωτιά είναι απαραίτητη για να αναζωογονηθεί το δάσος. Έχει η φύση τέτοιους μηχανισμούς. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί οι μηχανισμοί απορριθμίζονται όταν βάζει το χεράκι του ο Θεός άνθρωπος.

0: Λοιπόν, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά απομένουν για να φτάσουμε στην κορυφή της ώρας, στις 2 και το δελτίο των ειδήσεων. Να ζητήσω συγγνώμη, εδώ είχαμε μια επισήμανση από ένα φίλο ακροάτη που κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο για τα εκτάρια που μιλάγαμε νωρίτερα, τις καμένες εκτάσεις. Έχει δίκιο. Είναι 10 στρέμματα το ένα εκτάριο, έτσι. Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε δηλαδή λίγο τα στοιχεία που λέγαμε νωρίτερα για το πόσα εκτάρια έχουν καεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πόσα είναι σε στρέμματα και σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη. Όχι, σε περίπου ένα λεπτό θα πάμε στο δελτίο των ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και με καλησπέρες δικές σας, με καλησπέρες με δικά σας μηνύματα, με σχόλιά σας κτλ. Και θα επιστρέψουμε και με ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τις μεταναστευτικές ροές. Το μεταναστευτικό ζήτημα παραμένει πολύ σημαντικό συνολικά για την Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσαμε λίγο πολύ τι έγινε πρόσφατα εκεί στον Ισπανικό θύλακα στη Θέουτα, στο Μαρόκο, με την απόπειρα μαζικής εισβολής χιλιάδων μεταναστών, που έχει προκαλέσει και πάρα πολλές αναταράξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχέσεις Ισπανίας-Ιταλίας, με την Ιταλία να ζητάει αναστολή της Σέγγεν για την Ισπανία, με πάρα πολλές επιπτώσεις συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια, ένα συσσωρευμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρώπης. Εμείς εδώ σε διάφορους δρόμους, από διάφορους δρόμους, εξακολουθούμε να δεχόμαστε πίεση. Ένας από αυτούς και η Κρήτη. Εκεί θα πάμε μετά το δελτίο των ειδήσεων και την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην παραλία Οφρηνίου Καβάλας. Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβου και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με αντικείμενο την εξέλιξη των θελωδών ανέμων που κορυφώνονται αύριο. Τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι λόφοι Καβητού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura. Κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα, μιλώντας στον Alpha Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου, κάνοντας λόγο για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που δημιουργούν οι δυνατοί άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα σε κάποια από τις περιοχές που έχουν τεθεί σε συναγερμό, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο, εξήγησε μιλώντας στον σταθμό μας ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θεόδωρος Γιάνναρος. Εγκαταλείπουν μαζικά το λεκανοπέδιο οι αδειούχοι του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Εργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και 7 με αδελφίνια. Αυξημένη κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναχωρούν σήμερα 15 πλοία, ενώ από το Λαύριο 9. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες εποπτείας της πισίνας και ο ρόλος του ναυαγοσώστη. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 110 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σωρός του 17χρονου από την Κύμολο που έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε μπάνιο από ηλεκτροπληξία. Στο επίκεντρο των ερευνών, ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν υπάρχει κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Δύο λέμβους με συνολικά 113 ανθρώπους εντόπισαν και διέσωσαν στελέχη του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στην ίδια περιοχή, στη διάρκεια της νύχτας, εντοπίστηκαν 87 μετανάστες. Σε κατάσταση μέθη στο κέντρο υγείας Πανόρμου στο Ρέθυμνο οδηγήθηκε μια 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Συνελήφθησαν οι γονείς της καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε κατάληψη οικισμού στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ το Κίεβο γνωστοποίησε ότι έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Στο μεταξύ ρωσικό, μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε τη μηχανή επιβατικού τρένου στην περιοχή της Οδυσσού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο μηχανοδηγός και ο βοηθός του, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. Το τρένο μετέφερε 340 επιβάτες, οι οποίοι κατάφεραν να εκενώσουν τα βαγόνια με ασφάλεια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον τελικό του άλματος επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, θα αγωνιστεί στις 9.50 η Κατερίνα Στεφανίδη. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 3 στο θερινό πρόγραμμα του σταθμού. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Θάνος Μπούπας πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς εδώ μαζί μας με τα μηνύματά σας στο mail onair@alfaradio989.gr. Στο Viber 6947-989-989 και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Πάμε τώρα λίγο να δούμε το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος στην Ανατολική Κρήτη, εκεί όπου ασκείται πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Κύριε Σφακιανάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Οι πιέσεις εξακολουθούν να είναι ισχυρές, έτσι. Δεν υπάρχει μία έτσι ένδειξη ότι κάπου μπορεί να χαλαρώσει αυτή η πίεση. Τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, κύριε Καμακάρη, το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι το μεταναστευτικό στην Κρήτη πλέον δεν είναι κάτι παροδικό. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά όταν υπάρχουν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Να σας πούμε ότι αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες σε ένα 48ωρο έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή πάνω από 500 μετανάστες εδώ πέρα νότια στις ακτές του νομού Ηρακλείου. Σας λέω, όχι για την υπόλοιπη Κρήτη, δεν ξέρω τι έγινε από την πλευρά εκεί δυτικά της περιοχής της Γάβδου, αλλά από το νομό Ηρακλείου έχουμε περίπου 500 άτομα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη περιστατικό με δύο βάρκες όπου έχουν διασωθεί 115 άνθρωποι και ακολουθεί πάλι ο εντοπισμός μιας βάρκας η οποία δεν ξέρουμε τον αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω. Από τις 12 του μήνα έχουν ξεκινήσει οι βάρκες να φτάνουν μία πίσω από μετά την άλλη, είναι περίπου 10 περιστατικά, θα σας είπα περίπου στα 500 άτομα αυτή τη στιγμή στο νομό νότια Ηρακλείου.
0: Σε επίπεδο τώρα ενίσχυση των δυνάμεων υπάρχει εκεί στο λιμενικό σώμα για να αντιμετωπίσει αυτές τις αυξημένες υποχρεώσεις και καθήκοντα?
1: Κοιτάξτε, εμείς επανελειμμένως έχουμε αναφερθεί για την ενίσχυση των υπηρεσιών εδώ πέρα της Κρήτης, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Το έχουμε διαχειριστεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί είδαμε να δουλεύουν τα αντανακλαστικά της χώρας, του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Μετανάστευσης, να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, να ενισχύονται στο βαθμό που έπρεπε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του Ανατολικού Αιγαίου για να διαχειριστούν το γεγονός εκεί και την κρίση του μεταναστευτικού ροών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά που αναφέρω δεν τα έχουμε στην Κρήτη στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε. Τα έχουμε σε πολύ μικρό βαθμό. Δεν έχουμε ενισχυθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε, διότι η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός, είναι ένα νησί τεράστιο. Το πεδίο νότια που επιχειρούμε είναι τεράστιο. Δεν έχει καμία σχέση με τις αποστάσεις που είχαμε στον Ανατολικό Αιγαίο να διαχειριστούμε περιστατικά. Φανταστείτε εδώ ότι η μία πλευρά από την άλλη του νησιού της Κρήτης με τις Λιβύες είναι 200 μίλια περίπου. Τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα στα 40 με 50 μίλια. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις και δεν φτάνει ο κόσμος όσο και να είναι και όσο και μέσα να έχεις από τη στιγμή που, θα το πω έτσι λαϊκά, όποια βάρκα ξεκινάει, δηλαδή όποια μπάλα σουτάρει, πάει στα δίχτυα. Δηλαδή όλα τα περιστατικά αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα στη χώρα. Είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή δύσκολη, είναι μια κρίση.
0: Πόσους άνδρες και γυναίκες έχει το λιμενικό στην περιοχή τη δική σας, στην Ανατολική Κρήτη, κύριε Σφακιανάκη?
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου με τα υπαγόμενα τμήματα και σκάφη γύρω στα 150 άτομα, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου με τα τμήματα και τα υπαγόμενα και το τμήμα του λιμανιού και η σταθμή ενότητα της Κρήτης. Η Ιερά Πέτρα έχει γύρω στα 30, ο Άγιος Νικόλαος 30 και η Σιτία άλλα 25. Δεν επαρκούν, δεν φτάνουν στα γόνα στον ωκεανό.
0: Ποια είναι η δική, πόσο θα έπρεπε να ήταν δηλαδή ο κόσμος εκεί στο λιμενικό για να μπορέσει αξιοπρεπώς και με τα απαραίτητα μέσα να αντιμετωπίσει την κατάσταση?
1: Πάντα ήμουν ρεαλιστής και θα συνεχίσω να είμαι ρεαλιστής. Δεν μ' αρέσει να λέω τα πράγματα να μην είναι όπως πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ ρεαλιστικά, αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή 10 στελέχη στο κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, να υπήρχαν 4 στελέχη στο λιμεναρχείο της Ιεράπετρας, 4 στελέχη στη Σιτία από την πλευρά και άλλα 5 στελέχη από τον Άγιο Νικόλο, θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που επικρατεί αυτή στην κατάσταση σήμερα, με την έννοια ότι το προσωπικό έχει εξαντληθεί, υπερβάλλει αυτό καθημερινά. Και αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές είναι το φιλότιμο του Έλληνα λιμενικού, η αυτοσύνη που έχει και φέρνει πέρα σε αυτό το τιτάνιο έργο που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτό πλέον έχει εξαντληθεί. Δεν, οι συνάδελφοι είναι, θα το έλεγα έτσι λαϊκά, στα κάγκελα. Είναι πιεσμένοι τόσο πολύ, δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειες το καλοκαίρι εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχει μία πίεση μεγάλη. Έχουμε απευθυνθεί στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι η θερινή περίοδος και ειδικά ο Αύγουστος είναι ο δύσκολος μήνας που ζητάνε ενίσχυση όλες οι λιμενικές αρχές και στις Κυκλάδες και στην υπόλοιπη χώρα που υπάρχουν. Κατανοούμε, αλλά σας είπα πριν ότι όταν είχαμε το μεταναστευτικό σε μεγαλύτερη κρίση στο Ανατολικό Αιγαίο, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ενισχύθηκαν εκεί οι υπηρεσίες στο βαθμό που ενισχύονται και ακόμα και σήμερα σε μικρότερο βαθμό για να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο. Αυτό που ζητάμε είναι να κατανοήσουν αυτή τη στιγμή την πίεση που υπάρχει για τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη, γιατί όπως σας είπα, όταν γίνει ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη. Και επίσης να σας πω ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα δικά μας τα στελέχη, οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν κατά δήλωσή τους για την κεντρική Ευρώπη, αλλά με εδρεωμένη πύλη εισόδου πλέον την Νότια Κρήτη εδώ και τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Ήθελα να το δικό σου σχόλιο, κύριε Σφακιανάκη, σε διάφορες κατηγορίες που έχουν ακουστεί για το λιμενικό και για τα pushbacks, τα λεγόμενα, ή και ότι έχουν θέσει σε κίνδυνο βάρκες με μετανάστες κτλ.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη μέση και είναι ο σάκος, θα έλεγα λαϊκά, του box, είναι τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπων από τη μία πλευρά, η οποία ισχυρίζεται αυτά που λέτε εσείς και με ρωτάτε, ότι εμείς κάνουμε pushback, ότι εμείς τους πνίγουμε, ότι εμείς τους πετάμε στη θάλασσα και το καθεξής. Που δεν το επιτρέπω από κανένα να το λέει αυτό και το επιστρέφω πίσω. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται από τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Υπάρχει λοιπόν και άλλη μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι αυτοί είναι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι αναφέρονται στο πρόσωπο των λιμενικών ως ταξιτζίδες, ως προδότες, ότι τους μεταφέρουμε, ότι τους φέρνουμε εμείς εδώ πέρα και το καθεξής.
0: Και σας κατηγορούν ότι εσείς φέρνετε τους μετανάστες στη χώρα.
1: Και αυτά λοιπόν τα επιστρέφουμε πίσω. Εμείς δεν τα επιτρέπουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε οι άνθρωποι που είμαστε στο πεδίο καθημερινά. Είμαστε οι άνθρωποι που κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Θέτετε σε κίνδυνο τη ζωή σας κάνοντας τη δουλειά σας, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς αυτό θα ήθελα να τονίσω. Είμαστε οι άνθρωποι που πραγματικά καθημερινά κινδυνεύουμε, γιατί και αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, έχει φρεσκάρει ο καιρός και τα σκάφη επιχειρούν για να διασώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και σας είπα ότι βρισκόμαστε στη μέση, από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, η μεν και η δεν. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Πρέπει να σοβαρευτούμε και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στις κρίσεις δεν χρειάζονται κόμματα, δεν χρειάζονται χρώματα, χρειάζεται ενότητα, ομαδικότητα, σοβαρότητα να διαχειριστεί την κάθε κρίση που αυτή τη στιγμή έρχεται στη χώρα μας. Άρα λοιπόν ας σοβαρευτούμε όλοι και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση, το μεταναστευτικό που δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Ελλάδα.
0: Είναι πανευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό, το συζητάμε εννοείται.
1: Το οποίο είναι πολύ σοβαρό και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, αν συνεχιστούν οι ροές με αυτόν τον τρόπο, νομίζω θα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς.
0: Ο κύριος Γιώργος Σφακιανάκης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για τις αυξημένες ροές. Ακούσατε τα νούμερα, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα που μας περιέγραψε. Μόλις το τελευταίο 48ωρο, 500 άτομα στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου. Τώρα είναι σε 2 βάρκες 115 άνθρωποι. Σαφέστατα, άνθρωποι. Οι λιμενικοί που δίνουν ένα καθημερινό αγώνα εκεί στις πύλες της χώρας, που δέχεται συνολικά πίεση ως μέλος κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί τον παράδεισο, ενδεχομένως ή έναν επίδοξο παράδεισο για πολλούς ανθρώπους από χώρες είτε που φεύγουν λόγω πολέμου είτε φεύγουν λόγω οικονομικών δυσκολιών και του ονείρου τους να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή στα ευρωπαϊκά εδάφη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2 και 20. Πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ με καλησπέρες δικές σας, με μηνύματα δικά σας. Είναι αρκετά που δεν έχουμε διαβάσει. Και ξέρετε ότι είναι πάγια, είναι αρχή της εκπομπής. Να μην αφήνουμε κανένα σχόλιο δικό σας, κανένα μήνυμά σας χωρίς να ακουστεί στον αέρα. Να σας πω μόνο πως υπάρχει μία ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά από την Πέτρου Ράλι περίπου και κάτω. Ναι, από το Ρέντι και κάτω μέχρι το τελείωμα του Κηφισού έχουν γίνει δύο τροχαία εκεί στην περιοχή. Εάν και εφόσον κινείστε εκεί στον αυτοκινητόδρομο και μπορείτε, αποφύγετε το κομμάτι αυτό. Είπαμε, από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι και κάτω μέχρι το τελείωμα του Κηφισού στο ρεύμα προς τον Πειραιά υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα λόγω τροχαίων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ρε φίλε, θα να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως έχει πάρει το μάτσο πουθενά τον Τάσο, τον Τασκαλδυρανιάν. Ε? Δεν νομίζω να κρύβεται. Ο Τάσος ποτέ δεν κρύβεται. Εν πάση περιπτώσει, θα περάσει κάποια στιγμή από εδώ πέρα. Ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν, για τους φίλους που είναι στην ακρόαση, είναι φίλος εδώ, συνάδελφος, χρόνια δουλεύουμε εδώ μαζί, χολύπτης και φανατικός ΑΕΚτζής. Χθες μας έλεγε λοιπόν για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει νομίζω την άλλη Τρίτη. Ε? Την άλλη Τρίτη δεν είναι ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ για το playoff της Champions League. Ότι θα πάει αεράτα, θα βάλει τέσσερα στη βουλγαρική ομάδα που παίζει Λέτσκι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, και θα βάλει άλλο ένα εδώ πέρα και θα αυτό και δεν. Χθες ήταν το Super Cup και έχασε από τον Όφη. Στα πέναλτι μεν, αλλά εντάξει, νομίζω η δυναμικότητα είναι 2-2 το κανονικό παιχνίδι. Πού πας ρε Καραμίτρο μου, θες και Champions League να με. Δηλαδή, ξέρω ότι στεναχωρώ τώρα και ενδεχομένως και κάποιους άλλους φίλους στην ακρόαση που είναι ο παδί της ΑΕΚ, αλλά απλώς όλο αυτό κουμπώνει με αυτό που λέγαμε χθες. Που λέγαμε ότι εντάξει, οι ελληνικές ομάδες το επίπεδό τους κακά τα ψέματα. Θέλουμε να μας ειλικρινείς με τον εαυτό μας, μόνο έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε. Δεν είναι για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες. Εδώ ο Στάθης, καλώς τον. Σταθερός στην παρέα, στέλνει καλό μεσημέρι και τεράστιο πρόβλημα λέει των αφήξεων μεταναστών στην Κρήτη. Τραγικό δε το γεγονός ότι κάτοικοι και φορείς του Ηρακλείου απέρριψαν τουλάχιστον 7 πιθανές θέσεις για δημιουργία δομής μέχρι να αποφασίσει το Υπουργείο. Αλήθεια, τους πειράζουν οι περιορισμένοι στις δομές μετανάστες περισσότερο από τον υπερτουρισμό, διερωτάται ο Στάθης. Δεν έχω λόγια. Είναι διαφορετικής φύσεως ζητήματα κατά ταπεινή μου άποψη, Στάθη. Η Αθηνά έχει λέει θερινό σινεμά εκεί στην Πάτρα. Από την Πάτρα μας ακούς, μάλιστα. Αλλά δεν θα πάω ακόμα γιατί βρε Αθηνά. Θερινό είναι. Εγώ θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα θερινό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε ταινία που να με ενδιαφέρει, έτσι, όχι μόνο και μόνο για να πάω στο θερινό, εξυπακούεται. Λοιπόν, η Μαριάννα, καλώς την. Έχει λέει και δωρεάν επιλογές όπως ταινίες σε καλοκαιρινούς κινηματογράφους σε κάποιους δήμους. Ισχύει αυτό. Και επαναφέρει μία κουβέντα για το αν πρέπει να λέμε καλησπέρα μετά τις 12. Είναι μια συνήθεια λέει, που μάλλον μας έχει έρθει από τις βόρειες χώρες που δεν έχουν μέρα μεσημέρι μέχρι τις 5 κτλ. Το κρατάω, Μαριάννα, το κρατάω. Είναι από τις αθερές εδώ στην παρέα. Καλώς την Σμαράγδα. Της άρεσε. Α, της άρεσε το τραγούδι που παίξαμε νωρίτερα. Επιλογή της Αφροδίτης Σιμίτη, φυσικά με το Μαργαρίτη. Το πεθαίνω για σένα. Αν και μας λέει ότι το προτιμάμε με το Μαχαιρίτσι. Εντάξει, τώρα που καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πιάσουμε όλες τις προτιμήσεις. Πρώτος το έχει πει βέβαια ο Μαργαρίτης, έτσι. Ο Μάνος τι μας στέλνει. Αυτά τα χιουμοριστικά του και μας αρέσει. Ένα δίκλινο δωμάτιο λέει θα ήθελα, είναι 4 άτομα. Η οικογένεια. Ένα δίκλινο δωμάτιο θα ήθελα. Μα είστε λέει 4 άτομα. Οι δύο κοιμούνται όρθιοι. Και ο Γιάννης. Γιάννη, εντάξει, επειδή σε αγαπάω, μας έχει στείλει κάτι φαγητά. Αν μπεις στο Viber, Θάνο, θα τα δεις κι εσύ. Καλημέρα, λέει. Homemade. Ζήλια σου. Χαιρετώ. Το ένα είναι γάριδο μακαρονάδα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Το άλλο τι είναι. Μπουγιουρντί, εκεί με φέτα βλέπω εκεί πέρα κάτι. Θα διαφωνήσω στην επιλογή της μπύρας. Δεν μπορώ να πω όπως καταλαβαίνεις φίρμες τώρα στις μάρκες στον αέρα, αλλά εγώ θα προτιμούσα κάτι σε πιο λίγο να πικρίζει λίγο περισσότερο. Αλλά το πρώτο πιάτο φαίνεται πολύ λαχταριστό. Τι είναι ρε Στάνο, το καταλαβαίνεις? Κάτι.
1: Πιπεριά με φέτα είναι.
0: Μπουγιουρντί πρέπει να είναι. Ψημένη φέτα που έχει και πιπεριά κτλ. Ο Γιάννης. Καλησπέρα λέει ο Γιάννης. Όπως λένε, ποτέ μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Ισχύει. ΑΕΚτζής είμαι και αφού πήρε το τρόπαιο, όσο είμαστε υποχρεωμένοι να το χειροκροτήσουμε, από εκεί και πέρα έχουμε πολύ καιρό για να δούμε τα αποτελέσματα. Καλή συνέχεια και καλή ψυχολογία, λέει ο φίλος ο Γιάννης για το χθεσινό αγώνα που λέγαμε νωρίτερα. Την ΑΕΚ με τον Όφη στον τελικό του Super Cup, 2-2 κανονική διάρκεια του αγώνα, 5-4 στα πέναλτι Όφη, μετά το κύπελο πήρε και το Super Cup. Νομίζω είναι μια πολύ εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδος για την κριτική ομάδα. Και χαιρόμαστε έτσι όταν μικρότερες ομάδες και κυρίως εκτός κέντρου καταφέρνουν και κάνουν έτσι τέτοια άλματα. Για να δω κάτι. Πιπεριά ψητή με τυριά, μας λέει ο Γιάννης. Γιάννη, να τα απολαύσεις. Να τα απολαύσεις. Είναι λαχταριστά, φαίνονται. Μου έρχεται η μυρωδιά μέσα από τη φωτογραφία. Εντάξει, είμαστε και λίγο γουλέ, έτσι, λέμαργοι, όπως λένε, μερακλείδες. Μας αρέσει και το καλό φαγητό. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. που θα λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλησπέρες επίσης. Για κάτσε εδώ να δούμε, γιατί έχει μπει κόσμος και δουνιά στην παρέα και δεν πρέπει να τον αφήσουμε μόνο χωρίς να του πούμε την καλησπέρα του, όπως είναι ο Βασίλης, η Έλενα, ο Δημήτρης εδώ στην παρέα. Καλησπέρα και στη Φωτεινή. Καλημέρα, λέει, για την κίνηση στην περιοχή μου. 9 η ώρα ήταν νέκρα, στις 11 δεν μπορούσες να περάσεις. Έχει ακόμα κόσμο η Αθήνα, κακά τα ψέματα. Έχει ακόμα κόσμο. Μάλιστα, καλησπέρα και στην Ανδρομάχη, εδώ στην παρέα μας. Η Αθηνάτη μας λέει, φυσικά από Πάτρα. Μάλιστα, είναι γιατρός στο ΕΣΥ η Αθηνά. Αθηνά, θα σε χρήσω πηγή και θα σε χρήσω πληροφοριοδότη να μας λες τι γίνεται στο ΕΣΥ και αν τελικά αδικούμε τον Υπουργό Υγείας όταν λέμε ότι το ΕΣΥ έχει τα χάλια του ή ισχύει η δική του εικόνα. Για πες μου, για γράψουμε ένα μήνυμα. Αν ισχύει η εικόνα που μας επιχειρεί να μας μεταφέρει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι ανασυγκροτείται το ΕΣΥ και έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Κάτι τέτοια βγαίνει και λέει. Έτσι. Κάτι τέτοια βγαίνει και λέει. Εκτός από τα καλωσορίζουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες και είναι μειοψηφίες και κομπλεξικοί και μίζεροι αυτοί που βγαίνουν και κάνουν διαδηλώσεις και τα λοιπά στα λιμάνια. Πάμε στραγούδι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30. Θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με κάτι που μας αφορά όλους και είναι οι τιμές των καυσίμων. Γιατί με όλο αυτό το αλαλούμ στη Μέση Ανατολή, με τα στενά του Ορμούς, με τα δρομολόγια, γίνεται ο κακός χαμός. Ανεβοκατεβαίνουν με βάση τις δηλώσεις και τις αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social οι τιμές του πετρελαίου. Νομίζω ότι πάμε όμως για νέες αυξήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι όσοι λείπετε τώρα σε διακοπές, με άλλες τιμές φύγατε και με άλλες τιμές θα γυρίσετε. Γι' αυτό κοιτάξτε, εάν έχετε υπολογίσει τσίμα-τσίμα το budget των διακοπών και πείτε τόσα για τη βενζίνη για να γυρίσω, βάλτε κάτι παραπάνω. Μην μείνετε πουθενά στον δρόμο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 28 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία στο θερινό πρόγραμμα του Alpha Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Για περίπου 28 λεπτά ακόμα θα δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Εγώ, έτσι, γιατί στη συνέχεια φυσικά και άλλοι συνάδελφοι εδώ στο πρόγραμμα. Η Αφροδίτη Σιμίτη καταρχάς, μετά τις 3, 3 με 5, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε ανοιχτοί για εσάς. Ο Νερπαπάκι Αλφαρέιντιο 989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Χαμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θα καλησπέρισω τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, γιατί θέλουμε να παρακολουθούμε μέσω εσάς, λέμε, των δικών σας ματιών, τις τιμές στα καύσιμα που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα το τελευταίο διάστημα. Είμαστε σε φάση νέας ανόδου.
1: Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, μετά τη μεγάλη άνοδο του Ιουλίου, διότι μέσα στον Ιούλιο καταγράφηκε μια άνοδος ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, περίπου στα 40 με 45 λεπτά. Εκεί ήρθε λοιπόν και η επιδότηση των 10 λεπτών τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, του οικονομικού επιτελείου στην τιμή του δηληστηρίου για να κρατήσει την τιμή στο πετρέλαιο πιο χαμηλά και έτσι να μείνουν και τακτοπλοϊκά ή οποιαδήποτε άλλα είδη τα οποία μεταφέρονται και με φορτηγά τα οποία καταναλώνουν πετρέλαιο.
0: Και φυσικά όλο αυτό το κόστος μετακυλίεται μετά και σε όλη την αλυσίδα.
1: Είναι σαφές και το πληρώνουμε όλοι σαν καταναλωτές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέσα από οποιοδήποτε προϊόν ή οποιαδήποτε χρήση κάνουμε. Να πω ότι έχουμε περάσει σε μια περίοδο που οι διακυμάνσεις πια είναι πολύ έντονες και βραχυπρόθεσμες, δηλαδή αυξήσεις και μειώσεις θα διαδέχονται η μία την άλλη ανάλογα με το τι πληροφόρηση έρχεται από το εξωτερικό.
0: Και μετά τι ανάρτηση κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ξέρετε, οι αγορές έχουν μπει σε μια φάση γιατί δεν έχουμε φύγει από την εκεχηρία και οποιαδήποτε πληροφορία θετική προς το γεγονός ότι τα βρίσκουν οι δύο μεριές για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, βρίσκει τις αγορές, ακόμα και ψεύτικη και fake να είναι, βρίσκει τις αγορές να ανταποκρίνονται. Η αλήθεια είναι βέβαια σε όλο αυτό ότι υπάρχει μεγάλη κρίση αυτή την περίοδο. Και η κρίση έχει να κάνει με το κυριότερο λόγο το ότι έχουν χτυπηθεί δηληστηριακές εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν οι ποσότητες οι οποίες δίνονται στην αγορά προς κατανάλωση μειώνονται διαρκώς. Και αν δεν βρεθεί σύντομα λύση, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης θα περάσουν στο επόμενο πιο δύσκολο στάδιο της επάρκειας των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί μπαίνουμε και στο χειμώνα. Δηλαδή τελειώνει σε ένα μήνα, ειδικά τα βορειότερα κράτη περνάνε στο χειμώνα. Το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα ψηλό. Έχει καταγράψει και αυτό μια άνοδο, μια αύξηση της τάξης του 100%.
0: Και νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα της επάρκειας, στις αποθήκες της Ευρώπης, έτσι, στο φυσικό αέριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλες οι δεξαμενές, όλες οι αποθήκες σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα βαίνουν μειούμενες. Αυτό δημιουργεί μια αρνητική πρόβλεψη για το μέλλον, η οποία κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό θα ζήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν, οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικοί, οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών πόλεων, που θα φύγουν για τις
0: θερινές
1: διακοπές του 15 Αυγούστου, θα προμηθευτούν καύσιμο από τις μεγάλες αστικές πόλεις και σε τιμή πολύ κοντά στα 2 ευρώ πια, ενώ είχαμε φτάσει και κάτω από 1,90, κυρίως για το πετρέλαιο, πια ξεκίνησε η άνοδος, οπότε περίπου στα 2 ευρώ, κοντά στα 2 ευρώ, λίγο λιγότερο, και νησιωτική χώρα 2,20, 2,25 και πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι τιμές τώρα που μας λέτε, είναι οι τωρινές, έτσι, αυτές οι τιμές που ισχύουν τώρα.
1: Ακριβώς. Μέχρι μεθαύριο που είναι η μεγάλη κορύφωση της εξόδου.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους Έλληνες, σε αισιοδοξία και η Παναγία να βοηθήσει.
0: Όσο μπορούμε με αυτές τις τιμές στα καύσιμα να αισιοδοξούμε. Και όσο μπορεί να τις ρίξει η Παναγία. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ακούσατε τα δεδομένα. Περίπου κοντά στα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης που θα φύγεται για το 15 Αύγουστο στα απταστικά κέντρα. 2,20, 2,30 στις νησιωτικές περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα υπάρχει εκεί μια ιδιαίτερη επιβάρυνση. Λοιπόν, τα καύσιμα είναι μια

που πετάγονται μέσα στο διαδίκτυο, μια εκτίμηση ενός αναλύτη, μια ανάρτηση, ξέρω εγώ, με απειλές από τον Τραμπ, μια ανάρτηση με απειλές από την Τεχεράνη. Όλα αυτά πώς διαμορφώνουν, συνδιαμορφώνουν την πορεία των τιμών, πόσο δείχνουν ότι η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας. Πάμε να φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία μας με ένα τραγούδι. Πάμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, 3 παρά 20 στον Αλφα Radio 989. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, μέχρι μάλλον να φτάσουμε στις διαφημίσεις, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από το αμερικανικό περιοδικό Forbes, που λέει ότι οι καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη, λέει μάλλον, έχει στο άρθρο τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη, μεταξύ αυτών και 4 πόλεις της Ελλάδας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, βάζει στο ζύγι το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, τη φορολογία, την ασφάλεια και τις προϋποθέσεις για μόνιμη διαμονή. Είναι μια οι συνταξιούχοι από όλο τον κόσμο ψάχνουν να δουν μετά τη σύνταξη

0: πώς θα μπορέσουν να περάσουν όσο γίνεται καλύτερα και πού μπορούν να μείνουν για αυτό το λόγο. Και αναζητούν μια οικονομική και ποιοτική ζωή, έτσι. Και μιλάμε κυρίως για τους Αμερικάνους που φεύγουν εκτός ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζει το Forbes για το 2026. Παρουσιάζει 96 προορισμούς, το αμερικανικό περιοδικό σε 24 χώρες και 5 ηπείρους. Αξιολογώντας όχι μόνο το κόστος ζωής, αλλά το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, τη φορολογία, την ασφάλεια, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας διαμονής, τις μετακινήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες, τη γλώσσα, αλλά και την έκθεση κάθε χώρας στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Forbes, στα τέλη του 2024, περίπου 712.000 Αμερικανοί συνταξιούχοι λάμβαναν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ζούσαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε διάστημα 13 ετών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι το χαμηλότερο κόστος ζωής. Σε αρκετές χώρες η στέγαση, η καθημερινότητα και οι υπηρεσίες υγείας κοστούν σημαντικά λιγότερα σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερη θέση στη λίστα καταλαμβάνει η Ελλάδα, την οποία το Forbes χαρακτηρίζει αρχαίο πολιτιστικό διαμάντι στην Ηλιόλου στη Μεσόγειο. 4 οι ελληνικοί προορισμοί προτείνουν στους Αμερικανούς συνταξιούχους είναι η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας είναι το κόστος ζωής. Προσέξτε, για τα αμερικανικά εισοδήματα, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Το χαρακτηρίζει το κόστος ζωής σημαντικά χαμηλότερο από το μέσον όρο των ΗΠΑ. Και ότι σημειώνει ότι στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα εκτός Αθήνας μπορεί να είναι κατά 1/3 και περισσότερο χαμηλότερο. Θετική είναι η αξιολόγηση επίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Καταλαβαίνετε ποιος χαίρεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα καλές και οικονομικά προσιτές, επισημένοντας ωστόσο ότι για τους Αμερικανούς συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Στο ζήτημα της ασφάλειας επίσης, λέει ότι υπάρχει χαμηλό ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας στη χώρα μας και υπάρχει ένας τομέας που το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό εντοπίζει αυξημένο κίνδυνο, είναι η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές, καθώς η έκθεση της χώρας μας σε φαινόμενα όπως οι δασικές πυρκαγιές χαρακτηρίζεται σημαντική και αποτελεί παράγοντα που οι υποψήφοι κάτοικοι καλούνται να συμπολογίσουν στην επιλογή περιοχής. Η χώρα μας λοιπόν ανάμεσα στις χώρες που προτείνει το Forbes Αμερικανούς συνταξιούχους να έρθουν να ζήσουν μετά τη σύνταξη με αρκετά θετικά. Θα έχει ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα του Forbes και για τους Έλληνες συνταξιούχους που πού άλλο να πάνε να ζήσουν για να αποφύγουν την ποιότητα εντός εισαγωγικών ζωής που τους παρέχει αυτή η χώρα που υπηρέτησαν ως εργαζόμενοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ περίπου 13 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Παιδιά, δεν ξέρω αν άκουσατε αυτή την είδηση τη φοβερή, επειδή μιλάμε γενικά για τις φωτιές. Για έναν 59χρονο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, για 6 φωτιές στη Σύδνο, στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη. Έχει καταγραφεί και από κάμερα ασφαλείας. Αχ, παιδιά, ο άνθρωπος τους είπε ξεκάθαρα, τις έβαζε, λέει, για να ξεδίνω από τη δουλειά. Πήγε και βάζει φωτιές για να ξεδίνω από τη δουλειά. Έχει ασκηθεί σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για εμβρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ομολόγησε ότι προκάλεσε 6 φωτιές σε 4 ημέρες στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των αρχών, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να ισχυρίσει και ότι προκαλούσε τις πυρκαγιές για να ξεδίνει από την πίεση και την κούραση της δουλειάς. Οδηγήθηκε στο δικαστικό Μεγάλο Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κρύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και λέει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο. Ο 59χρονος φέρεται να ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα ότι την 3η 11 Αυγούστου, προχθές, είχε πάρει άδεια από τη δουλειά του και είχε φύγει νωρίτερα. Το απόγευμα, αφού ήπιε 2 ποτήρια ρετσίνα, πήρε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να κάνει βόλτα, έχοντας μαζί του χαρτοπετσέτες. Σύμφωνα με τους χειρισμούς του, χρησιμοποιούσε τις χαρτοπετσέτες για να προκαλεί τις φωτιές, χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο και χωρίς οι ενέργειές του να συνθέονται με πρόθεση, εκδίκηση ή κάτι άλλο. Από χαζομάρα, λέει, έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούρασή που είχα από τη δουλειά μου. Έτσι φέρεται να υποστήριξε. Δηλαδή, αν ισχύει, γιατί εμένα το καχύποπτο μπορεί να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να τις έβαζε και για λογαριασμό κάποιου. Έναντι αμοιβής. Γιατί όχι. Φυσικά όλα αυτά θα τα δείξει η έρευνα. Συνελήφθη από ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατηγορείται συνολικά για 6 πυρκαγιές. Με φωτιές σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Η πρώτη από τις πυρκαγιές που του αποδίδονται εκδηλώθηκε το προηγούμενο Σάββατο 8 Αυγούστου και έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Μια μέρα αργότερα, την Κυριακή 9, εκδηλώθηκε ακόμη μια φωτιά από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την 3η 11 Αυγούστου φέρεται να προκάλεσε ο συγκεκριμένος άνδρας ακόμη 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Μάλιστα, περαστικά μας. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στη Σοφία που μπήκε στην συντροφιά και μας στέλνει την καλησπέρα της. Επίσης ο Μπιλ είναι εδώ και ο Σπίλιος, καλώς τον ναι. Ο Στάθης τι μας λέει, κάτσε λίγο γιατί έχουν έρθει τα μηνύματάκια σου μαζεμένα, ναι. Αφελής απορία, λέει, να κάνω ένα γενικό σέρβις που απαιτεί το αμάξι ή να το δώσω να πάρω μια καλύτερη μηχανή να τελειώνω. Το σίγουρο είναι ότι με βενζίνη στα 2 ευρώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αρκετά και κατά συνέπεια δεν έχω όρεξη να τους βάλω χρήματα αφού δεν ωφελούμε. Ναι. Τι να σου πω τώρα, αυτό είναι το δίλημα πολλών. Νομίζω ότι όπως πάει η κατάσταση με τα καύσιμα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μάλλον θα τα αφήσουμε όλοι οι αυτοκίνητα, μηχανές, τα πάντα. Και θα γυρίσουμε σε πιο παραδοσιακά. Θα παίρνουμε το γαϊδουράκι να πηγαίνουμε στη δουλειά. Κακό πράγμα, λέει, να έχεις ψυχική νόσο και να μην λαμβάνεις καμία θεραπεία. Άκου φωτιά, λέει, για να περάσει η ώρα. Το σχόλιο σου δεν είναι αυτά δύο, είναι για την ίδια υπόθεση, για τον 59χρονο. Καλησπέρα. Ο Γιάννης τι μας λέει, καλώς τον. Συμφωνεί με την πείρα που λέγαμε νωρίτερα ότι δεν συμφωνούμε με την επιλογή της πείρας, αλλά ήθελε κυρά, λέει, μια φορά το χρόνο πίνει. Εντάξει, άμα ήθελε κυρά, εκεί μας καταντήσανε, Γιάννη, ό,τι θέλει κυρά να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα να στείλουμε στον Κωνσταντίνο που μας λέει καλή τύχη στον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα αρκεί η τύχη, δεν ξέρω. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αν είχε χάσει με 0-1 από την Άντρελεχτ στην Τούμπα, στο εντός έδρας, και πάει τώρα στις 8.30 σήμερα αντιμετωπίζει την Άντρελεχτ στην Ολλανδία. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι και μια σημαντική ομάδα η Άντρελεχτ της Ολλανδίας. Δεν ξέρω αν αντίστοιχη του ΠΑΟΚ, μην με βάλετε Έχει πάει και 52. Ο Τάσος Σκαλδιρανιάν δεν έχει εμφανιστεί, να ξέρεις. Και ούτε πρόκειται να εμφανιστεί. Λοιπόν, να ευχηθούμε φυσικά καλή τύχη στον ΠΑΟΚ. Είπαμε τα, προηγούμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa, αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference, επικράτησε ποια ήταν. Μια βουλγάρικη, δεν ήταν και ο Παναθηναϊκός. Τσέσκα Σόφιας. Πώς τα έχω μάθει όλα. 1948. Και τώρα ο ΠΑΟΚ δίνει και αυτό στη μάχη για να συνεχίσει το Europa League. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα συνεχίσει το Conference. Έτσι γίνεται. Μάλιστα. Και την άλλη εβδομάδα η ΑΕΚ, για το που είναι η μοναδική χώρα που έχει μείνει πια στο Champions League. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχεις διάθεση, δεν σε βλέπω και πολύ ωρεξάτο.
1: Ματιασμένο στάσε.
0: Ματιασμένο στάσε. Να σε ξεματιάσω τώρα στο τραγούδι.

0: Λοιπόν, περίπου δύο λεπτά απομένουν για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα εδώ στο θερινό πρόγραμμα του Alpha Radio 989. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει μία ανάσχεση στην κάθοδο του Κηφισού. Αυτό βέβαια είναι, αυτό είναι είδηση μέρες Αυγούστου, 13 συγκεκριμένα του μήνα. Έχουν γίνει κάποια αλλεπάλληλα τροχαία εκεί και υπάρχει μια μεγάλη ανάσχεση από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι και κάτω μέχρι το τελείωμα του Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Όσοι κινήσετε εκεί στην περιοχή, να είστε προετοιμασμένοι. Δύσκολα βρίσκεις μποτιλιάρισμα αυτές τις μέρες στο λεκανοπέδιο, όμως προφανώς έχει να κάνει με, με τα συγκεκριμένα τροχαία ατυχήματα. Τελευταία καλησπέρα εδώ στην Δανάη, να στείλουμε, τι ωραίο όνομα. Την καλησπέρα της, απλή καλησπέρα, αλλά για μας πολύτιμη το λέμε αυτό, και ας μην έχεις κανένα σχόλιο συγκεκριμένο. Πάμε σιγά σιγά για το δελτίο των ειδήσεων. Η Μαρία Καραουλάνη ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο Θάνος Μπούπας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Με μικρές δικές μου παρεμβάσεις που μου επιτρέπει. Μη σου πω ότι αύριο θα κάνω και μουσική εκπομπή που θα είναι τελευταία.
1: Να το πω μέσα σου, μην καταπιέζεσαι.
0: Μην νομίζεις, εγώ είμαι ένα κανονικά μουσικός παραγωγός, με έχω πάρει λάθος δρόμο.
1: Παιδί μου, και εγώ μην νομίζεις μουσική επιμελητρία. Είμαι εγώ που έχω κάνει επανάσταση όλα τα ραδιόφωνα για να παίζουν η παραγωγή αυτά που θέλουν. Μπορώ εγώ να σου πω αν παίξεις. Ό,τι θες παίξεις.
0: Δύσκολα μουσικός επιμελητής όμως έχει τέτοια προσέγγιση σαν τη δική σου.
1: Γιατί εντάξει, αλφα αφού.
0: Έτσι, μ' αρέσεις. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου στο δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά την ακούσατε ήδη, αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Αφροδίτη Σιμίτη. Αύριο, τελευταία μέρα, μην φανταστείτε, μια εβδομάδα θα λείψουμε και μετά θα επιστρέψουμε. Θα πάμε και εμείς στα πανηγύρια. Είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι συνολικά. Στο γυναικό χώρι, τι να κάνουμε. Η μοίρα μας ήταν βαριά. Μπαμπαλιό λέγεται το χωριό της γυναίκας μου. Είναι ανάμεσα σε Αγρίνιο και Αμφιλοχία. Είναι παραλίμνιο. Στη λίμνη Καστρακίου, τεχνητή λίμνη, με το φράγμα της ΔΕΗ εκεί στο στράτο. Την κολυμπάμε κιόλας.
1: Α, τέλειο.
0: Έχει αυτό το καλό. Είναι χωριό-χωριό, ούτε καφενείο δεν
1: έχει. Με πανηγύρι-πανηγύρι όμως.
0: Και πανηγύρι ποντιακό. Είναι ποντιοχώρι, είναι τρία ποντιοχώρια εκεί στην περιοχή που είχαν πάει τους πρόσφυγες τότε που τους είχαν έρθει από τον πόντο.
1: Πανηγύρι εμπειρία. Είναι αυτό, ναι, που αλλά, έχεις πάει μια φορά.
0: Άμα όπως καταλαβαίνεις είσαι παντρεμένος με γυναίκα από εκεί και έχει πει πας 15 χρόνια συνέχεια, έχουν μάθει και τα παιδιά και το θέλουν διακά.
1: Και χορεύουν τα παιδιά ποντιακά.
0: Ο μεγάλος κυρίως, αλλά και οι μικροί.
1: Τρομερούς χορούς.
0: Ναι.
1: Τρομερούς.
0: Δηλαδή... Έχουν νομίζω 87 χορούς.
1: Ναι, είναι απίστευτο.
0: Εγώ δεν έχω αξιωθεί τόσα χρόνια παντρεμένος. Έχω μάθει μόνο το πολύ απλό, το ομάλα ας πούμε. Της λέω εγώ θα χορέψω μόνο πυρίχιο. Είναι για να μάθει τον πυρίχιο, όμως πρέπει να πέρασε πολύ τα υπόλοιπα.
1: Όχι εγώ, πες της.
0: Άστα τους λέω γιατί κουράστηκα ήδη. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, εδώ στην Alpha Radio 989. Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τον Πειραιά λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα στο ύψος του ΣΕΦ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή Μακίνια στην Ετωλοακαρνανία. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας. Σε συναργεμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αττική, Αργολίδα, Λέσβος και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο την εξέλιξη των θυελωδών ανέμων που κορυφώνονται αύριο. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι Λόφοι, Καβητού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, ενώ ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής θέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα και πάρκα. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά σήμερα και αύριο, ιδιαίτερα σε κάποια από τις περιοχές που έχουν ήδη τεθεί σε συναγερμό, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο, εξήγησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Θεόδωρος Γιάνναρος. Τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκε ότι διέπουν τη λειτουργία τους. Το τρίτο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ακύρωσε επίσης τα προγράμματα σπουδών των τριών πανεπιστημίων στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι συνθήκες εποπτείας της πισίνας και ο ρόλος του ναυαγοσώστη. Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το μεταναστευτικό στην Κρήτη δεν είναι κάτι παροδικό, το συναντάμε καθημερινά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, δήλωσε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος και πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης. Όπως τόνισε, το τελευταίο 48ωρο μόνο στον ομό Ηρακλείου έχουν φτάσει πάνω από 500 μετανάστες, ενώ κατήγγειλε ότι οι λιμενικές δυνάμεις δεν έχουν ενισχυθεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Εντείνονται ανησυχίες για την αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 110, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Στον διεθνή χώρο, συναγερμό σήμανε στη Βαυαρία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικές γραμμές στην πόλη Τρόιχτ-Λίνγκεν. Για προληπτικούς λόγους, η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε εκενώσεις κτηρίων στην περιοχή, ενώ πυροτεχνουργοί επιχείρησαν στο σημείο με τη συμβολή ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Όπως διαπιστώθηκε σύμφωνα με την Bild, το επίμικες μεταλλικό αντικείμενο που παρέλυσε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στη Νότια Γερμανία ήταν τελικά ομοίωμα σωληνωτής βόμβας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον τελικό του άλματος επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, θα αγωνιστεί στις 9.50 η Κατερίνα Στεφανίδη. Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.

Αυτό το κομμάτι είναι πάντα σαν δροσερό αεράκι. Δροσερό αεράκι, όχι καυτός βοριάς. Very disco, very disco. Discovery, ο αναγραμματισμός των Daft Punk. Και υπέροχος αυτός ύμνος. Μας ακολουθεί χρόνια τώρα. Alpha Radio 989, 3 και 9 πρώτα λεπτά. Μεσημέρι 5ης 13 Αυγούστου. Σας θέλω ψυχρεμούς. Έχουν περάσει 22 χρόνια από τις 13 Αυγούστου του 2004, όταν τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Τρομερό, ναι, ξέρω, σας φαίνεται σαν, εντάξει, αν όχι χτες, αν έχουν περάσει 10 χρόνια, έχει 22, ρε φίλοι, 22. 22 από εκείνη τη μαγική περίοδο που ήμασταν, νομίζω, η πιο ωραία εκδοχή του λαού μας. Ευγενική, πρόθυμη, καλοντημένη, καθαρή. Ακούγαμε τους κανόνες, ακολουθούσαμε τα πάντα. Τι μας είχε βρει? Τι ωραία που ήμασταν. Και όλοι μιλούσαν για την Ελλάδα, το ελληνικό θαύμα. Όχι, ωραία το περάσαμε τότε. Είχαμε πάρει και το Euro πριν, οπότε ήμασταν κανονικά στα σύννεφα. Και να μας έδειχναν τρέιλερ τότε του τι θα συμβεί 22 χρόνια μετά. Εντάξει, σου λέγαμε σιγά μου, ρε, μίζερε. Σε άλλα νέα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα ή καλό μεσημέρι, καλησπέρα τώρα. Κάπως χειμωνιάτικο μου κάνει το καλησπέρα. Χαίρετε, ωραίο, χαίρετε. Ωραίο το χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Τι σκόπελο έχουμε, ψάχνουμε εκεί την εγκυμονούσα φίλη μας. Στέλνε νέα τώρα, γιατί είμαστε κι εμείς μεγάλη οικογένεια που πρέπει να δίνεις αναφορά. Και μόλις γεννηθεί το μωρό, να ξέρεις, κάθε μέρα θα πρέπει να δίνεις αναφορά και στη μαμά και στη γιαγιά, σε δύο τριστείς που θα παίρνουν τηλέφωνο. Κρατάει κανένα χρόνο αυτό, δεν ξέρω. Ας το λέω, πως το προλάβεις και το κόψεις, και μετά δεν κόβεται. Φλίαρο ακατάπαυστα, θα σταματήσω σε λίγο. Καλό μεσημέρι λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε. Από το site μας, το πιο σίγουρο, alpharadio989.gr. Εκεί βρίσκεται και όλες τις κονσέρβες και τις εκπομπές, τέλος πάντων, που ακούγονται στον αέρα, οπότε τις ξανακούτε αν έχετε χάσει ένα κύχ, ας πούμε. Ζωντανά μας ακούτε στο alpharadio989.gr. Μας ακούτε και από τις διάφορες πλατφόρμες, αλλά να πω για άλλη μια φορά ότι εκεί μη μας στέλνετε μηνύματα στο Live24. Άμα θέλετε, στείλτε. Απλώς δεν τα διαβάζει κανείς. Δεν έχουμε ανοιχτή και αυτή την πλατφόρμα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viberάκι μας. 6947-989-989. Email onair@alpharadio989.gr.

Μα ξυπνάω το πρωί και βρίσκω μηνύματα εδώ στο chat από το πρωί κιόλα. Πω, δεν έχουμε ακούσει ένα παροφστέλα. Τι θα γίνει, δεν ακούσουμε ένα παροφστέλα. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έπαθες με το Στελάρα. Άλλος νόμιζε ότι ήταν ο Κασατζίδης. Να μαθαίνω τώρα, το διάβασα και γελκυλάζω στον αέρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα. Γιατί αυτό πρέπει να είναι το ραδιόφωνο. Ακόμα κι αν είσαι από εκείνους που δεν θέλουν ούτε να στέλνουν μηνύματα, ούτε να δηλώνουν την παρουσία τους. Είμαστε πολύ τέτοιοι. Ξέρω πολύ καλά, ειδικά τον Αύγουστο. Μαζευόμαστε ή μάλλον ξεμένουμε στο ραδιόφωνο, όχι μόνο στον αέρα, και από την άλλη πλευρά. Όλοι εμείς που δεν ζούμε χωρίς ραδιόφωνο, που δεν γίνεται να κάνουμε τίποτα χωρίς ραδιόφωνο, όπου κι αν είσαι, ή στο εξωτερικό να είσαι, θα βάζεις ραδιόφωνο. Και αν είναι κονσέρβα θα το καταλάβεις και θα το αλλάξεις. Γιατί όλοι εμείς έχουμε και αυτή την αιμονή με τις ζωντανές εκπομπές. Και γιατί το από αυτό, σας γελάσω. Α, για το Στελάρα που ακούμε, Παρο Στέλλαρ, καινούριο, The Man Without Reflection, 1984 η version. Και έρχονται διάφορα μηνύματα για τους Ολυμπιακούς τότε. Ήμουν και εθελόντρια, έχω να σας πω. Μπορεί κάποιος να τσεκάρει πόσο, ας πούμε, θα μπορούσα να πουλήσω τη στολή του εθελοντή τώρα που έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Όχι πλάκα, δεν την πουλούσα ποτέ. Αλλά να κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Comme ça, en ce beau matin d'automne, pas froid. Και έχω να πω ότι αυτή τη στολή την τίμησα και με το παραπάνω. Δεν έχω δουλέψει πιο πολύ στη ζωή μου από εθελόντρια στους Ολυμπιακούς, βοηθός κριτής στο cross country στο Μαρκόπουλο.

0: Ακόμα γιορτινά σήμερα, μετράμε ώρες για την άδεια. Οι περισσότεροι δεν έμειναν να φύγουν Παρασκευή να πήξουν. Βλέπω πολύ κόσμο που σήμερα τώρα έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση με φορτωμένο αυτοκίνητο και φίλους stand-by. Άλλοι για λιμάνια, άλλοι για βουνά. Όλοι λίγο μακριά, λίγο να σπάσει η ρουτίνα. Τόσο δεν πάτε πουθενά. Δεν μπορεί, κάτι θα έχετε σκεφτεί για να πέρασετε καλά αυτό το διάστημα που θα λείπουν οι υπόλοιποι, και μόνο αυτό είναι αρκετό. Είπε η γλυκούλα. Η πολύ παρέα εδώ με το μισάνθρωπο Λονίδα. Καλησπέρα και στην Ελένη και λέει Αφροδιτάκη μας για τον πονοκέφαλο. Α, τώρα το είδα, καλή εκπομπή και αυτά. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Τέλειο, Ελένα. Λέει ένα μήνυμα: όταν έχω πονοκέφαλο, δύο πράγματα με σώζουν. Παρακεταμόλι και παρατάτε με όλοι. Στον Θάνο Πούπα θα το στείλω, που είναι πονοκέφαλο σήμερα. Νομίζω μια θολούρα την έχει αυτή η μέρα. Πείτε με τρελή, πείτε ότι θέλετε έστικα. Πάντα όταν έχει τέτοιες εκλήψεις, πάνε σε Ελλήνους, κάτι νέες Ελλήνες, κάτι τέτοια, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Μια ομίχλη επικρατεί στον εγκέφαλο της ομιλούς σας. Άλλα είναι και η ηλικία που το έχει αυτό, οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Zero visibility. Η Φωτεινή νιώθει Οδυσσέας. Περίμενε, το χάσα. Νιώθω Οδυσσέας, το υποδησίαχο Λαργός. Έχεις ακόμα. Τέτοια άκουγε, λέει, στο κατάρτι Οδυσσέας και ούρλιας. Για τον Μπενζαμέν Μπαϊολέ πήγαινε αυτό προφανώς. Δεν είσαι εντάξει. Αν οδηγείτε σε μεγάλους ανοιχτούς δρόμους, το νου σας με τον αέρα σε παίρνει και σε κολλάει στα απέναντι πλευρά για πλάκα, ειδικά αν περάσει κανένα φορτηγό και αν έχεις και εσύ κανένα αλαφρό αυτοκινητάκι, και μην μένετε χωρίς μουσική. Αυτά είχα να πω. Και μετά, κάτι θα έχω να πω και για μετά.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
0: Η Χαλκιδική σας στέλνει χαιρετίσματα και έχουμε Φωτίτσα εδώ, τη Φωτίτσα της ημέρας. Πάω να μάθω την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ελπίζω να μην είναι τίποτα πολύ σοβαρό και να την πιάσουν γρήγορα.

Μα τι είναι, τι είναι. Δεν το έχει το Σαζάμ. Α, πολύ χαίρομαι. Το Παζ. Sunset Boulevard βασικά, Clockwater. Και δεν ξέρω πού και πότε, πριν πολλά πολλά χρόνια. Νομίζω ότι Best κάποιος μου το έσπρωξε. Ένας George Κυριάκου φαντάζομαι. Λοιπόν, άκουσε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνο ότι λέγαμε για τις φωτιές και ήρθε κατευθείαν με τα 312 που έχουμε αυτή την ώρα. Είναι φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, Μακίνια Ναυπακτίας και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Νομίζω είχαμε στην Ηλία, στο Βαρθολομιό πάλι προχτές. Είναι κάποιες περιοχές που νομίζω έχουν μέρα παραμέρα. Κάποιος τις έχει βάλει στο μάτι. Ή τέλος πάντων, να μην είμαστε τέτοια. Άλλο βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα. Τώρα είναι σωστό, είναι πριν στον Καμακάρι, αλλά δεν μπορώ, δεν τρώγομαι, θέλω να πάρω θέση. Γιατί λέει, μιλάγανε για τη βενζίνη και για τα αυτοκίνητα φαντάζομαι, και λέει ο Κωνσταντίνος, οι υψηλές τιμές βενζίνης ωφελούν εμάς τους πλούσιους που μπορούμε να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιούμε εντός πόλεων που ούτως ή άλλως κατανάλωση είναι υψηλότερη και έτσι να έχουμε πολύ χαμηλό κόστος μετακίνησης. Και πετάγεται τώρα αυτή και σου λέει ότι και δεν είναι τα ηλεκτρικά μόνο για τους πλούσιους, λίγο να κάνεις μια έρευνα θα δεις ότι είναι πολύ αλλιώς αυτό και αλλάζει διαρκώς. Αλλάζει και το μέγεθος της μπαταρίας επίσης σιγά σιγά και το πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις, η αυτονομία της. Έχει διάφορα ωραία και επειδή μου οδηγώ πια 3 χρόνια ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχω να σου πω ότι δεν το αλλάζω με τίποτα. Και η κατανάλωση πραγματικά είναι πολύ χαμηλή και στην πόλη και εκτός του τέλος πάντων της Αττικής που πηγαίνω εγώ στο Θυμάρι, αλλά καθημερινά είναι τίποτα. Το φορτίζω στο σπίτι, στην πρίζα, κανονικά. Οπότε κάπως έτσι το σώζεις. Αν, ας πούμε, είχες επιλέξει κάποιο λίγο πιο ακριβό, σου έρχεται μία ή άλλη και το ευχαριστιέσαι κιόλας. Είναι αθόρυβα τα ηλεκτρικά. Τέλος πάντων, είχα πει δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Συγγνώμη, εντάξει, τι να κάνω ρε παιδιά. Ναι, καταλαβαίνω, τώρα η γυναίκα να μιλάει για αυτοκίνητο και με τέτοιο πάθος. Κανονικά θα σας λέω για σεξ, σχέσεις, σεξ, ζώδια. Αλλά πραγματικά είμαι ερωτευμένη με την ηλεκτροκίνηση.

και μου Patrol, Child is my name, στον αέρα του Alpha Radio 989. Σε μια παρέα που όλα μεγαλώνει. Να καλωσορίσουμε σε αυτή την ώρα και την Αγνή Ιωάννου, συγγραφέας, ψυχοθεραπεύτρια, και που ξαφνικά, το λέγαμε χτες και με τον Γρηγόρη, νομίζω ή προχτές, που διάβασα, ήταν το πρώτο e-book που διάβασα, γιατί μιλούσαμε κάπως για τον Γρηγόρη και ήρθε η κουβέντα στην Αγνή Ιωάννου. Μου λέει Φωτεινή, έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο, το Λευκό Ελέφαντα, να το διαβάσει και αυτά. Εγώ ήμουν σε άδεια, λέω τώρα πού θα τον βρω το Λευκό Ελέφαντα, στο θυμάρι, μου τον παραγγείλω. Και λέω κάτσε να δω πως υπάρχει e-book, και υπήρχε, το πήρα κατευθείαν και το διάβασα ένα διήμερο, αλλά είναι αυτή η γραφή που μου αρέσει εμένα πολύ, που είναι πως μιλάει κάποιος, έξυπνη, αστεία, με πόνο, με πολύ πόνο, με πολύ δύναμη ψυχής, μια ιστορία που σε πολλούς θα μιλήσει στην ψυχούλα τους κατευθείαν, οπότε θα σας τον πρότεινα τον Λευκό Ελέφαντα της Αγνής Ιωάννου να είναι στα βιβλία που θα πάρετε μαζί σας τώρα για το καλοκαιράκι. Αυτό που διαβάζω τώρα, αφού μπήκαμε στη φάση βιβλία, είναι το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα, το οποίο μου το πρότεινε η γνωστή αγαπημένη βιβλιοπόλησα ψυχικού, η Ελένη Κολέλη, η οποία μόλις σε βλέπει ξέρει πολύ καλά τι θέλεις, τι διαβάζεις, γιατί εντάξει, άμα σε βλέπει και συχνά ξέρει τα γούστα σου, και μου λέει έλα, έχω για σένα αυτό, όπως είσαι, το παίρνεις και φεύγεις. Οπότε ναι, το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα σας το προτείνω, είναι της Ιαπωνέζας Σανάγκα Χιράγκη, και είναι μια πολύ ωραία αλληγορία, ιστορία για τη ζωή, για το πώς περνάει, για το τι μας μένει, και μια άλλη εκδοχή του τι γίνεται στο τέλος. Πολύ σημαντικό αυτό, που περνάμε μάλλον όλη μια βόλτα από το μαγικό φωτογραφείο του κυρίου Χιρασάκα.

σε μια

ταξιδάκι. Τι ωραίο. Εντάξει, θα κάνω τα γνωστά αυτά τα γιαγιά ντακ. Να λέτε μια καλησπέρα σε αυτούς που είναι στα διόδια κλεισμένοι με στη ζέστη και τέτοια. Άμα δεν σας κόβει, εντάξει, εγώ μένα. Θα τα λέω εγώ. Γενικώ να είμαστε λίγο ευγενικοί με τους άλλους. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αλλά όπως έλεγε ο Χρήστος Μαρδάνης και το έχουμε πει πολλές φορές, είναι δύσκολη γλώσσα τα ευγενικά. Δεν μπορούν όλοι να τα μάθουν. Λοιπόν, ο Κηφισός κι όμως. Πάλι με αυτόν ασχολούμαστε. 13 Αυγούστου, αν είναι δυνατόν. Κόκκινος, μπορντορόδο κόκκινος. Από το Ρέντι και κάτω, ως το τέλος, στην παραλία. Λόγω τροχαίου καραμπόλα, 3 αυτοκίνητα, λίγο νωρίτερα στην κάθοδο αυτά και ακόμα δεν έχει καθαρίσει όλα τα άλλα. 50 κάθαρα.

Half Moon Run, ωραία, χαλαρώστε τώρα. Φτάνει, θα ήθελα την προσοχή σας αυτή τη στιγμή. Ήδη τη ζήτησε και η Δήμητρα Γαλάνη νωρίτερα το πρωί με αυτή την ανάρτηση, την οποία μοιράστηκε με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρχει, λέει, κανείς που θα χάψει και αυτή την απάτη και να μείνει μόνο το γέλιο από το μέγεθος του γελίου, γιατί πραγματικά είναι τρελό, που δεν μας κάνει πια τίποτα εντύπωση. Αυτό ζούμε. Απλώς το λέγαμε και χτες, είδες, υπάρχουν άνθρωποι που την πατάνε ακόμα. Καλά, εδώ με τους Ιλουμινάτι δεν μπορεί. Αλλά άκουγα τώρα πάλι για έναν 41 ετών στην Πάτρα. Δηλαδή, νέος άνθρωπος και πίστεψε ότι ο δορυφόρος που θα τους κανάρει τα κοσμήματα, να τα βγάλει έξω, θα γλιτώσει κάτι. Αδιανόητο. Τέλος πάντων. Λέει λοιπόν η ανάρτηση, μάλλον το mail που έλαβε, λέει: χαιρετισμούς από την παγκόσμια ελίτ της αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτι. Είστε επιχειρηματίας, πολιτικός, μουσικός, φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μισθωτός, εργαζόμενος και θέλετε να γίνετε πλούσιοι, να χρειάζεστε προστασία, να αποκτήσετε γνώσεις, να είστε ισχυροί και διάσημοι στη ζωή.

0: Χρειάζεστε πίσω τον πρώην σας? Είστε άρρωστοι και θέλετε ένα θαύμα και θεραπεία από οποιοδήποτε είδος ασθένειας ή προβλήματος? Μπορείτε να πετύχετε τα όνειρά σας ως μέλος της μεγάλης αυτοκρατορίας των Ιλουμινάτη για να κερδίσετε πολλά ωφέλη. Η έναρξη στους Ιλουμινάτη συνοδεύεται από πολλά ωφέλη όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ένα δώρο ενός εκατομμυρίου 550.000 δολαρίων που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια καλύτερη ζωή με την οικογένειά σας κλπ. Και λέει, αν δέχεστε την προσφορά, γράψτε δέχομαι την προσφορά και θα σας στείλουμε το 1,5 εκατομμύριο.
1: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός.
0: Ιλουμινάτος κι αυτός.
1: Σαν υπερσυντέλικο, 40 άτομα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τώρα σεξ δεν έχει.
4: Όχι.
3: Και τώρα τι κάνεις?
4: Μόνο δουλεύω.
3: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου, ε.
4: Κατόλου.

Άμα σου λέω κατόλου, κατόλου, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, παιδιά, κάτι να το λύσουμε λίγο και αυτό δεν είναι. Φαίνεται αυτό πάντως έξω. Σαφές. Καταλαβαίνεις αμέσως. Και στις διακοπές το καταλαβαίνεις αμέσως. Αλλά μην βιάσουμε αυτό το θέμα μεσημεριάτικα τώρα. Και μετά από αυτή την έκλειψη που είπα και εγώ νωρίτερα, χωρίς να φοβάμαι ότι θα με κακοχαρακτηρίσετε. Ότι μπορεί να είναι και αυτή η υποβολή. Δεν είναι ρε παιδιά, κάθε φορά, μα κάθε φορά σε Νέα Σελήνη, Πανσέληνο, εκλείψεις. Είμαι σε τρανς κανονικά. Μια ομίχλη, μια πονάς πονοκέφαλος. Και μου λέει και ο Θάνος Μπούπας τώρα, που είχε και εκείνος πονοκέφαλο, μου λέει, καλά δεν με βλέπεις, Ζάντα είμαι. Είχα να το ακούσω πολύ καιρό το Ζάντα. Και έχουμε επιβεβαίωση και από άνθρωπο που το 99 έζησε λοιπόν την έκλειψη, την προηγούμενη του 99, και ήταν στο Λονδίνο, και την είδε και την ένιωσε και λέει είχε νιώσει ακριβώς το ίδιο πράγμα που νιώθει και σήμερα, σαν να την έχει πατήσει φορτηγό. Ωραία, το φορτώσαμε και αυτά στην έκλειψη, εντάξει, 2-3 μέρες είναι η επιρροή, μετά φεύγει.

κάντε πώς θα είναι και save me, να το στείλουμε στον Τάνι που του αρέσουν. Τα φροτράγουδα λέει, έλα σε παρακαλώ. Να τη Κυκάρη εμφανίστηκε ο Στέφανος. Και επειδή έλεγε πριν ο Καμακάρης για πανηγύρια, εκεί είναι η Καρία. Ίσον πανηγύρι, ίσον slow living. Γυαλισκάρι, κουνιάδι, ακαμάτρα, καραβόσταμο, περδίκι, μονοκάμπι. Αλλά το πιο πανηγύρι της Ικαρίας, στη Λαγκάδα, ένα μικρό ορεινό χωριό που υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες ανθρώπους, όπου σερβίρονται ρασκός, που είναι το τοπικό κατσίκι, ικαριώτικο κρασί και μεγάλη, γνωστή μεγάλη κύκλη του ικαριώτικου, που μπαίνεις νύχτα και βγαίνεις ξημέρωμα. You're somebody else, Φλωρακάς.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Το λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Χαλκιδική, Αιτωλό, Ακαρνανία και Ηλία. Στη Χαλκιδική, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σίβερη. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι προκειμένου να εκενώσουν προς Μόλα Καλύβα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Στην Αιτωλό, Ακαρνανία βρίσκονται σε εξέλιξη 2 πυρκαγιές με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στα μέτωπα. Η πρώτη και ίση αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λέβαν οι κάτοικοι προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς στην κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού αύριο, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Συνεδρίασε υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με αντικείμενο την εξέλιξη των θελωδών ανέμων που κορυφώνονται αύριο. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Οι λοφοί Καβητού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, ενώ ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες προκειμένου να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο πεδίο του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα και πάρκα. Τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκε ότι διέπουν τη λειτουργία τους. Το τρίτο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ακύρωσε επίσης τα προγράμματα σπουδών των τριών πανεπιστημίων στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγοράκι όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του. Η απόφαση ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται η εποπτεία της πισίνας και ο ρόλος του ναυαγοσώστη. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βιτιοφόρου που έχει καταγραφεί σε βίντεο να κάνει άκρως επικίνδυνη προσπέραση με ταχύτητα, προκαλώντας κίνδυνο για διερχόμενη μηχανή από το αντίθετο ρεύμα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Ο οδηγός αναμένεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταθέσει για το περιστατικό. Νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Σκιάθου από την όθηση του αέρα που παράγουν τουρμπίνες σε αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 50χρονη Ιταλίδα που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν για απογείωση. Υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη σε εργοτάξιο στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, εκτελούνταν εργασίες σε αγωγούς μιας εγκατάστασης στο λιμάνι. Συναγερμό σήμανε στη Βαυαρία μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε σιδηροδρομικές γραμμές στην πόλη Τρόιχτλίνγκεν. Για προληπτικούς λόγους, η γερμανική αστυνομία προχώρησε σε εκενώσεις κτηρίων στην περιοχή, ενώ πυροτεχνουργοί επιχείρησαν στο σημείο με τη συμβολή ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Bild, το επίμηκες μεταλλικό αντικείμενο ήταν τελικά ομοίωμα σωληνωτής βόμβας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9.30 απόψε, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον τελικό του άλματος επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, θα αγωνιστεί στις 9.50 η Κατερίνα Στεφανίδη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
4: Μπρο, τι συμβαίνει!

Bill Withers, lovely day, lovely afternoon. Μας έχει πάρει ο αέρας. Τρέμει το φιλοκάρδι μας, αλλά lovely, lovely. Προπαραμονή 15 Αυγούστου, προ-Παρασκευή. 5-13 Αυγούστου, 4 και 10. Σε μια Αθήνα που δεν λέει να αδειάσει, εκεί που λέμε εντάξει άδειασε, τσουπ σκάει ένα μπουτιλιαρισματάκι, όχι κάτι φοβερό. Αλλά Αθήνα έρημη δεν τη λες, άδεια δεν τη λες. Μια χαρά λοζόνταν είναι και πολύχρωμη και ζεστή και θα παραμείνει. Θα πέσει λίγο θερμοκρασία αύριο μεθαύριο, οι αέριδες όμως όχι. Εδώ είμαστε παρέα με το Θάνο Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο nerotalfaradio989.gr. Σιγά σιγά να αρχίσουν να πέφτουν οι ρυθμοί. Δηλαδή πια από όλα τα είπαμε. Τι έχει μείνει. Και μόλις το λες αυτό γίνεται της κακομοίρας κατευθείαν πάντα.

Να το και το πάρα πολύ κέντρο εδώ μαζί μας. Δουλεύει ακόμα, θα δουλεύει και αύριο, ωραία. Για σένα θα είμαι εδώ αύριο, γιατί δεν νομίζω θα είναι κανείς άλλος. Επίσης ένα άλλο δράμα που ζουν οι περισσότεροι εδώ κάτοικοι της πόλης είναι ότι είδαν την Οδύσσια, εντάξει, φτάνει, οκ. Okay, και δεν έχουν να δουν τίποτα άλλο, γιατί όλοι, μα όλοι οι κινηματογράφοι πλέον παίζουν Οδύσσια, και παρόλο που υπήρχε και η σύσταση από τον Όλα να τη δούμε στις αίθουσες IMAX, γιατί έτσι έχει γυριστεί και θα την απολαύσουμε καλύτερα και λοιπόν, τίποτα, και τα θερινά όλα πια παίζουν Οδύσσια και είναι και αυτά γεμάτα. Και από σήμερα και το αγαπημένο μας συνέφιλο Θεή επίσης θα έχει Οδύσσια με νέες ώρες από τις 9:10. Δηλαδή κάθε μέρα από σήμερα έως τις 19 Αυγούστου. Οπότε ναι, άμα δεν τη δεις σε IMAX, ας τη δεις τουλάχιστον σε ένα σινεμά τέτοιο, σαν τη Φιλοθέη, με όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω αυτά, τα καλούδια του μπαρ που μας έχουν ξεμυαλίσει. Ξέρετε τι γίνεται εκεί σε αυτό το μπαρ, έχει παράθυρο και απ' έξω στην πλατεία. Και το είδα με τα μάτια μου, πήγε μια κυρία και πήρε 12 μαργαρίτες για το σπίτι. Μα είναι φανταστικές, δεν μπορείς να τις σταθείς. Για τα hot dog. Συγγνώμη, δεν έχουμε διαφήμιση. CKM, πόσα χρόνια έχουμε να τους ακούσουμε και αυτούς. Ειδικά σε αυτό το τραγούδι. No ordinary morning. Και ναι, σήμερα δεν ξημέρωσε κανονική μέρα. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική. Άλλη ενέργεια έχει. Τα φιλιά μου σε εσάς με τις ευαίσθητες κεραίες που με νιώθετε. Και οι υπόλοιποι κουνάνε κεφάλι.

0: Και κάπως έτσι ξεκίνησε η κουβέντα για τα θερινά σινεμά, που ζουν μεγάλες στιγμές, ξαναζούν μεγάλες στιγμές. Έρχονται καινούρια και ανανεωμένα, χάρη σε ανθρώπους με όραμα, σαν το Χρύσανθο Πανά, π.χ. ή τα παιδιά, την ομάδα που πήρε τον κινηματογράφο στη Φιλοθέη. Λέει εδώ ο Λονίδας, στη Φιλοθέη είναι σαν να είσαι στην πλατεία του χωριού τότε που ερχόταν ο σινεμάς. Μα πραγματικά, αυτό που γίνεται σε αυτή την πλατεία είναι απίθανο. Και η Ζαϊρά στο Γαλάτσι, χάρη στον Χρύσανθο Πανά. Ο Λεωνίδας λέει εδώ που θερινά μόνο στο πολεμικό θα έβλεπα Οδύσσια. Στο πολεμικό μουσείο φαντάζομαι εννοείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ωραίο σινεμά, το λέω. Και στο κέντρο της πόλης τώρα, δηλαδή, εντάξει, είμαστε, αυτά είναι από τα διαμαντάκια αυτής της πόλης και πρέπει να τα κρατήσουμε. Από την άλλη, αν είστε εδώ και δεν έχετε πεπιθενά και αυτά, έχει πλάκα να πάτε σινεμά θερινό σε κάποιο λίγο πιο έξω, όπως μια Νέα Μάκρη, Σαρονίδα. Μπαίνεις κάπως ένα μου διακοπών, κάνεις και διαδρομούλα που είναι ωραία. Βράδυ χωρίς κίνηση, ελπίζω. Ναι, δεν έχει πια. €60 μου γράφει κάποιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με το που θα βγεις από το σπίτι πληρώνεις. Αυτό πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από το σπίτι και να μην γυρίσεις ελαφρύτερος.
1: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι. Σύρο μπιλισί μπιλιλ. Μπισιλίλιτι. Σύρο μπιλισί μπιτι. Αισιάνα!
5: Steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart?
6: It's 4 in the morning.
5: There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was

It's 4 in the morning, Scott. The end of December. Καμία σχέση, ωραία θα ήταν. Όχι, λοιπόν, είναι 5η 13 Αυγούστου, είναι 4 και 25 σχεδόν. Ακούτε Αλφα Radio 989. Εδώ με τον Θάνο Μπούπα, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Και γέλαγα και χαιρόμουν κιόλας που άκουγα χτες τον Ψαριανό να λέει ότι τίποτα από ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εκπομπές, τέλος πάντων, δεν είναι σχεδιασμένο, προσχεδιασμένο. Ο κοιμάς κόβεται παρουσία του πελάτη. Και διάφορα τέτοια ψαριανίστικα, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Και νομίζω οι περισσότεροι που κάνουμε ραδιόφωνο το έχουμε αυτό το, αυτή τη βλάβη, ότι ό,τι και αν προετοιμάσεις φτάνεις και σου φαίνονται αυτά θα πω τώρα, ας μην κάτω, ας μην καημένοι, ένας κάνει διάφορα και αυτό είναι το ωραίο. Όπως αυτό το μήνυμα που ήρθε τώρα από τη φίλη Νατάσα, επειδή έλεγα για σινεμά, Θερινά, Σαρονίδα και αυτά. Ήτανε φίλε Ναδίτσα που έχω να τον δω, μπορεί και από τότε, που είδαμε μαζί πρώτη φορά και είχαμε βγει ερωτευμένες με τον Jeff Bridges σε θερινό σινεμά στη Σαρονίδα, το Against the Lodge. Και κάπως έτσι την πληρώνετε εσείς γιατί θα ακούσατε Phil Collins και Against the Lodge, Take a Look at Me Now και τέτοια.

Ποτάμια δάκρυα έχουν χυθεί. Εφηβικά δάκρυα με αυτό το τραγούδι. Το 84, Phil Collins Against the Lodge. Έρωτας δίχως αύριο έχει έρθει εδώ η ταινία. Εδώ το Σινετζάνκι ψάχνει να βρει ο Θάνος Μπούπας, γιατί βλέπει όλες αυτές τις ταινίες τις οποίες μεγαλώσαμε. Είναι ακόμα πολύ πίσω, του φέρνουν διάφορα εδώ DVD και τέτοια. Σιγά σιγά, οπότε του είπα τώρα Against the Lodge, Google κατευθείαν. Με Jeff Bridges μωρό εκεί και Rachel Wood φοράει κάποια στιγμή ένα κόκκινο μπουρνούζι. Μου είχε μείνει για πάντα αυτό το κόκκινο μπουρνούζι. Είχα πάθει κακό με το κόκκινο μπουρνούζι της Rachel. Το 1984, λοιπόν, και εκεί που φτάσαμε, γιατί κάπως έτσι μας πήγε εκείνη η φίλη Νατάσα και όλη εκείνη η παρέα του Θημαριού τότε, οι οποίοι, πάλι εσείς θα την πληρώσετε, τότε με λέγανε Νένα, έτσι συστηνόμουν, είχα αποφασίσει ότι με λένε Νένα. Από αυτή την Νένα, είναι αυτή η ηλικία.

0: λατρεμένα 80's, επιστρέφουν με 480's, 90's, το έχετε καταλάβει, έτσι. Οπότε είμαι εδώ, γίνουμε ανάρπαστοι εμείς του τότε. Όμως προσγείωση απότομη, γιατί μπήκα σε ημερωτικό site. Ωραία ήταν τώρα αυτό το, τα δύο τραγούδια που μας πήγαν τελείως αλλού. Ταξίδι στο χρόνο. Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νέο 112 για Φούρκα και Σίβηρη. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και γενικώς μια καλή είδηση δεν βλέπω και στο Ρότερνταμ. Έκρηξη σε εγκαταστάσεις, στις εγκαταστάσεις της Γκάνβορ, δηληστήριο είναι αυτό στο λιμάνι του Ρότερνταμ.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση,
1: ναι.
2: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κολύμβι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

Λεμονοδάσο στο Μπόρο λέει πως ταιριάζει η μουσική σου εδώ. Τι καλά. Το ξέρω το εδώ. Ένα μικρό σπιτάκι μέσα στο πράσινο. Μια τεράστια βιβλιοθήκη. Νομίζω είναι η συνταγή της ευτυχίας κανονικά. Μουσική έχει, το ξέρουμε. Αν έχεις κήπο και μια βιβλιοθήκη και μουσική, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Διακοπές από μόνο του.

αυτό που συζητάμε από χτες που βλέπουμε και σου κόβεται η ανάσα που βλέπεις αυτό το βίντεο με το βιντεοφόρο που κάνει την προσπέραση και βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα και κινδυνεύει ένας μοτοσυκλετιστής που είχε κάμερα εκείνη την ώρα, μάλιστα στο κράνος του. Βρέθηκε τέλος πάντων, ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, τη λίμνη πλαστήρα ήταν η προσπέραση. Και τώρα φαντάζομαι περιμένουμε όλοι να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Για να δούμε τι θα πληρώσει 100 ευρώ, ας πούμε.

Και επειδή λέγαμε για τον οδηγό και ποιες θα είναι οι συνέπειες, τι θα γίνει, τι πρόστιμο, ας πούμε, ποιο θα το φέρει αυτό το δίπλωμα, ναι, και μετά το ξαμπάρει. Κάτι να τσούξει. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα δούμε. Διαβάζω κάτι άλλο τώρα στη Lifeo. Να, η Νορβηγία. Λίγο Νορβηγία δεν μπορούμε να γίνουμε. Είδε, λέει, πολική αρκούδα να κοιμάται. Την ξύπνησε με την κόρνα πλοίου και τώρα θα πληρώσει πρόστιμο πάνω από 5.000 δολάρια. Η νομοθεσία στο Νορβηγικό Αρχιπέλαγο είναι ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά την προστασία των πολικών αρκούδων. Τέλειο. Ω, καλά του κάνανε. Και εδώ και στην κόρνα τη βόχη για πολικές αρκούδες. Κόρνα έτσι κι αλλιώς. Κάπρεπε να μπει ένα πρόστιμο. Γιατί 9 στις 10 είναι χωρίς λόγο. Άσε και αυτούς που τώρα στα χωριά που κορνάρουν για να χαιρετήσουν. Που μπορεί να με τρελάνει αυτό έτσι. Μπορεί να κατέβω να αρχίζω να τα χαστούκια. Monty Python.

Όπα, τίποτα, το πράσινο πάντα με κρεμάει. Πράσινο. Έλα, έλα, έλα λίγο ακόμα, περιμένετε. Τώρα, ναι. Τεχνολόγια. Τι λέγαμε για αυτούς που κορνάρουν στα χωριώματα που φτάνουν και αρχίζουν να μην τυχόν και δεν τον πήρε κανείς είδηση. Και είναι ο χαιρετισμός αυτός. Καλά στην Κρήτη να δεις που αρχίζουν και τα κριτικά και τις κόρνες και τα παιδιά. Γκρινιάζω, εντάξει, σταματάω.

0: Πείτε μας για τη συναυλία.
1: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
2: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
1: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Τι θέατρο?
2: Τι θέατρο?
1: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Good vibes, good vibes. Stay right here. Ακούτε σε chat. Πού είσαι, Γρηγόρη, σε περιμένουν εδώ. Να, υποδοχή σου ετοιμάζουν. Οι φίλοι σου.
1: Γεια σας.
0: Γεια, γεια, γεια. Κατσές.
1: Ό,τι πρόβλημα έχεις,
0: ναι.
1: Σκύλος.
0: Βέβαια. Αυτά τα έχουμε πει χρόνια τώρα. Και τα έχουμε εφαρμόσει. Τρεις έχω. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθε. Σας φιλώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέα.
1: Άντε, τέλειωνε.
0: Τελειώνω. 3 χιλιόμετρα το πυρηνό μέτωπο από τη Σίβηρια στη Φούρκα. Μη γελάς, θα έχουμε τέτοια τώρα, οπότε στα αφήνω εσένα. Θάνος Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό, φέρνει κάτι βαζάκια με κάτι μυστήρια πράγματα μέσα.
1: Κυραλιφές, παιδί.
0: Κυραλιφές. Και ο Άδενης κάπως έτσι ξεκίνησε. Καλό απόγευμα, αύριο πάλι. Συγγνώμη, ναι, ο Βελόπουλος. Λένε τα πράγματα σωστά. Α, πολύ μακριά.
1: Ο Άδωνης είχε Πλούταρχο, Αριστοτέλη, αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι, θυμάμαι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: lover's grave, said his goodbyes to a family and friends, packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man dwelling within.
1: Έχουμε πάθει ένα κόλλημα με τα σήματα τώρα τελευταία. Έχω μαζέψει όλα τα σήματα από εκπομπές και τα κάνω πακετάκι για να υπάρχει ένα αρχείο με σήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε ραδιοφωνικές εκπομπές αλλά και σε τηλεοπτικές, όπως αυτό εδώ που το είχαμε φτιάξει σηματάκι με την Κλοκλό, με την Κλοπάτρα, δηλαδή. Και το δώσαμε στο Σταύρο και εκεί Σταύρο, στον Αφέντη Ψουλομίτη, στους πρωταγωνιστές.

Stray είναι τα παιδιά από το Tucson της Αριζόνα ή Καλέξικο. Μισή Καλιφόρνια, μισή Μέξικο.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άσυλο πουλιών και εκεί πέρα στο άσυλο αυτό εκατοντάδες κυτρινοπούλια της Βαλτιμόρης ζούσαν όλα μαζί ευτυχισμένα. Το καταφύγιο ήταν ένα δάσος περιφραγμένο ολόγυρα από ψηλό σειρματόπλεγμα. Όταν υψώθηκε το σειρματόπλεγμα, μια γέλια λεπούδες που ζούσαν εκεί γύρω διαμαρτυρήθηκαν ότι ήταν περιορισμός αυθαίρετος και αντίθετος με τη φύση. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε τίποτα, δεν κάναν τίποτα τότε, γιατί εκείνη την περίοδο ενδιαφερόντουσαν να εκπολιτήσουν τις χήνες και τις πάπιες των γειτονικών αγροκτημάτων οι αλεπούδες. Όταν όλες οι χήνες και οι πάπιες είχαν πια εκπολιτιστεί και δεν υπήρχε τίποτα για να φάνε οι αλεπούδες, για μια ακόμη φορά έστρεψαν την προσοχή τους στο άσυλο των πουλιών. Ο ηγέτης των αλεπούδων δήλωσε ότι κάποτε εκεί υπήρχαν αλεπούδες σε αυτό το άσυλο, αλλά τις είχαν εκδιώξει. Διακήρυξε ότι τα κυτρινοπούλια της Βαλτιμόρης ανήκουν στη Βαλτιμόρη. Είπε επιπλέον ότι τα κυτρινοπούλια του ασύλου ήταν διαρκής απειλή για την ειρήνη του κόσμου. Τα άλλα ζώα προειδοποίησαν τις αλεπούδες να μην ενοχλήσουν τα πουλιά στο καταφυγείο τους. Έτσι οι αλεπούδες επιτέθηκαν στο άσυλο νύχτα, ρίξανε το φράχτη που το περιέβαλε και κατασπάραξαν τα κυτρινοπούλια. Τα κυτρινοπούλια όσα σώθηκαν πετάξανε να φύγουνε και σκοτωθήκανε όμως χωρίς δισταγμό και φαγωθήκανε από τις παρακάτω, τις πιο πέρα αλεπούδες. Την άλλη μέρα ο ηγέτης των αλεπούδων, μια αλεπού από την οποία ο Θεός λάμβανε καθημερινά συμβουλές, ανέβηκε στο βήμα και απευθύνθηκε στις άλλες αλεπούδες. Το μήνυμά του ήταν απλό και λακωνικό. «Ενώπιον σας βλέπετε έναν δεύτερο Λίνκολν», τους είπε. «Απελευθερώσαμε όλα αυτά τα πουλιά». Επιμύθιο. Κυβέρνηση κυτρινοπουλιών από τις αλεπούδες για τις αλεπούδες πρέπει να λείψει από τον κόσμο. Κυτρινοπούλια μου. Χαιρετίσματα στις αλεπούδες και στους ροζ πάνθυρες.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε, καθίστε να σας τρατάρουμε, θα πάρετε ένα σοκολατάκι, ένα, τι θέλετε, ένα καταΐφ, ένα, θέλετε ένα γαλακτομπουρεκάκι, ένα γλυφιτζούρ, κάτι να σας γλυκάνω. Κιτρινοπούλια μου. Τώρα που ερχόμουν εκεί όπως ανέβαινα, άδειοι δρόμοι, έτσι. Έφυγα από εδώ χθες για να πάρω κάτι βιβλία και λέω να προλάβω τα βιβλιοπολία. Τι να προλάβω, πήγα εκεί μια ώρα πριν. Δηλαδή έφυγα από εδώ, πώς να σου πω, ας πούμε, 7 και 10 και έφτασα πριν τις 7. Δηλαδή με αρνητικό χρόνο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αυτά. Ούτε στις μηχανές του χρόνου δεν γίνονται αυτά. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, τώρα να διασχίσεις την Αθήνα μέσα σε, ξέρω εγώ, 17 λεπτά. Να πας, ας πούμε, από το Περιστέρι στην Αγία Παρασκευή, π.χ. λέω, ή να ξεκινήσεις από τη, από τα Λιώσα και να πας στη Νέα Σμύρνη. Κάνα τεταρτάκι. Το ποτάμι κάτω κατεβαίνει από εδώ, από το Καλυφτακέικο εδώ της Κηφισκές, από τις γέφυρες του Μπαρμπακαλυφτάκη. Από εδώ κατεβαίνεις κάτω, ας πούμε, φτάνεις, ξέρω εγώ, μπορεί να φτάσεις στην παραλία σε 12 λεπτά. Στη μέση της διαδρομής για το κέντρο της Αθήνας 8, 6, άντε 7, να μοιράσουν τη διαφορά. Έφυγα λοιπόν και πήγα και πήρα τα βιβλία που μου λείπανε. Ξέρεις τι μου λείπανε? Είχα τα βιβλία του Ράμπο, αυτά που από τα 30 τόσα είχα τα 10. Ήρθαν από το σπίτι διάφοροι καλοθελητές. Άφερε αυτό, άφερε και αυτό, δεν το άφερα να το διαβάσω και να το ξαναφέρω. Δεν μου έχουν ξαναφέρει ποτέ βιβλία που έχουν πάρει να διαβάσουν. Τέσπα.
0: Το θέμα μας είναι ότι κατέβηκα σφαίρα, έφτασα στο βιβλιοπωλείο. Πήγα μάλιστα, επειδή δεν τα είχαν όλα τα βιβλία, ήταν 7 βιβλία, δεν τα είχαν όλα σε ένα βιβλιοπωλείο. Πήγα και στην Πολιτεία και στην Πρωτοπορία και στο Πατακέικο εκεί, στο εκδόσεις Πατάκη στην Ακαδημία. Πήγα και τελευταία τα βρήκα στον Ιαννό. Τα μάζεψα όλα και γύρισα να πάω να δω. Λέω, δεν πιστεύω, λέω, να μην προλάβω το ματσάκι. Γιατί είχαμε τον τελικό των τελικών χτες, έτσι, που θα πατάγαμε κάτω τον Όφι να πάρουμε τον τίτλο. Και δηλαδή έφτασα, πήρα τα 7 βιβλία από 4 βιβλιοπωλεία. Σας είπα και πια συγκεκριμένα, για να μην λέτε ότι σας κρύβω πράγματα. Μπίρι, μπίρι, μπίρι, βγάλω το σκασμό, ρε φίλε. Και ήρθες ο Ρεξάδος να μας ζαλίσει τα γούμπαλα, να πούμε που πήγες και τι έκανες και τι μας νοιάζει. Τέσπα, καλά τέσπα, να τελειώσω τώρα και δεν ξαναμιλάω. Και τελειώνω, παίρνω τα βιβλία και φτάνω να δούμε το μάτς με τα παιδιά, με τους άλλους, κάτι άλλους άθλιους χανούμιδες. 7.30, 8 παρα 20, δηλαδή έφυγα από εδώ 7 και 5 και 8 παρα 10 ήμουνα στο... εκεί που στο κέντρο παρακολούθησης επικίνδυνων παιχνιδιών και δύσκολων αγώνων, γιατί ήταν ένα ντέρμπι. Εντάξει, λέω, θα τους πατήσουμε τους, τις κριτικοπούλες, ναι. Βάλαμε το πρώτο γκολ, βάλαμε το γκολάκι. Λέω, εντάξει, 4 θα πάνε. Τσακ, πάρτε ένα στο γάμα από τον Ανδρούτσο, όπως το λέγανε, μια κολάρα τρομερή. Μετά τσακ, πάρει και το δεύτερο, 1-2 ανατροπή. Πάει, λέω, χαιρετίσμα. Στο 225,32, στα τελευταία δευτερόλεπτα των τελευταίων δευτερολέπτων, κάνει μια κεφαλιά ο Ζήνη. Τάκ, πάρτο μέσα, 2-2, λέω,

δεν είχε παράταση, κατευθείαν στο πέναλτι. Εντάξει, καημένα τα Κρήτη Πόπουλα. Αλλά τελικά, κατόπιν ορίμου σκέψεως, ειδοποιήσαμε τον πάγκο. Στέλνω μηνύματα εγώ στα παιχνίδια, στον πάγκο και στους βοηθούς του Νίκολιτς, ότι πέστε στο Βάργα να χάσει το πέναλτι. Είναι κρίμα να μην το πάρουν τα Κρητικόπουλα το Super Cup. Κάτι κάπου γύρισε κάποια στιγμή ο Βάργα προς τον πάγκο, κάτι νοήματα κατάλαβα. Αυτός έκανε ένα πέναλτι το τέταρτο, εντελώς φαζό, δηλαδή ο

παραλίγο να μπει μέσα κιόλας και να μου χαλάσει το σενάριο. Τέλος πάντων, να μην απολογούμε. Κοίτα, μια φωτιά σαν την Εύβοια είναι. Έχει στο χάρτη στην ΕΡΤ μια φωτιά στη Χαλκιδική. Αυτή η φωτιά από Σίβαρη μέχρι Φούρκα, Σίβηρη. Και Σίβαρη μπορεί να την πεις, άλλοι τη λένε Σίβαρη. Και λένε οι Σιβαρίτες και τα λοιπά, αλλά είναι άλλοι οι Σίβαροι με τους Σιβαρίτες, άλλοι οι Σίβηροι που τη λένε μερικοί και Σίβαροι της Χαλκιδικής. Let's go! Και είναι η φωτιά, άμα τη δείτε στο χάρτη, είναι σαν την Εύβοια το σχήμα της, δηλαδή μακρόστινη έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά και πάρα πολύ επικίνδυνη και σε μια περιοχή που νομίζω ότι δεν είχε ξανακαεί. Ελπίζω να την τελειώσουμε σήμερα, αν και κλαίμε, είναι πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει και στην Ηλία μια φωτιά, εγώ νόμιζα ότι ξεμπερδέψαμε τις φωτιές. Όπως σας έλεγα λοιπόν, πουλήσαμε το ένα το πέναλτάκι, έβαλε ο Αντρούτσος που είχε βάλει και την κολάρα, έβαλε και τον γκολ, το τελευταίο πέναλτι. Πάρτε την κάτω την κούλα. Κούλα μας λένε κάτι μπαόκια, κάτι βουβού. Βούργαροι, χανούμισες, βαζέλες, γάβρι και σκουλίκια και πάνθυρες και όλα αυτά που λέμε τα ωραία. Τυριά, στη Λάρισα, τυριά. Τα γάρια είναι στα Γιάννενα νομίζω. Τέλος πάντων, ανοίγω πολλές παρενθέσεις. Καλέ, τι ωραίο τραγουδάκι και μιλάει τώρα ο Καραγιώλης από το τραγούδι. Και την ήπιαμε λοιπόν και έτσι κάναμε δώρο στα Κρητικόπουλα ένα σούπερ κάπ που θα ξαναβρούνε ποτέ ούτε σε 300 χρόνια. Εμείς τα σούπερ κάπ τα μασάμε, τα έχουμε για προσάναμα.

δύο μεγάλες φωτιές στην Ετωλοκαυλανία, όπου ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και εκεί. Στη Μακίνη Αναφακτίας έσκασε για 112 για τους κατοίκους εκεί να φύγουν προς Μεσολόγγι προς Νάφακτο. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας, και εκεί πυροσβέστες, πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Στη Χαλκιδική είναι 9 τα αεροπλάνα και 3 τα ελικόπτερα. 140 πυροσβέστες περίπου σε 3 ομάδες και πάρα πολλοί εθελοντές και 41 πυροσβεστικά οχήματα. Μεγάλες φωτιές. Προχτές που έλεγα ότι εντάξει, τελειώσαμε τις φωτιές, κάποια στιγμή σκέφτηκα να διδαγκώσω τη γλώσσα μου, ο Γουρσούζης. Όπως και χτες, όταν πήγε να χτυπήσει το πέναλτι ο Βάργα, λέω θα το χάσει, αφού είχα δώσει εγώ την οδηγία να το χάσει. Λέω, να δεις θα το χάσει. Με βρίζαν οι άλλοι οι χανούμιδες. Άισε το διάλογο, Γούλο, το βρωμόστο με Γουρσούζη, κλωτσάγαν τα τραπέζια κτλ. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Έλεγα ότι ξεμπερδεύσαμε τις φωτιές. Φά τη γλώσσα σου, ρε φίλε, έπρεπε να τη φάω. Αλλά χορταίνεις να φας

Μίγδαλα. Μας έστειλε ο Γιάννης Μίγδαλα, αλλά σε μήνυμα. Έστειλε και Μίγδαλα. Ο Κώστας θέλει να τον κεράσουμε ένα φοντάν, να περάσει να το πάρει, αν και πάρει ένα φοντάν. Πήρε ένα κουμπάρι, πέντε πήρες, αλλά δεν πράζει ξαναπάρει. Θα φέρουμε και χάρη και μια μέρα. Πατάτες, πάρτε κυρίες μου πατάτες. Για φαΐ για τη γάμη πατάτες. Πάρτε για να τη γαμίσετε πατάτες.

Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ποιος ξέρει που είναι τώρα. Στο Α του κέντρου, στο Β του κεντάβρου, δίπλα. Ο υπέροχος Χάρη Κλίν μας λείπει πάρα πολύ. Και τα καταπληκτικά κείμενα του Γιάννη Κακουλίδη, τα πιο πολλά από αυτά που έλεγε ο Χάρη Κλίν, τέλεια. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό όπως το έκανε ο Χάρη Κλίν. Ο αγαπημένος μας ο Βασίλης Πόντιος πιλότος. Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ο Χάρη Κλίν είναι του Γιάννη Κακουλίδη, έτσι. Αυτός είναι στο γάμα του κεντάβρου, παραδίπλα από το βίντεο. Φίλος μου και κουμπάρος μου, γιατί τους είχα παντρέψει με την Κετούλα. Ο Κακουλίδης παντρεύτηκε λίγο πριν την κατάληψη του Πολυτεχνείου. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 73, παρακαλώ. Τρεις μήνες, τέσσερις πριν από την κατάληψη του Πολυτεχνείου, πρέπει το Νοέμβρη. Και 18 Αυγούστου ήταν Σάββατο. Σάββατο 18 Αυγούστου και ήμουν κουμπάρος, παρακαλώ.

0: Έλα κουμπάρι, πάρε ένα φοντάν.
1: Πήρα ένα κουμπάρι προηγουμένως.
0: Πέντε πήρες αλλά δεν πράς ξαναπάρει. Ο σύντροφος συναγωνιστής Θάνος Μπούπας είναι στην διεύθυνση της ορχήστρας. Με μία μπακέτα κουνάει το δε, με το άλλο χέρι έχει τα δαχτυλάκια που κάνει αυτό το ψαλιδάκι. Και μερικές φορές άμα το σηκώνει το ένα δάχτυλο κάθετα όρθιο. Με σφιγμένη την κροθιά, έτσι πως είναι οι κομμουνιστές που σφίγουμε την κροθιά, αλλά το ένα δάχτυλο το τεινάζουμε πάνω και κάθεται όρθιο. Αυτό το κάνουν οι Άγγλοι κομμουνιστές και οι Αμερικάνοι κομμουνιστές. Οι Αγγλοσάξονες κομμουνιστές έχουν αυτή τη γροθιά συνήθως. Τη γροθιά σφιγμένη με το δαχτυλάκι που πετάει προς τα πάνω. Το μεσαίο το δαχτυλάκι, το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς σε κάτι σινιάλα που κάνουμε, σε αυτοκίνητα, σε ταξί, σε φυτεία, στον ξάδερφό μας που προσπερνάει από δίπλα φορνάροντας. Σε κάτι γύφτος, Ρωμά. Θυμάμαι μια φορά που ανέβαινα το πέρα από το Κηφισό, ήταν πίχθρα έτσι, τίγκα. Δεν ήταν όπως τώρα που ανεβαίνει σε 4 λεπτά από το Μεχαρνό, ξέρω εγώ, που στο διάλογο που θες. Από την Καλυθέα, ας πούμε, ανεβαίνεις από την Καλυθέα μέχρι εδώ, έρχεσαι σε 8 λεπτά. Μετρημένα τώρα μιλάμε, όχι έτσι το βρόντο. Τότε ήθελες, ας πούμε, πέρσι ξέρω εγώ, ανέβαινα να έρθω εδώ και έκανα μισή ώρα, τρία τέταρτα, μια ώρα. Και όπως ανέβαινα με προσπέρασε ένας γύφτος, ένας Ρωμά, Ρωμαίος δηλαδή, απόγονος των Ρωμαίων, του Μάρκου Αυρίλιου, του Ιούλιο Κέσσαρα, του Οκταβιανού Αύγουστου, όλο αυτό του. Ωχ, Παναγία μου. Πώς το λένε, τι θέλω να πω, ναι. Και με προσπέρασε με ένα αυτοκίνητο υπέροχο, ξέρω, αυτά τα παλιά τα ντάτσα, τα ντάτσουν, πώς τα λέγανε, κάτι νταϊχάτσα, ντάτσουν, αυτό, νισάν, ήταν διάφορα τέτοια που ήταν πραπρά, ξέρεις, σε άριστη κατάσταση, κρο, χτύπαγαν. Ο προφυλακτήρας δεμένος με σκηνή, ο μπροστινός προφυλακτήρας με σύρμα, αυτό και τέτοια. Και ήταν και ψιλοβράδιαζε, τα φανάρια δούλευε ένα στα τέσσερα, γιατί αυτό ήταν η υπερπαραγωγή του αυτοκίνητου, είχε τέσσερα φανάρια μπροστά, γιατί σου λέει όσο και να σβήσουν ένα θα δουλεύει. Πράγματι ο Ρωμά το πέτυχε ο Τσιγκάνος και ένα από τα τέσσερα άναβε. Και κοίτα εγώ το αυτοκίνητο και γέλαγα. Και όπως με προσπερνάει έτσι να πούμε, και γιατί πέρασα εγώ είδα το ένα φανάρι, γιατί τα πίσω τα φρένα δεν, αυτά δεν δουλεύαν τίποτα, ούτε φλάστι. Αν και δεν χρειάζεται, άμα θέλει ο γηθό ο Ρωμαίος να κάνει προσπέραση, γάμει να ανάψει φλάστι. Τραβάει μια κόρνα το πολύ πολύ, σου φεύγει η ψυχή, και περνάει δίπλα, φεύγει ο μισός προφυλακτήρας, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος, θα πάει να πάρει άλλον από τον ασπρόπυργο και από τα ανταλλακτικά, θα πηδήξει τη μάντρα νύχτα, θα πάρει ένα τέτοιο προφυλακτήρα. Ναι, με προσπερνάει λοιπόν και επειδή εγώ γέλαγα και κοίταγα τα μάξια και γέλαγα, ανοίγει το τζάμι της πόρτας του οδηγού. Μη φανταστείτε τώρα ηλεκτρικό τζάμι ή με τέτοιο, όπως το λένε, με μανιβέλα, με το χέρι του. Πιάνει το τζάμι από πάνω με το χέρι, κρά και το κατεβάζει. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, τι τα θέλουμε τα χειρολάβ, χειρο αυτό. Ωχ, Παναγία, το κατεβάζει το παράθυρο και μου είπε κάτι πολύ ωραία πράγματα, δεν μπορώ να σας τα πω από το ραδιόφωνο, αλλά όταν τα λέει και γέλαγε, φάνηκε το χρυσό το δοντάκι. Είχε ένα χρυσό δόντι στο δίπλα στο. Δεν είναι ο μασιτήρας, είναι ή ο... Πώς το λένε ρε το... Πώς τα λένε ρε... Δεν έχει κάνει διοντιδιατρική. Πώς τα λένε τα δόντια αυτά που είναι δίπλα. Κοινόδοντες. Μπράβο, αφού είναι και ταινία έχει γίνει. Καλά, τρομερή ταινία, έτσι. Έφυγα στα 5 λεπτά. Τις ταινίες του Λάνθιμου, παιδιά, συγγνώμη τώρα που αλλάζω θέμα, δεν έχω δει πάνω από... Προσπάθησα να δω και τις 4 ταινίες που είχα την ευκαιρία να δω. Συνολικά έχω δει περίπου 15 λεπτά και από τις 4 ταινίες. Ήθελα να του στείλω του Λάνθιμου ένα μηνυματάκι να του πω τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα και άλλες δουλειές και δεν με απασχόλησε να κάθομαι τώρα να βλέπω τις ταινίες τώρα. Συγγνώμη κιόλα. Τι ώρα είναι, ρε? Ωραία, φίλε, έχει πάει 5 και 25. Αμάν, και δεν μου κάνεις τα δαχτυλάκια αυτά. Μου τα έκανες. Δεν πρόσεξα, ρε φίλε. Ήμουν πολύ αφοσιωμένο στην. Δεν σας είπα για το γιφ τον Ρωμαίο. Που μου είπε τα μπινελίκια αυτά που μου έλεγε, αφού κατέβασε το παράθυρο, το τζάμι με τη χερούκλα που είχε τα νύχια μαύρα. Ξέρεις τώρα, ξέρεις αυτά τα που έχουμε εμείς οι γύφτοι, οι Ρωμαίοι. Από τις εργασίες, ρε παιδί μου. Αν και παλιά ήταν καλύτερα τα επαγγέλματα που είχαμε. Τώρα πρέπει να πηδάμε, βάζουμε φωτιές, να πηδάμε μέσα σε λαστιχάδικα, να παίρνουμε ανταλλακτικά, να πηγαίνουμε στους σταθμούς των τρένων, στη Θήβα, ξέρω εγώ, στο Λιανοκλάδι, και να μαζεύουμε τις σιδηροτροχές που έχουν δίπλα καβάτζα. Καμιά φορά παίρνουμε και από το τρένο, από αυτό που κυκλοφορεί. Δεν βαριέσαι, σιγά τι έγινε. Θα το δουν, θα το αλλάξουν. Παίρνουμε χάλκινα από κάτω, τάπες από τους δρόμους, ορίχαλκο. Κάνουν τέτοια επαγγέλματα. Παλιότερα δεν είχαμε τόσο επικερδή επαγγέλματα εμείς. Πουλάγαμε πλαστικές καρέκλες ή μπανάνες. Τέλος πάντων, πιο κουραστικές είναι οι σημερινές δουλειές, αλλά βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Ναι, και μου είπε αυτά και βλέπω το χρυσό το δοντάκι και λέω, πω ρε φίλε, σκέψου να με πετύχει παρακάτω, να σταματήσει και να με φτώσει, να με κλείσει για να μην μπορώ να φύγω, και να κατέβει κάτω και να μου πει, αν ξέρω τι εστί βερίκοκο με το δοντάκι στον κοινόδοντα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε, αλλά να το βουλώνουμε και λίγο. Όχι όλο να μιλάμε, έτσι. Άντε, μπράβο. Βλάχο. Τουρκόγυφτε. Ψαροκασέλα. Ναι. Ένας με έλεγε τουρκόγυφτο, ένας άλλος με έλεγε ψαροκασέλα. Είναι όλα αυτά.

Γεια σου Ρεσίνια. Τι κάνεις Φροσίνη, καλά? Χα, λέει η Φροσίνη, α, λάνθη μου, και πολύ είδες. Ένα τέταρτο από τέσσερις ταινίες, από αυτές τις ταινίες του Λάνθη μου, λέει. Ανάθεμα την ώρα, λέει, που με σούρνανε και εμένα κάτι φίλοι και πήγα και είδα μία. Α, όλοι, λέει, υποφέραμε απίστευτα, αλλά διάφοροι φίλοι που ήταν έτσι πιο καλλιεργημένοι, πιο... Les Anglais, έτσι πιο... Τέλος πάντων, λέγανε όχι, εντάξει. Έχει πολλές αρετές, σκηνοθετικές και άλλες. Μάλιστα. Όπως νομίζουμε. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε. Ελεύθεροι, ελεύθερες και ελεύθερα. Έχει και αυτήν την ενσυναίσθηση ενάντια στη δυστοπία, παρουσιάζοντας θέματα και πράγματα δυστοπικά, αλλά για να καταγγείλει τη δυστοπία και τους δύστοπους και τους δύστροπους. Και είναι και έχει και μια συμπεριληπτικότητα, να πούμε, τρόπον την άναπο. Μάλιστα, μάλιστα. Περιορέξεως σπανακοτηρόπιτα. Και κολοκυθόπιτα, αλλά εγώ προτιμώ τη γλυκιά. Να πούμε περιορέξεως γλυκιά κολοκυθόπιτα. Άμα θέλετε. Αλλιώς περιορέξεως σπανακοτηρόπιτα.

λόφοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί. Και ο Λυκαβητός και ο λόφος Φινόπουλου, νομίζω και ο Φιλοπάπου δηλαδή. Τουρκοβούνια θα είναι ανοιχτά, δεν νομίζω. Τέσπα. Επίσης έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε όλα τα πάρκα της Αθήνας. Και στο Βασιλικό Κήπο, εγώ θα το λέω Βασιλικό Κήπο. Η Βασίλισσα Αμαλία τον έφτιαξε, βασιλικός είναι ο κήπος. Και να λείπουν αυτές οι μαγκές και οι εξυπνάδες, αυτές οι κάτι πασοκύλες του 80 κάτι ας πούμε. Η Βασιλής είναι Βασιλής, γιατί μια φορά ήσουν βασιλιάς, πάντα βασιλιάς θα είσαι. Εγώ είμαι κατά της βασιλείας. Καλός, κακός, δεν μας ενδιαφέρει, ούτε σε ρωτήσαμε φίλε. Αλλά ο βασιλιάς είναι βασιλιάς. Η Βασιλής Όλγας είναι Βασιλής Όλγας. Δεν είναι των ηρώων του, ξέρω εγώ, του Πανεπιστημίου ή του Πολυτεχνείου, της Αστακομακαρονάδας, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Η Βασιλής Σοφίας είναι Βασιλής Σοφίας. Τη γουστάρανε τη Βασιλή Σοφία, εγώ δεν τη γνώρισα. Όποιος τη γνώρισε, την παλιά τη Σοφία, την καινούργια τη Σοφία γνώρισα, που ήταν βασίλισσα στην Ισπανία. Αυτή τη γνώρισα. Είναι πριγκίπισσα, Ελληνίδα, πριγκιμπόπουλα. Λοιπόν, εγώ παλιά ήμουν αριστερός, ας πούμε, σχεδόν κομμουνιστής, σχεδόν, έτσι. Γιατί δεν ήμουν αντισοβιετικός και τέτοια. Το Στάλιν τον είχα χεσμένο, με συγχωρείτε, τον είχα περιφρονήσει κάπως. Όπως και τον Μπακούνιν, τον Μπουχάριν, τον Τρότσκι, όλους αυτούς τους είχα λίγο περιφρονημένο. Και μπορεί να τους είχα παρεξηγήσει κιόλα στους ανθρώπους. Συγγνώμη, αλλά πνίγομαι το παιδί. Πρέπει να παίρνω ανάσες, δηλαδή. Όπα, θα μου κάνεις νόημα, χαλάρα, να το λέω σιγά σιγά και να παίρνω καμία ανάσα, γιατί πνίγομαι. Με πνίγει το δίκιο. Για να ολοκληρώσω. Άντε ρε φίλε, ολοκλήρωσε επιτέλους. Εντάξει, 10 λεπτά περιμένουμε να ολοκληρώσεις. Ολοκλήρωσε, να τελειώνουμε. Κι εγώ θέλω να τελειώσω. Άντε, τέλειωνε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω και να τελειώνουμε. Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Γεια σου Νίκο Χαρδαλιά, χαιρετίσματα. Με έχει γράψει, του έχω στείλει κάτι μηνύματα, με έχει γράψει. Τώρα μου στέλνει στο Viber κάτι μηνύματα που πήγε, τι έκανε και τον έχω αποκλείσει. Λοιπόν, και άμα τον πετύχω πουθενά. Λοιπόν, με απόφαση τέλος πάντων της Περιφέρειας και του Χαρδαλιά, του Νίκου. Του Νίκου, τον ήξερα από τον Πύρονα, μωρέ, τον Νίκο, φίλος μου. Αλλά τώρα με έχει γράψει στα κάτι μπλοκάκια και πόδια. Λοιπόν, έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας στα πάρκα και τα αλσίλια της Αθήνας. Και στο Βασιλικό Κήπο, έτσι, είναι τα βασιλικά ανάκτορα, είναι τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι. Όλα αυτά πρέπει να τα προφυλάξουμε για την εθνική μας ταυτότητα, για την ιστορία μας και την ψυχή μας. Χαίστηκα για τους βασιλιάδες, αλλά τα βασιλικά είναι βασιλικά. Δεν θα τα κάνουμε επειδή είμαστε σοσιαλκομμουνιστές. Δεν θα τα κάνουμε λαϊκά, ελαφρά λαϊκά, ρεμπέτικα, ξέρω, θα βάλουμε άλλες ονομασίες. Είναι τα βασιλικά κτήματα. Τα τόη. Βασιλική ανάκτορα, ανάκτορα. Βασιλικός κήπος. Η Αμαλίτσα τον έφτιαξε. Δεν τον έφτιαξε η Κεντρική Επιτροπή του Κουκουσέ. Ούτε ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ούτε ο Κιμ Γιονγκ Ιν, ούτε ο Μαδούρο, ούτε ο Αντρέα, Μη μου πεις ποιος Αντρέας, για να θυμηθώ αυτά με το κρέας που λέγαμε στο σχολείο. Ποιος Αντρέας, ποια Ελένη, ποιος Άρης, κομμένα αυτά. Λοιπόν, βασιλικός κήπος, έτσι, να το θυμάστε αυτά. Θα το λέω, Θάνο, θα μου το θυμίζεις. Όποτε λέω εθνικός κήπος θα μου κάνεις το δαχτυλάκι εκείνο το σκέτο. Εντάξει. Λοιπόν, βασιλικός κήπος. Βασιλικά ανάκτορα, όλα αυτά είναι βασιλικά. Τα κομμούνια, οι Σοβιετικοί, του Λένιν, μωρέ, οι Μπολσεβίκοι.
Τα κάνανε μαντάρα όλα. Μπήκαν μέσα στα νάκτορα με τις λάσπες και τα αυτά και λερώσαν τα χαλιά, τα κάνανε στα δημούρη τους. Αλλά μετά τα καθαρίσανε και τα φτιάξανε. Ποιοι? Κάτι βαγροί άνθρωποι, μπολσεβίκοι, οι οποίοι οι μιξοί ήταν γουρούνια. Ήτανε... Και άσε που ήταν βρωμοκαθηκάτσουλες, δολοφόνοι. Άσε που χρηματοδοτούσε τον Κεμάλ Ατατούρκ ο Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ. Να μην τα θυμηθώ τώρα και ξεχερσωθούμε με διάφορους της Όκνε, ε? Όκνε της παλιάς ήταν με την όπλα. Για να μπορώ να ολοκληρώσω ρε παιδιά λίγο γιατί ξεφεύγω από το ένα. Α ναι. Στο βασιλικό κήπο απαγορεύεται η πρόσβαση και σε όλα τα ασύλια της Αθήνας επίσης απαγορεύεται για προληπτικούς λόγους, γιατί μπαίνουν διάφοροι, βάζουν σκοπιά και βάζουν φωτιές. Απαγορεύεται σε όλα τα ασύλια της Αθήνας και στο εδίον του Πάρεως. Και δεν ξαναμιλάω κιόλας. Αρκετά. Δεν θα αναλύσουμε τώρα το πρόβλημα της βασιλικής περιουσίας και των κληρονόμων και τα λοιπά, έτσι. Και βεβαίως να μην κληρονομήσουν άπασα την βασιλική περιουσία τα αποπαίδια τους, των βασιλέων, τα πριγκιπόπουλα. Καλή τους ώρα, έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Και έχουν κληρονομήσει και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό που κάναμε οι υπόλοιποι, οι σοσιαλκομουνοφασιστο κομπλεξικοί, νεόγυφτοι, νεορωμαίοι, νεόβλαχοι, νεοέλληνες, νεόπλουτοι και όλα αυτά, η πλέμπα, η γλίτσα, αυτό που κάναμε ήταν απαράδεκτο, τραγικό. Αφήσαμε το Τατόι, το ωραιότερο τοπίο της Αττικής, με τα ωραιότερα κτίρια που ήταν τα βασιλικά ανάκτορα, τα θερινά του Τατοίου, τα αφήσαμε και ρημάξανε. Πηγαίνανε εκεί οι γύφτοι, οι Ρωμαίοι, και μπουκάρανε μέσα και παίρνανε κομμάτια από τις άμαξες, τις χρυσές άμαξες που είχαν οι βασιλιάδες το 1890, το 1900, το 1920. Άσε γιατί πνίγηκα πάλι. Κλέβανε τα κουφώματα, καλά τα έπιπλα, πίνακες. Έγινε λεϊλασία τρομερή στο Τατόι. Έγινε λεϊλασία και στο Μόνερεπό και στα ανάκτορα που είχαν και στη Κέρκυρα και στη Ρόδο. Νομίζω και εδώ έγινε μια επίσημη, εγκεκριμένη από την πολιτεία, λεϊλασία στην βασιλική περιουσία. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Είναι κόντρα στην ιστορία μας, στον ψυχισμό μας και στην ελληνική μας, που να σου πω, συνείδηση, γνώση, μνήμη,

Έχουμε και Άγιο Σχολαργός, Αγία Παρασκευή την έχουμε. Έχουμε και εδώ Αγία Πετρούπολη, στο Περιστέρι δίπλα εκεί, που ήταν ο Κούγιας, ο φίλος μου, και ο Άρης Πετρουπόλος. Έχουμε Αγία Καλυθέα, Άγιο Βύρονα, Αγία Κερσαριανή. Δεν είναι Αγία Πετρούπολη, είναι πόλη του Αγίου Πέτρου. Μου κλείνει παρένθεση. Συγγνώμη, αλλά πνίγομαι να πάρω μια. Μήπως να το βουλώσω, δεν ξέρω να μιλήσω καλύτερα. Α, όχι, να τελειώσω αυτό το θέμα. Για να τελειώσετε και εσείς, να τελειώσουμε μαζί. Τα κομμούνια που μπουκάρανε στα ανάκτορα και τέτοια, και στο Κίεβο και στη Μόσχα, γιατί πρώτη πρωτεύουσα της Ρωσίας ήταν το Κίεβο. Της παλιάς Ρωσίας. Μετά ήταν η Αγία Πετρούπολη, που μετά έγινε η Λένιγκραντ, μετά ήταν η Μόσχα. Η Μόσχα είναι σχετικά πρόσφατη πρωτεύουσα. Τα κομμούνια μπήκαν μέσα, τα κάναν μαντάρα, τα λερώσανε, ξέρω σου είπα, κάναν την ανάγκη τους πάνω στις πολυθρόνες κτλ. Αλλά μετά τα καθαρίσανε όλα, πολύ καλά όμως, τα κάνανε τζάμι ας πούμε. Και όποιος πάει τώρα στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραντ, άμα πάτε στο μουσείο Ερμιτάζ, το Ερμιτάζ έχετε πάει στο Λούβρο, στο Βρετανικό Μουσείο, στα Αμερικάνικα Μουσεία, σύγχρονης τέχνης, όλα αυτά που έχουν τους δεινόσαυρους και τους κορκόδιλους και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, να πάτε και στα ελληνικά. Έτσι, στο μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο, είναι αριστούργημα. Είναι από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Δεν έχετε πάει, το ξέρω, γιατί είστε άσχετοι. Δεν έχετε πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η 39 στους 40 δεν έχετε πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης, ούτε στο Αρχαιοελληνικό Μουσείο έχετε πάει, στην Πατησίων. Αφού είστε άσχετοι και μετά μου κάνετε εμένα μαθήματα και το παίζουμε ελληναράδες και γνώστες και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέκος. Αλλά δεν έχουμε δει ούτε τα μουσεία μας. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να σας τα πω, γιατί σας τα χρώσταγα από μέρες να σας τα χώσω. Τα κομμούνια που το 17 τα σαρώσαν όλα με την επανάσταση στη Σοβιετία, τη μεγάλη Οκτωβριανή επανάσταση, με Χ, όχι Οκτωβριανή, Οκτωβριανή, η οποία δεν είναι Οκτωβριανή γιατί έγινε Νοέμβριο. Η μεγάλη Οκτωβριανή επανάσταση έγινε Νοέμβριο. Οκτωβριανή είναι με το παλιό. Αλλιοημερολογίδες είμαστε. Ναι, τα αποκαταστήσανε όλα τέλεια τα κομμούνια. Και μετά με το Λένιν και μετά με το Στάλιν και μετά με όλους. Και με το Μπρέζνιεφ και ο Αντρόποφ και όλη τη σειρά μέχρι το γελίο αυτό το υποκείμενο τώρα τον Βλαδόλφο Πούτλερ. Δεν έχουν πειράξει τίποτα, είναι όλα τέλεια. Και είναι τα ανάκτορα των τσάρων. Θα μου πεις πού τσάρος τώρα. Αλλά δεν τα πειράξανε. Μπορεί να τα λερώσανε όταν μπουκάρανε μέσα, αλλά μετά τα αποκαταστήσανε και γίνει όλα τέλεια. Των τσάρων, τα ανάκτορα. Εδώ εμείς τα δικά μας, γιατί τα κάναμε έτσι, σαν τα μούτρα μας. Και τα έχουμε μέσα με σβουνιές και. Τέλος πάντων. Τι γιατί, γιατί είμαστε τουρκοί, είμαστε Ρωμαίουλες. Και ο εθνικός κήπος είναι βασιλικός κήπος. Και το προεδρικό μέγαρο είναι τα βασιλικά ανάκτορα. Άντε μπράβο. Και η Βουλή των Ελλήνων και αυτή ανάκτορα είναι βασιλικά. Άντε μπράβο. Και η παλιά Βουλή είναι η παλιά Βουλή που είναι στη Σταδίου. Απέναντι από το Δεύσκολο που είναι το άγαλμα του Κολοκοτρώνη εκεί. Αλλά σαν πως ξέρετε. Και για Αθήνα τώρα να σας ρωτήσω. Καλά, εντάξει, όσοι ακούτε από Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ζάκη, το Γρεβενά, ξέρω εγώ, Ιστιαία, Κύθυρα, Αργοστόλη, Άγιο Νικόλα, ξέρω εγώ, Ρέθεμνο, εντάξει. Αλλά όσοι ακούτε από Αθήνα
και μένετε στην Αθήνα.

0: Αθήνα, ιδέα δεν έχετε. Σας το λέω γιατί από καιρό τα έχω μαζέψει, θα σας τα ψάλω μια μέρα. Ξέρετε που είναι η Ακαδημία του Πλάτωνος, έχετε πάει? Όχι. Ξέρετε που είναι του... η σχολή που εφώναζε ο Αριστοτέλης στους μαθητές του και τους έκανε μαθήματα, ξέρετε που είναι? Του Αριστοτέλη, το στέκι? Όχι. Ξέρετε που είναι ο κήπος του Επίκουρου? Όχι. Έχετε πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης να το δείτε όλο? Όχι. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δίπλα στο Πολυτεχνείο εκεί στην Πατησίων έχετε πάει? Όχι. Μήπως έχετε πάει στην Ακρόπολη απάνω? Ο 1% περίπου σας κόβω. Απάνω να ανέβετε απάνω στην Ακρόπολη και να γυρίσετε Ερεχθείο, όλα τα πάντα, Παρθενώνα, τις έξω κολόνες, τις μέσα κολόνες, να δείτε ποιες είναι ιωνικού ρυθμού, ποιες είναι δωρικού ρυθμού. Δεν έχετε ιδέα. Και εσείς και εγώ και ο Μπούπας και όλοι δεν έχουμε ιδέα. Και το παίζουμε λιναράδες. Ενώ είμαστε κάτι νεόπλουτοι, νεόβλαχοι και νεοφυείς επιχειρήσεις. Λοιπόν, άμα ξαναμιλήσω να με χαιρετήσετε. Δεν ξαναμιλάω για 5 λεπτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κορίτσι με τη μοτοσυκλέτα. Μία θεά, μία επίγεια θεά, η οποία όταν ήταν στα νιάτα της, καλά και Θεός χωρέστη, και στα γεράματά της ήταν θεά, υπέροχη, κουκλάρα, θεά, πανέμορφη. Στα νιάτα της ήταν Θεός φυλάξη, ρε σύντροφε, δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι. Και τους είχε κάνει όλους έτσι ανωκάτω, έτσι, γιατί τα είχε και με τον Τζα και με τον Ναύσα και με τον εκείνο και με καμιά δεκαπενταριά από τους ροκάδες, τον Τζάγκερ, τον Έρικ Κλάπτον, τον Μπράιαν Φέρι, αυτούς όλους, Ντέιβιντ Μπάου και τα λοιπά, τους είχε όλους ταυτόχρονα. Όχι Δευτέρα με τον ένα τρίτη μετά, ταυτόχρονα δηλαδή. Ναι, όχι έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κάθε μέρα και με άλλον. Τους είχε τσακίσει όλους. Είχαν σκοτωθεί όλοι μεταξύ τους, βγάζα τα μάτια ένα στο άλλο, βριζόντουσαν. Για πολλά χρόνια ο ένας δεν μίλαγε στον άλλο και τα λοιπά. Τους είχε κάνει έτσι, μαντάνο κάτω. Όταν λέμε θεά, έτσι, η γυναίκα που δεν φοβήθηκε το που έλεγε και ο καταραμένος ο Λουκιανός μου. Και να τελειώνουμε με τη Marina Faithful. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι την έχω φιλήσει στο στόμα τη Marina Faithful. Πότε πού? Στο Παλάς, στη Βουκουρεστίου, πριν από 20 χρόνια. Πήγα την αγκάλια, είχα πάρει κασετοφωνάκι, έγραψα όλο το πρόγραμμα που έπαιξε. Τώρα και μόνο που σας τα λέω αυτά, έτσι αισθάνομαι κάτι ρίγια να τριχιάζω. Ωχ, Παναγίτσα. Και όταν τέλειωσε το πρόγραμμα, το έχω ακόμα σε κασέτα, 2 90's. Η μία είναι γεμάτη, η άλλη είναι μισή. Τι θα τις κάνω αυτές, κάποια στιγμή αρχαιολογοί του μέλλοντος να τα τεινάξω, θα τα βρουν όλα αυτά και ας τα κάνουν τι θέλουν. Τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, όταν τέλειωσε το πρόγραμμα της Marina Faithful, που έπαιξε As Tears Go By και ό,τι θες τα πάντα, So Sad, αυτά εδώ όλα, εκείνο το, πώς το λέγαν, δισκάρα που είχε όλο τα μπι, που έβριζε μέσα, ψάξω να το βρω στο παλό. Θεά. Και όταν τέλειωσε το πρόγραμμα, πήγα με μια φίλη και με ένα φίλο να τη δούμε, να τη συγχαρούμε στα καμαρίνια από πίσω στο παλάσι εκεί στα αυτά. Δεν αφήνανε, αλλά είχα εγώ ένα γνωστό εκεί τότε, ξέρεις, με τα ραδιόφωνα και τις εκπομπές και τις συνδέσεις και αυτά, έτσι. Είχαμε έτσι ένα passing by, δηλαδή bye bye. Και πήγα λοιπόν να τη συγχαρώ και Αναγίτσα, την αγκάλιασα και πήγα να τη φιλήσω στα μάγουλα. Και δεν γύρισε, ρε φίλε, τα μάγουλα.

Άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων που διαπιστώθηκε ότι διέπουν τη λειτουργία τους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, υποκύπτοντας στον εκτεταμένο λαϊκισμό και στην αριστοφαγία και στον μίσος για την παιδεία, την εκπαίδευση και αυτό που θέλουμε, κρατικά κολοχανία τα αναδιδακτορευτικά ιδρύματα, η μόνη χώρα στον κόσμο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στη Βόρεια Κορέα, υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Μπορεί να μην είναι ιδιωτικά, μπορεί να είναι συλλόγων, φορέων, μπορεί να έχει πανεπιστήμιο Ολυμπιακός, η Εκκλησία της Ελλάδος, η οικογένεια Θάνου Μπούπα, που είναι ευεργέτης, πως είναι το Ζάπιο και έχει το Μπούπιο Πανεπιστήμιο. Αυτά απαγορεύονται στην Ελλάδα, έτσι, στο Κατσαπλιαδιστάν εδώ. Λοιπόν, και ενώ είχαν αρχίσει τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν εξαιρετικά παραρτήματα στην Ελλάδα και είχαν πάρει άδεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ρε φίλε, ακύρωσε τις άδειες αυτές. Το Συμβούλιο Επικρατείας του Κατσαπλιαδιστάν. Ακύρωσε τα προγράμματα των σπουδών και τα λοιπά, ενώ δεν έχει ακυρώσει διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά κολοχανία που είναι σε κατάληψη, που είναι χτισμένοι οι καθηγητές μέσα, που γίνεται της Πινελόπης. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Νομίζω ότι κατά τύχη υπάρχει.

κουρέ της επικρατείας. 6 κύριοι, ένας και ένας. Ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Summer time.

0: ο άλλος ο φίλος ο Γιάννης λέει: αναρωτιέμαι αν οι επαναλαμβανόμενες φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης έχουν καεί τουλάχιστον 20, έτσι, και Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και, δηλαδή όπου υπάρχουν εργοστάσια ανακύκλωσης, κάποιοι, μάλλον όχι, αν είναι δυνατόν, Ρωμαίοι, όχι, ή κάποιοι άγνωστοι ή γνωστοί, όχι, μόνα τους εκεί που κάθεται το εργοστάσιο, ξαφνικά παίρνει φωτιά και γίνεται κάρβουν. Είναι αυτά μαλακισμένα εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι αυτοκαιόμενα, είναι σαν την καιωμένη βάτο. Εκεί που κάθεται το εργοστάσιο, ξαφνικά παφ, πιάνει μια φωτιά και καίγεται. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν είμαστε τίποτα ηλίθιοι να νομίζουμε ότι και θεωρίες συνωμοσίας, ότι κάποιοι τα καίνε, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, γιατί θέλουν αυτό, γιατί κάνουν ανακύκλωση οι ίδιοι και αυτό, και κλέβουν, απαλωτριώνουν διάφορα υλικά και βάζουν φωτιά και καίνε. Μην τρελαθούμε τώρα, Μόνα τους εκεί. Λοιπόν, λέει ο αυτός ο φίλος ο Γιάννης, αναρωτιέμαι, λέει, αν οι επαναλαμβανόμενες φωτιές εργοστάσια ανακύκλωσης είναι τυχαία σύμπτωση με ένα θέμα που έχει προκύψει με τα σπιτάκια, όπου πάμε και αφήνουμε τα μπουκάλια, τα αλουμίνια, τα γέλια αυτά για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αλλά, λέει, τα εργοστάσια αυτά ανακύκλωσης πραγματικά λειτουργούν, λέει, ως εργοστάσια ανακύκλωσης ή είναι μόνο στα χαρτιά? Και οι υπεύθυνοι για αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης τα καίνε οι ίδιοι για να αποφύγουν τους ελέγχους? Βαριά θεωρία συνωμοσίας μου φαίνεται αυτό, Γιάννη. Εγώ νομίζω ότι τα καίνε οι Ρωμαίοι. Νομίζω, δεν ξέρω. Ας γίνουν ανακρίσεις. Εδώ έχουν πιάσει καμιά εικοσαριά και τους έχουν, είναι όλοι ελεύθεροι. Όλοι οι εμπριστές εξ αμελίας ή εκ προθέσεως είναι όλοι ελεύθεροι. Δεν έχει συλληφθεί. Έχουν συλληφθεί 400, αλλά κανείς δεν είναι στην Μπουζού, στα Μπουντρούμια. Τέλος πάντων. Η ώρα πήγε 6. Είχα να σας διαβάσω και κάτι, αλλά δεν βαριέσαι. Η ώρα είναι 6, ο φίλος μου θα φέξει.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Κορινθιάς που θα είναι ζορισμένος τώρα και θα στεναχωριέται που καίγεται ένα μεγάλο κομμάτι της Χαλκιδικής. Μανώλης Μητσιάς τραγουδάει εδώ, υπέροχο τραγούδι Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος. Ασυλλόγιστα χρόνια. Αυτό ξαναπέστω. Εντελώς ασυλλόγιστα.

0: Χειμωνιάτικος ήλιος λέγει το δίσκος.
1: Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα.
0: Χατζηδάκης Γκάτσος Μητσιάς.
1: Όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω.
0: Εδώ υπέροχος Αντώνης Βαρδής.
1: Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω.
0: Από κάπου μας ακούω.

0: σκεφτόμουν.
1: Εξαιρετικά τραγούδια, εξαιρετικές μουσικές. Ο Αντώνης Βαρδής ήταν ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, εξαιρετικός συνθέτης, ανεπανάληπτος κιθαρίστας και υπέροχο παιδί. Συνήθως πίσω είναι η Χαρούλα Αλεξίου ή η Χριστίνα Μαραγκόζη. Τις ηχογραφίσεις συνήθως τις έκανε στο Σχέρα ο Άκης Γκολφίδης, αν θυμάμαι καλά.

Είπαμε ποιες γυναίκες έκαναν δεύτερες στον Αντώνη Βαρδί όταν αποφάσιζε ο ίδιος να τραγουδήσει. Είτε δικά του τραγούδια είτε άλλων. Ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής, εκτός από συνθέτης και ανεπανάληπτος κιθαρίστας. Αλλά έκανε και τις καλύτερες δεύτερες φωνές, γιατί ο Αντώνης Βαρδής συνήθως τραγουδούσε δεύτερες πίσω από τον Ταλάρα, την Αλεξίου, τη Μοσχολιού, την Ευθύνη. Έκανε τις καλύτερες αντρικές δεύτερες.

Ανοίγοντας την πόρτα μιας φωτεινής κουζίνας, βρέθηκα στο δάπεδο μιας άδειας πισίνας. Τα πλακάκια που πατούσα της πισίνας ήταν κρέμ ματ. Ψηλά στα πλάγια υπήρχε μια ζώνη από γυαλιστερά μπλε πλακάκια. Ήταν ένα ήσυχο χειμωνιάτικο πρωινό με ήλιο. Όταν αργότερα βρέθηκα έξω από την πισίνα να περπατάω στον κήπο, είδα στον τοίχο πλάι μου τις αντάβιες που κάνει ο ήλιος όταν περνάει μέσα από το νερό. Αλλά η πισίνα ήταν άδεια. Τότε κατάλαβα πως ήμουν μέσα σε ένα πολύ αραιό νερό που δεν με εμπόδιζε όμως να αναπνέω κανονικά. Άρχισα να κάνω μεγάλα πηδήματα από το χείλος της πισίνας στο βυθό της και με μεγάλη ευκολία να ξαναβγαίνω στην άλλη μεριά. Όταν κατάλαβα ότι πήγε μεσημέρι, έφυγα.

Εκκλησία στην πόρτα, στις Παναγιά στην πόρτα και στις Παναγιά στα μάτια. Ο Θεός να μας συγχωρέσει.

και εκείνη η ιστορία με τα κυτρινοπούλια της Βαλτιμόρης και τις αλεπούδες, δεν σας είπα που το επιμήθειο ήταν κυβέρνηση κυτρινοπουλιών από τις αλεπούδες για τις αλεπούδες, πρέπει να λείψει από τον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα υπέροχα παραμύθια του James Herbert, μύθι για την εποχή μας λέγεται το βιβλίο, υπέροχη μετάφραση του Σωτήρη Κακίση. Άλλος χανούμης αυτός. Εδώ Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης, Δημήτρης Μητροπάνος. Πρώτη φορά συναντήθηκαν αυτοί οι τρεις σε αυτό το δίσκο. Εδώ είναι οι λυπημένοι από τα πικροσάββατα.

6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber, στον 989, στον Alpha Radio, ο Θάνος Μπούπας.

Πέμπτη του μηνού 13. Πάει ο Αύγουστος. Τον καθαρίσαμε τον Αύγουστο. Εντάξει, άντε. Φέρετε και άλλους να έχουμε να καθαρίζουμε. Προπαραμονή του 15 Αύγουστου. Δηλαδή μεθαύριο είναι που λένε καλή Παναγιά. Καλά κρασά. Καλά Χριστούγεννα.

Σε αυτός ο δίσκος τα πικροσάββατα όλες οι μουσικές είναι σε ρυθμούς χασάπικα, πολίτικα, σμυρνέικα, αυτούς τους ήχους από Μικρά Ασία, ρυθμούς δηλαδή που λέμε ζεμπέκικα, χασάπικα, χασαποσέρβικα και τέτοια, που είναι όμως μικρασιάτικης προέλευσης. Μικρασιάτικης προελεύσεως, αν θέλετε εσείς, καθαρή μουσιάνη. Πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Δεν έχουν παιχτεί πολύ τα τραγούδια από αυτό το δίσκο και είναι εξαιρετικά. Είναι ένα και ένα. Ήταν η Λυπημένη και είναι το Χατήρι. Εδώ. Δημήτρης Μητροπάνος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης στην μοναδική τους συνάντηση.

0: φίλος μας ο Γιάννης ή Τζάνης ή Τζάνης ή Τζανής, ο Γιάννης δηλαδή, μας γράφει: η αυτανάφλεξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτανακύκλωση εδώ και χρόνια, λέει. Επίσης θέλει να του ξαναπώ το νούμερο για το Viber, γιατί δεν πρόλαβε να το γράψει, αλλά στέλνει μηνύματα στο Viber. Σωστό.
1: Στο στίχο της ταβέρνας
0: μυστήρια πράγματα.

0: δικαιοσύνη λέει ότι τα εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο το Υπέροχο δεν είναι καλοβαλμένα, είναι κακοβαλμένα. Όχι, έχει διορθωθεί τον τελευταίο καιρό ο τρόπος που εκτίθενται τα εκθέματα. Δεν είναι ατάκτως ερημένα όπως ήταν κάποτε και επίσης αξιοποιείται ο χώρος πολύ καλύτερα, γιατί θα βγουν στην επιφάνεια και πράγματα που είναι από τα υπόγεια που δεν είχαν εμφανιστεί και εκτεθεί ποτέ. Ελπίζουμε να γίνει η σωστή δουλειά, καλή.
1: Τα δάχτυλα να σφίγγουν το ποτήρι.
0: Καλύτερη από τις προχειράτσες, τις δουλειές που γινόνται, που γινόσαντε ως τώρα.

αυτά λοιπόν τα κομμάτια που είναι, είπαμε, σε ρυθμούς μικρασιάτικους, με προέλευση από τη Σμύρνη, το κορδελιό, τη φώκια, γενικά από τον ελληνισμό και τις ελληνικές μουσικές ρίζες Μικρασίας, συνεχίζονται και από τον Μάνο Λοΐζο εδώ, στο παποράκι του Μπουρνόβα και την καρότσα της Στεριάς.

Η καρότσα της Στεριάς ξεκινάει από τη Σμύρνη και πάει στο Μπουρνόβα που είναι η παραλία απέναντι από τη Σμύρνη, στην άλλη μεριά του κόλπου. Είναι το, εκεί είναι το, από εκεί φεύγει το παποράκι του Μπουρνόβα για να έρθει στον Πειραιά. Γιάννης Καλατζή. Γιάννης Καλατζής. Ο Καλατζής έκανε γελιογραφίες. Ο Καλατζής τραγούδαγε. Μπουρνόβα και καρότσα τη Στεριάς. Γιάννηδες και οι δύο. 45 Γιάννηδες και

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός βιτιοφόρου που είχε καταγραφεί σε βίντεο να κάνει άκρος επικίνδυνη προσπέραση με ταχύτητα μεγάλη, σε στροφή μάλιστα, προκαλώντας κίνδυνο για διερχόμενη μηχανή που ερχόταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα από το αντίθετο ρεύμα. Αυτοί και οι δύο έπρεπε, και αυτός ο οδηγός της μηχανής και του βιτιοφόρου, να μπουν κατευθείαν στα μπουντρούμια. Έστω για ένα μήνα, έτσι για να μάθουν τι εστιβέρι κοκο που μου έλεγε και εκείνος ο Gypsy King που σας έλεγα πριν. Ο οδηγός θα καταθέσει, λέει, στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης για το περιστατικό. Τι θα του κάνουν, θα του κλείσουν. Δεν μπορώ να σας πω τι θα του κάνουν. Δεν με αφήνουν. Είναι το συμβούλιο επικρατείας, είναι σουρού. Με μεγάλα γράμματα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κυρίες και κύριοι, περάστε, ζωντανή ηχογράφηση, στο επιγόντος, στο στενάκι εκείνο στην Κυψέλη, στη Φωκίνος Νέγρη από πάνω. Άκης Πάνου, παρακαλώ.

όλη η μουσική στην πρώτη γραμμή και οι τραγουδιστές πάντα πίσω στην τρίτη γραμμή. Αυτό έκανε ο Άκης Πάνου. Τους τραγουδιστές τους είχε πάντα πίσω, μπροστά είχε τους μουσικούς.

ανιψιός του, ο Άκης Πάνου, είναι Θανάσης, έτσι, Άκης. Ο ανιψιός του, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, είναι εδώ, τραγουδάει μαζί με τον Μάριο Κώστογλου, όλοι, δηλαδή όλοι.

0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, ωραία, σωστά, καλά πάμε. Μπαλάντα υπέροχη. Κάτι μας έφερε κοντά. Ο Νίκος Γιώγαλας είναι εδώ.
1: Πάνω που τέλειωνε η βραδιά.
0: Έχει παίξει και αυτό σε μπαράκι στη Χοκερός Νέγρη.

0: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέρτα. Έγινα για σένα Τούρκος, εσύ να σπάσεις τις τζιτζιφιές.
1: Έγινα για σένα Τούρκος, Λάκης Παπαδόπουλος, έτσι.
0: Έγινα για σένα Τούρκος.
1: Τώρα που λέμε για Τούρκους και θυμηθήκαμε και τη Μικρά Ασία πριν, με τα ζεμπέκικα και τα χασάπικα και τα καθαροκοσέρβικα, αυτά τα μικρασιάτικα, τα απτάλικα τα λεγόμενα. Εκείνος ο δίσκος του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Μητροπάνου, τα Πικροσάββατα, ήταν ο πρώτος δίσκος που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης βασισμένος στις μουσικές και στις μουσικές γραμμές, στις μελωδίες και στους ρυθμούς της Μικράς Ασίας, αυτά τα απτάλικα και τα λοιπά, σμυρνέικα και τα λοιπά. Γιατί η μάνα του, του Μίκη, ήταν μικρασιάτισσα. Λοιπόν, από τον Τζεσμέ. Μάλιστα είχαμε πάει, είχε κάνει συναυλία μαζί με τον Λιβανελή στο Τζεσμέ και στη Χίο από την από εδώ μεριά, στα πλαίσια αυτής της ιδέας που είχε ο Μίκης για την ανάπτυξη της μιας ελληνοτουρκικής φιλίας, να γίνουν γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ανάμεσα στους Έλληνες και στους Τούρκους. Και οι Έλληνες και οι Τούρκοι τα έχουν γράψει αυτά στα παπάρια τους και δεν έχουμε, έχουμε κάτι ψιλογεφυρούλες που κάθε λίγο τρίζουνε και γινόμαστε για λίγο Τούρκοι, αυτοί γίνονται για λίγο Γρεκοί, μετά εσύ Χριστό, εγώ Αλλάχ, όμως και λίγο μας αρχιεβάχ και τα λοιπά. Ο Τουρκούτο Ζάλ και τα Σουτσιλέρ και... Μπορεί να πει, έχει ο Λάκης Παπαδόπουλος, θα έπρεπε να βάλει και άλλους Τούρκους μέσα. Να φτάσει μέχρι τον Ετσεβίτ, από τον Ετσεβίτ να ξεκινήσει και τον Ντεμιρέλ και να φτάσει μέχρι τον Ερντογάν. Όχι μόνο το ζήτητο 25 Μαρτίου. Λοιπόν, μετά τα Πικροσάββατα, μετά το δίσκο Πικροσάββατα που ήταν τα Μικρασιάτικα του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, μετά από κάποια χρόνια ακολούθησε άλλος ένας δίσκος πάλι σε μικρασιάτικες μουσικές και μελωδίες που ήταν το Ασίκικο Πουλάκι με το Βασίλη Λέκα. Θα παίξουμε και από εκεί κάποια στιγμή, αλλά επειδή πριν, ας πούμε, θυμήθηκα το φίλο εκείνο το Ρωμαίο με το χρυσό δόντι που ήθελε να μου πει τι εστιβερή κοκό, θυμηθήκαμε τη Χαρούλα. Γύφτησα τον Εβίζαξε. Αυτά τώρα, η woke agenda και αυτά τα κόλπα τώρα που δεν μπορείς να πεις 35 λέξεις και αυτό, και πρέπει να κάψουμε τα βιβλία και τα τραγούδια, αυτό θα ήταν απαγορευμένο τώρα. Γύφτησα τον Εβίζαξε.

διοίκηση της Γυφτιάς. Όλα αυτά θα ήταν απαγορευμένα τώρα, λόγω μιας έτσι καινούργιας βλάβης. Δεν μας

0: χαρούλα μπορεί να είναι ψηλό να γυφτοφέρνει. Γιατί όπως ο Ζαφύρης Μελάς, ο Βασίλης Καράς, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, η Ελένη Βιτάλη, η Χριστιανά, Θεός χωρέστη, η Βασιλική Λαβίνα. Χαλκιάδες, Ζερβέη, η άλλη μουσική. Μην ανοίξουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο με τους υπέροχους γύφτους, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, μουσικούς και λοιπούς καλλιτέχνες που είναι πρώτη κατηγορία, πρώτη εθνική, πάνω-πάνω. Gypsy Kings που λέμε. Εδώ είναι ο Λουκιανός και ο Μανώλης Μητσιάς και ο Ελευθέρης Παναδόπουλος.
1: Ο δραγουμάνος του Βεζίρι πίνει μαστίχα, ρίχνει τα χαρτιά.
0: Καταπληκτικό χασάπικο.

Βράδυ πρωί θα λιώνουμε μολύβι για την τιμή και για τη λευτεριά. Είχε άλλη μια στροφή που έλεγε για να χτυπήσουμε μια μέρα την Τουρκιά, αλλά το κόψαμε. Το κόψαμε εδώ από τις λογοκρισίες για να μην ρίχνουμε λάδι έτσι σε αυτή την ελληνοτουρκική κόντρα. Να αναπτύξουμε μια ελληνοτουρκική φιλία, αμήν και πότε.

0: θύμισα.
1: Οι Τούρκοι λένε τα ίδια, να καεί μια μέρα η γρεκιά.
0: Δελφίνι,
1: εν τω μεταξύ δελφίνια και δελφινάκια πηγαίνουν έρχονται έτσι παράλληλα της Τουρκίας προς τα εδώ και από εδώ προς τα εκεί. Δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα δελφινάκια. Γιατί είναι έξυπνα ζώα, δεν είναι ηλίθια σαν εμάς. Τα δελφίνια είναι πανέξυπνα, καλέ. Τα πιο έξυπνα ζώα είναι τα δελφίνια. Δεύτερα είναι τα γουρούνια, τα γουρουνάκια, έτσι. Τρίτα είναι τα κοράκια. Τα πιο έξυπνα ζώα, πετούμενα και... αυτά πως το λένε και ενάλια και... και στις θάλασσες και στους αέριδες και στη στεριά είναι τα δελφίνια, τα γουρούνια και τα κοράκια. Όπου βλέπετε δελφίνια, γουρούνια και κοράκια, να υποκλίνεστε, είναι πανέξυπνα.
0: Όπου και να γυρνούσα.
1: Καμία σχέση με εμάς.

Γιάννης μας έστειλε ένα μηνυματάκι στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας, ότι 11 χρόνια στο Αμβούργο, φίλε, ο καλύτερος φίλος μου είναι Τούρκος. Ήταν και είναι Τούρκος. Μαγιά σου, φίλε Γιάννη, και πολύ καλά έκανες και καλύτερα ακόμα που το λες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν δυνατές φιλίες ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους, αλλά κατά μόνας. Συνολικά είμαστε κάπως ηλίθιοι, και οι μεν και οι δεν.

νομίζω ότι τώρα εντάξει είναι 4-5 είναι η εν ζωή μεγάλοι Έλληνες τραγουδιστές, ανάμεσά τους σίγουρα πρώτος ή δεύτερος είναι ο Μάνολης Μητσιάς. Η τριπλέτα πρέπει να είναι Μητσιάς, Νταλάρας ή Νταλάρας Μητσιάς και... και ο Πάριος. Αυτοί οι τρεις είναι οι τρεις μεγαλύτεροι εν ζωή Έλληνες τραγουδιστές της παλιάς σειράς, έτσι. Δεν λέμε τώρα για τους πιο νέους, Ρέμους και Τερζίδες και τέτοια. Αυτοί είναι ο Μητσιάς, ο Νταλάρας και ο Πάριος. Κόκοτα δεν έχουμε, Μπηθηκότσι δεν έχουμε, Καζατζίδη δεν έχουμε.

0: Ήρθατε σαν κύματα λοιπόν, Λευθέρης Παπαδόπουλος, συγγνώμη, έλα δεν κόλλησα. Τέλος πάντων, ή Νίκος Γκάτσος είναι ή Λευθέρης Παπαδόπουλος. Λουκιανός Κλαϊδόνης και ο Μανώλης Μητσιάς. Μεσημέρι, μεσημέρο, απόγευμα, το απόγευμα. Η ώρα είναι 20 λεπτά πριν τις 7. Έχουμε άλλα 20 λεπτά που θα σας μεταφέρουμε μερικά τραγουδάκια και θα πούμε και 2-3 πληροφορίες, σχόλια. Θάνος Μπούπα στον ήχο, Γρηγόρης Ψαριανός στο μικρόφωνο. Α, θυμηθήκαμε τον Πουλόπουλο.
1: Μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας.
0: Δεν είναι η καλή εκτέλεση, η πρώτη είναι μεταγενέστερη. Πρέπει να το σβήσω αυτό και να βάλουμε την πρώτη εκτέλεση. Μ' αρέσουν πάντα οι πρώτες εκτελέσεις. Οπότε ακούω εκτέλεση, επανεκτέλεση, παρόλο που είναι το ίδιο τραγούδι, ο ίδιος τραγουδιστής, η πρώτη είναι πολύ καλύτερη. Καράβια Λίτες είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Και τα πρώτα τραγούδια από τα πρώτα που τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Λοιπόν, έγινα Τούρκος που λέμε όταν άκουσα αυτή την είδηση που έλεγε, σας το είπα και χτες, έτσι, ότι αποφάσισε με εισαγγελική εντολή θα γίνει έλεγχος. Αυτό καλά θα κάνει και θα γίνει. Μακάρι να γίνει, πρέπει να έχει γίνει από πολύ καιρό πριν.

0: καγιές. Λοιπόν, καταλάβατε γιατί πρέπει να συνοηθούμε κάποια στιγμή να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα ο εισαγγελέας, ένας εισαγγελέας βλέπει ότι κάποιοι γράφουν στα Facebook και από εδώ και από εκεί ότι «Να είδες οι ανεμογεννήτριες και πήγε μια φωτιά στον Άγιο Βασίλη, στη Βιωτία από ανεμογεννήτρια». Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η φωτιά ξεκίνησε, η συγκεκριμένη, στη νότια Βιωτία που πέρασε μέχρι την Ψάθα και έκαψε το πρώτο γερμενό όλη την νότια-νοτιοανατολική, νοτιοδυτική Βιωτία και την δυτική Αττική. Η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ που δεν είχαν οι πυκνωτές και οι μονοτήρες απάνω και τα καλώδια δεν είχαν καθαριστεί και συντηρηθεί. Γιατί όπως βλέπετε πως σε πολλές περιοχές που είναι κολόνες και είναι και ξύλινες και τσιμεντένιες και ούτε από κάτω καθαρίζουν τα χόρτα. Γιατί κάτω από μια κολόνα που μπορεί να είναι και κακοσυντηρημένη απάνω οι μονοτήρες και όλα αυτά και γίνεται βραχύκλωμα, οι σπίθες που θα πέσουν κάτω δεν πρέπει να πέσουν σε χόρτα. Οπότε σε κάθε κολόνα η βάση, το έδαφος, πρέπει να είναι καθαρισμένο σε μια ακτίνα τουλάχιστον 50 μέτρων. Αλλά αυτά σε μια άλλη χώρα που θα είναι πιο προχωρημένη, πιο πολιτισμένη, πιο σοβαρή και δεν θα είναι καρακατσουλιό σαν τη δική μας τη χώρα. Και λυπάμαι που το λέω, χρειάζεται να σας το λέω, το ξέρετε κι εσείς. Και επίσης τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ δεν καθαρίζουν όλες τις κολόνες που θα έπρεπε και η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς ρεύματος. Έτσι λοιπόν γίνονται οι φωτιές και δεν φταίνε καθόλου οι ανεμογεννήτριες για τις φωτιές, κύριε εισαγγελέα μου, για να καταλαβαινόμαστε και να ξέρουμε τι λέμε. Στα πάρκα ανεμογεννητριών βεβαίως πρέπει να γίνουν έλεγχοι και μάλιστα έπρεπε να έχουν γίνει πριν εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Έπρεπε να γίνει έλεγχος και στο έδαφος και να καθαριστεί το έδαφος και οι ανεμογεννήτριες να είναι σωστά βαλμένες και φροντισμένες και τα λοιπά και αδειοδοτημένα τα συνεργεία και τα πάντα. Τώρα όχι εκ των υστέρων επειδή μερικοί ψεκασμένοι στα Facebook και στα μέσα μαζικής δικτύωσης γράφουν ότι φωτιές μπαίνουν από τις ανεμογεννήτριες και δεν πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια και θα μας βάλουν το 666 και καινούργιες ταυτότητες έχουν μέσα τον Βελζεβούλη και όλες αυτές τις βλακίες που ακούμε. Βλέπει και ένας εισαγγελέας εκεί ότι πω να είδες εδώ το γράφει ο λαός, οι ανεμογεννήτριες φταίνε για τις φωτιές και έχει διατάξει να γίνει έλεγχος εκ των υστέρων σε 450 πάρκα ανεμογεννητριών. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει νομίζω να σοβαρευτούμε για να κόψουμε λίγο την πολύ την αυτό, πώς τη λένε, αυτοικανοποίηση. Το self-service δηλαδή. Η κυρία Δήμητρα Γαλάνη.
1: Κυριάκη του Μάρτη και μια Σαρακοστή.
0: Και εδώ Λουκιανός.

0: υπέροχα θαλασσινά τραγούδια, αεράτα έτσι. Όταν τα ακούς αυτά, ήρθατε σαν κύματα και μια Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή και τα λοιπά. Όλα αυτά τα τραγούδια, τα τραγουδάκια, τραγουδάρες δηλαδή, είναι έτσι πολύ αεράτα ρε παιδί μου, φέρνουν λίγο θαλάσσια άμβρα από όλα.
1: Μια Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή.
0: Κι ας είναι Μάρτης και Σαρακοστή,

Και εδώ Νίκος Γκάτσος, έτσι τα λόγια και η μουσική του Λουκιανού. Στα βιβλία που μάζεψα χτες, ένα από αυτά που, 7-8 που μου βουτήξανε εκεί που ήρθανε κάτι βυσιγότητη εκεί στο σπίτι και μου βουτάγανε βιβλία, μου βουτήξανε για την Αμοργό ένα μικρό βιβλιαράκι, το υπέροχο αυτό μεγάλο ποίημα υπέροχο του Νίκου Γκάτσου. Ψάξτε να το βρείτε. Ψάξτε, όποιος ψάχνει βρίσκει. Έχω και 4-5 ακόμα να σας προτείνω. Αν δεν προλάβουμε σήμερα, αύριο.

πεταλούδα και ντεμισέ. Ντεμισέκ είναι κράση.

Ντεσεβό είναι Σιτροέν. Τα Audi πώς τα λέγανε παλιά, ξέρετε? Στο μαγαζί.

0: οδηγέ.
1: Τα παλιά τα Audi, τις μαμάδες, τις γιαγιάδες των Audi, τις λέγανε Decavé. Έτσι για να μαθαίνετε μερικά πράγματα, να ξεστραβώνεστε. Και μετά μου πείτε να ξεστραβωθώ κι εγώ. Αμοιβαίο.

Ήθελα κάποτε να κάνουμε ένα ντουετάκι με τον Κόκοτα και να βγάλουμε ένα μικρό δισκάκι που να λέγεται Σταμάτησε ο Γρηγόρης, αλλά παλιό όνειρο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μπορεί να το κάνω μόνος μου κάποια στιγμή, Σταμάτη. Θα το κάνω. Και από τον Λουκιανό στο Μάνο Λοΐζου.

0: ακόμα η φωτιά στη Χαλκιδική έχει φτάσει στη θάλασσα, φίλε, έχουν καεί σπίτια. Αυτό με τις φωτιές είναι τραγικό. Και είναι, εντάξει, μεγάλες φωτιές, mega fire που λένε, που ξεκινάνε μερικές και από μόνες τους μέσα στα δάση. Και σε μεγάλα δάση, στην Καλιφόρνια, στον Καναδά, στην Αυστραλία, πάνω σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι περισσότερες φωτιές που μας συμβαίνουν εδώ, μας συμβαίνουν επειδή φταίμε εμείς και μας συμβαίνουν. Φταίει η πολιτεία, φταίει η κεντρική διοίκηση, φταίει η κυβέρνηση, φταίνε οι δήμοι και οι κοινότητες, φταίνε οι περιφέρειες και πιο πολύ από όλους φταίμε εμείς οι πολίτες. Δεν φταίει ο Χοντρός και ο Λιγνός, ούτε μόνο ο Χατζηπετρής. Φταίμε κι εμείς.
1: Γίνε μέλισσα, να σου στήσουν χορό τα μελισσόπουλα.
0: Η πολιτεία φταίει κυρίως επειδή όταν πιάνει εμπριστές εκ προθέσεως, γιατί και, και η εξαμελίας εκ προθέσεως είναι. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ηλίθιος με 10 μποφόρ και όταν σου λένε όλα τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις μην κάνεις δουλειές τέτοιες που είναι επικίνδυνες για να γίνει πυρκαγιά, να ξεκινήσει πυρκαγιά και εσύ τις κάνεις, επειδή είσαι ηλίθιος, πρέπει να πας μέσα, να πας στο ψυχιατρίο, ξέρω εγώ, σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων κάπου, σε έναν ηλεκτρολόγο, σε ένα υδραυλικό, να σου διορθώσουν λίγο το, τα τσιπάκια στον εγκέφαλο, γιατί πρέπει να είσαι πολύ βλάκας. Με 40 βαθμούς και 10 μποφόρ να κάνεις οξυγόνο κόλλης και να κόβεις λαμαρίνες και να ψήνεις μπριζολίτσες. Η πολιτεία λοιπόν, η μεγάλη πολιτεία, η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας είναι που δεν τους κόβει τον κόλο αυτούς που πιάνει, τους εμπριστές, που είναι όλοι εκ προθέσεως. Δεν υπάρχουν εμπρισμοί εξαμελίας. Τελεία και παύλα. Τους έπιασες, λοιπόν.

0: Μανώλης Μητιάς live τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη, ένα αριστουργηματικό τσάμικο. Εδώ από συναυλία.
1: Ο Νικηφόρος και ο Διγενής,
0: πριν προλάβει ο κληρονόμος να το απαγορεύσει το τραγουδάκι Χατζηδάκη.

0: τα βιβλία που έχω μαζέψει να σας προτείνω πριν έρθουν τα άλλα που θα σας φέρω όταν ανοίξουν τα βιβλιοπωλεία που έχουν κλείσει, για να μπορείτε να πηγαίνετε να τα παραλαμβάνετε και από εκεί, να μην τρέχετε στις Κηφισιές. Τα βιβλία που έχω να σας προτείνω θα τα φέρουμε αύριο. Δεν χαλόμαστε.
1: Και από το σκοτάδι στη Λευτεριά.
0: Από την Ήπειρο στο Μουριά και από το σκοτάδι στη Λευτεριά. Το πανηγύρι κρατάει χρόνια. Στα Μαρμαρένια.

0: τραγουμάνος του ο λαός, ο λαός, ο δικός μας ο λαός, ο σοφός λαός. Ωρε μάγκα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ κλείνουμε με τον κρεμό. Ελπίζω να μην πέσουμε όλοι μέσα. Ας προσέχουμε, φιλιά.
1: Σε κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός.
0: Και αυτό είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι. Απ' τα λαϊκά του αυτά τα πολύ. Και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

0: Ανάμεσα στα πάρα πολλά τραγούδια του Βαγγέλη Κορακάκη που έχει τραγουδήσει ο Γερασιμάκος, ο φίλος μου που έχουμε γεννηθεί την ίδια μέρα και στις αρχές του Οκτώβρη, αλλά με πολλά χρόνια διαφορά. Εκτός από τα πολλά τραγούδια υπέροχα του Κορακάκη που έχει τραγουδήσει, έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη, όπως αυτό.
1: Σε τούτη τη ζωή χαρά.
0: Σε πρώτη εκτέλεση πριν από 250 χρόνια το είχε τραγουδήσει

0: ακόμα. Λοιπόν, τελευταία πληροφορία είναι που μας έστειλε ο Γιώργος από τον Γαλάτσι, να σας πούμε, ναι, για που είπαμε ότι ο πρόγονος, οι γιαγιάδες του Audi είναι η DKV. Τα παλιά, τα αρχαία Audi λέγονταν DKV. Βέβαια, τα σύγχρονα Audi ξεκίνησαν από τα DKV, αλλά με συμμετοχή και τις Mercedes και τις BMW, βέβαιως, έτσι. Τι, γιατί η Γερμανία τα κάνει όλα μούτι. Το ξέρει κι αν μας βρει μαζί. Με Γιάννη Πάριο και Διονύση Σαββόπουλο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ποιος
0: το ξέρει. Λοιπόν, ευλόγησον.
1: Ποιος το ξέρει αν θα ζήσει ο έρωτάς μας. Ποιος το ξέρει κι αν το χέρει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Oh, Father, tell me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: insurance.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στο άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.